Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λιμνικόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε

τηρώντας σήμερα νωρίτερα το απόγευμα, το περίφημο σαν σήμερα, κοιτώντας λοιπόν τις γεννήσεις, τους θανάτους αλλά και τα γεγονότα στην ιστορία της μουσικής, ανακάλυψα ότι στις 11 Μαρτίου του 1921 ήρθε στον κόσμο ο βασιλιάς του τάγκο. Αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους

στις 11 Μαρτίου του 1921 στο Μάρ ντε Πλάτα της Αργεντινής. Οι γονείς του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα και Ασούντα Μανέτη, ήταν μετανάστες από την Ιταλία. Σε ηλικία 4 ετών μετακομίζουν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη. Ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το παραδοσιακό αργεντίνικο τάγκο, την τζαζ αλλά και την κλασική μουσική. Όταν ο Άστρο Πιατσόλα είναι 8 ετών, ο πατέρας του δωρίζει ένα μπαντονιόν, στο οποίο σύντομα ξετυλίγει το ταλέντο του.

του ήχου.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες Μαρία. Καλησπέρα στην Ρίτσα, στην Λίτσα, στην Μάγδα. Γεια σου Νίκο με το Oblivion. Εβίτα, τέλεια η βραδιά. Τέλειος και ο Άστορ. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα και σε σένα Δημήτρη. Αφιέρωμα στον Άστορ Πιατσόλα απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Που το 1933 ξεκινά να μελετά μουσική κοντά σε έναν από τους μαθητές του Ραχμάνινοφ, τον Μπέλα Βίλτα, για τον οποίο ο Πιατσόλα είχε πει: μαζί του έμαθα να αγαπώ τον Μπάχα. Λίγο καιρό αργότερα γνωρίζει τον Κάρλος Γκαρντέλ, με τον οποίο θα γίνει στενός οικογενειακός φίλος και παίρνει μέρος μαζί του στην ταινία «El Día que me quieras», μια ταινία σταθμό για την ιστορία του τάγκο. Το 1936 επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αργεντινή και εκεί ανακαλύπτει ακούγοντας ραδιόφωνο το βιολί και τον ήχο του Ελβίνο Βαρδάρο, που έμελε αργότερα να γίνει ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του. Η αγάπη του για αυτό το εναλλακτικό ύφος τάγκο τον ενθαρρύνει να μετακομίσει μόνιμα στο Buenos Aires το 1938 σε ηλικία μόλις 17 χρονών. Τον επόμενο χρόνο, άλλη μια γνωριμία σταθμός στη ζωή του. Κερδίζει μια θέση στην καλύτερη ορχήστρα τάγκο της εποχής και εκεί γνωρίζει μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς μπαντονεών και κυρίως τον Πιτσούκο.

σε ηλικία λοιπόν 18 ετών, ο Άστο Πιατσόλα στο Buenos Aires θα γνώρισε τον Πιτσούκο, έναν από τους καλύτερους μουσικούς μπατονεών και ταυτόχρονα, όπως έλεγε τουλάχιστον ο ίδιος, τον μεγάλο δασκαλό του. Το μπατονεόν, μακρινός συγγενής του ακορντεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, έχει σημαντικό ρόλο σε μια ορχήστρα η οποία παίζει τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Heinrich Banda, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για εκκλησιαστική μουσική, αλλά και καθημερινή λαϊκή μουσική, και οι Γερμανοί μετανάστες το μετέφεραν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην τόπια μουσική. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το μπαντονεόν δεν έχει πλήκτρα όπως το πιάνο, αλλά κουμπιά και από τις δύο πλευρές. Ο Αργεντινός λοιπόν συνθέτης, Άστρο Πιατσόλα, είναι ο πιο γνωστός βιρτουόζος του μπαντονεόν.

υπόλοιπο Αλσούρ στην πρώτη από τις τρεις φορές που θα ακούσουμε στο απόψινο αφιέρωμα. Εδώ το ακούμε σε remix από το Scoop αφιερωμένο στον Νίκο. Θα το ακούσουμε και σαν διασκευή. Και φυσικά αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και την αυθεντική του εκτέλεση. Το Vuelvo al Sur ακούστηκε στην ταινία Sur, ένα αργεντίνικο δράμα παραγωγής του 1988, το οποίο έκανε τεμπούτο στο Φεστιβάλ των Κανών στην Γαλλία, με τη μουσική φυσικά να υπογράφει ο Άστρο Πιατσόλα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια που ο Πιατσόλα σε νεαρή ηλικία βρίσκεται στο Buenos Aires, όπου μαθητεύει κοντά στον γνωστό αργεντίνο συνθέτη Αλμπέρτο Χιναστέρα. Δουλεύει με διάφορες ορχήστρες, συνεχίζει τις σπουδές του, παντρεύεται και αποκτά δύο παιδιά. Ο ήχος των ενορχιστρώσεών του είναι ήδη πολύ διαφορετικός από εκείνον του παραδοσιακού τάγκο, για να αποκτήσει την καλλιτεχνική ελευθερία να εξερευνήσει τη μουσική του. Σχηματίζει το 1946 την πρώτη δική του ορχήστρα και συνθέτει το Eltas 5, το οποίο θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο του τάγκο. Τρία χρόνια αργότερα, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40, αισθάνεται ότι το τάγκο και τον παντονεόν τον περιορίζουν μουσικά. Στρέφεται στη τζαζ, συνεχίζει τις σπουδές και τις μουσικές του αναζητήσεις και αποκηρύσει σχεδόν το τάγκο. Εντελώς ή τουλάχιστον αρνείται να ακολουθήσει τη φόρμα που ήταν τότε αποδεκτή ως τάγκο. Με ρεμίξ θα συνεχίσουμε στο Λούνα του Άστρο Πιατσόλα.

Το 1954 ο Άστορ Πιατσόλα θα συνθέσει την Συμφωνία του Μπουένος Άιρες. Θα συμμετάσχει σε διαγωνισμό και θα κερδίσει υποτροφία για να μαθητεύσει στο Παρίσι δίπλα στην διάσημη συνθέτρια Νάντια Μπουλανζέ. Έτσι θα μετακομίσει λοιπόν το 1954 στο Παρίσι για να συναντήσει την Νάντια Μπουλανζέ, η οποία εκείνη την εποχή θεωρείται η μεγαλύτερη δασκάλα μουσικής στον κόσμο. Στην αρχή της κρύβει το μουσικό παρελθόν του ως ταγκέρο, καθώς και τη δεξιότητά του στο παντονεόν, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας της παίζει το τάγκο του που είχε γράψει πρόσφατα και μετά από την ερμηνεία του η Μπουλανζέ θα του πει «Άστορ, τα κομμάτια κλασικής μουσικής που γράφεις είναι καλογραμμένα». Όμως ο πραγματικός Πιατσόλα είναι εδώ. Μην τον εγκαταλείψεις ποτέ ξανά. Από εκείνη τη στιγμή, ο Πιατσόλα καταλαβαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξει. Θα έβρισκε τρόπο να συνδυάσει τη δομή της κλασικής μουσικής με το πάθος που έκρυβε μέσα του το τάγκο.

Καλησπέρα και σε σένα, Γιάννη, με το Λιπερτάγκο. Φυσικά, αυτό είναι το μουσικό θέμα του Άστρο Πιατσόλα που έχετε διαλέξει περισσότερο απόψε. Γεια σου, Ζωή. Καλησπέρα και σε σένα, Καλλιόπη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Λεωνίδα. Αγαπημένος, από ό,τι βλέπω, ο Άστρο Πιατσόλα. Καλησπέρα και σε σένα, Ελπίδα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες, Ηλία, επίσης με το Λιπερτάγκο. Γεια σου, Δήμο. Τέλη δεκαετίας 70, μου λέει, νομίζω 78 ή 79. Είδα μαζί με τον πατέρα μου στο Παρίσι live συναυλία του Άστρο Πιατσόλα. Ήταν μια θεϊκή βραδιά. Τα λόγια δεν μπορούν να την περιγράψουν. Καλή συνέχεια και

πολύ ψηλά λοιπόν στις δικές σας προτιμήσεις. Απόψε το Λιμπερτάγκο που Άστορ Πιατσόλα έγραψε το 1974 στο Μιλάνο και ο τίτλος του προκύπτει από τις λέξεις Libertad, ελευθερία δηλαδή στα ισπανικά, και το Tango. Με τον τίτλο αυτό, ο Πιατσόλα δείχνει τη μετακίνησή του από το κλασικό Tango στο Tango.

Ελληνικό τάγκο λοιπόν, το νέο τάγκο, ο όρος που καθιερώθηκε ως επαναστατικός από τον Άστορ Πιατσόλα για την εξέλιξη της μουσικής της Αργεντινής. Η σύνθεση του Λιμπερτάγκο έγινε όπως είπαμε το 1974 στο Μιλάνο, στα χρόνια που εγκαταστάθηκε ο Πιατσόλα στην Ιταλική πόλη. Πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ήταν το καλύτερο της καριέρας του. Εκεί όμως θα έχει την ευκαιρία να έλθει κοντά και με Ιταλούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα την Μίλβα, την οποία πραγματικά ξεχώρισε. Για την Μίλβα, ο Άστορ έλεγε ότι ήταν η αγαπημένη του ερμηνεύτρια, ότι η φωνή της ήταν από μόνη της ένα μουσικό όργανο, ένα μουσικό όργανο το οποίο είχε μάλιστα χρώματα τόσο από σαξόφωνο όσο και από τσέλο. Ο Άστορ Πιατσόλα με την Μίλβα εμφανίστηκαν αρκετές φορές μαζί. Ιστορική όμως έχει μείνει η εμφάνισή τους μαζί το 1986.

εμφάνιση λοιπόν του Άστρο Πιατσόλα με την Μίλβα το 1986 στην Ρώμη, που έχει μείνει στην ιστορία. Και μια διασκευή του Άστρο Πιατσόλα για τη συνέχεια, όχι σε δικό του μουσικό θέμα, αλλά στο περίφημο El Choclo, του επίσης Αργεντίνου συνθέτη Άγγελ Βιβόλτο.

Ξόκλο, λοιπόν. Στα ισπανικά, η Kiss of Fire. Στα αγγλικά, σύνθεση του Άγγελ Βιβόλτο από το 1903 και το Buenos Aires. El Choclo ήταν το

Ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση.

Ζήστο.

τα μηνύματά σας για τις αγαπημένες σας μελωδίες από τον Άστρο Πιατσόλα. Για τον οποίο σας έλεγα ότι κομβικές για την καριέρα του ήταν οι συναντήσεις του τόσο με τον Κάρλος Γκαρντέλ, όσο και με τον άλλο σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη τον Χιν Αστέρα. Εκεί όμως που πραγματικά άλλαξε η ζωή του ήταν στο Παρίσι, κοντά στη Γαλλίδα συνθέτρια και μαέστρο Νάντια Μπουλάνζε. Εκείνη λοιπόν αλλάζει τη ζωή του μέσα σε μία ημέρα. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Πιατσόλα, όταν τη συνάντησα, τη έδειξα συμφωνίες και σονάτες μου με το κιλό. Άρχισε να τη διαβάζει και ξαφνικά είπε το εξής φρικτό. Είναι πολύ καλογραμμένα. Και σταμάτησε βάζοντας μια μεγάλη τελεία, τεράστια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Μετά από λίγο μου είπε, εδώ είσαι σαν τον Στραβίσκι, σαν τον Πάρτο, σαν τον Ραβέλ. Αλλά ξέρεις τι, δεν βρίσκω το Πιατσόλα πουθενά εδώ. Μετά άρχισε να διερευνά την προσωπική μου ζωή. Τι έκανα, τι έπαιζα, τι δεν έπαιζα, αν ήμουν εργένης, αν ήμουν με κάποια γυναίκα. Ήταν σαν πράκτορας του FBI. Τελικά αναγκάστηκα να της πω με ντροπή ότι ήμουν μουσικός του τάγκο. Μάλιστα στο τέλος της αποκάλυψα ότι έπαιζα σε νυχτερινό κέντρο. Βλέπετε, δεν ήθελα να πω ότι έπαιζα μουσική σε καμπαρέ. Η Μπουλάνζε του είπε, νυχτερινό κέντρο, ναι, δηλαδή καμπαρέ, έτσι δεν είναι? Ναι, απάντησα, είπε ο Πιατσόλα και σκέφτηκα, θα τη χτυπήσω αυτή τη γυναίκα με ένα ραδιόφωνο στο κεφάλι. Δεν ήταν εύκολο να της πει κάποιος ψέματα. Συνέχισα όμως να ρωτάει, λες ότι δεν είσαι πιανίστας, τι όργανο παίζεις τότε? Εγώ, λέει ο Πιατσόλα,

Γεια σου, Εβίτα. Μουσική μου λέει του έρωτα και του πάθους. Καθώς ακούω, φτιάχνω στο μυαλό μου χορογραφίες. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι, ο Πιατσόλα συνθέτει και ηχογραφεί μια σειρά από τάγκο με ορχήστρες εγχόρδων και αρχίζει να παίζει το παντονεόν όρθιος. Με το ένα πόδι στηριγμένο σε καρέκλα, υιοθετώντας ένα στυλ που τον έκανε να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της εποχής. Όταν θα επιστρέψει στην Αργεντινή το 1955 πλέον, δημιουργεί την πάντα Οκτέτο Μπουένος Άιρες

Γεια σου Θεόφιλε, Tango Passion. Ο δικός μας ο Θεόφιλος, ο Κοτσίδης, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα ναυσικά. Γεια σου Μαρία, μουσική λέει του έρωτα και του πάθους, αλλά εμένα μου δημιουργεί και την αίσθηση ελευθερίας της ψυχής. Κάτι επαναστατικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Άστρο Πιατσόλα θα επιστρέψει και πάλι στη Νέα Υόρκη, όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Εκεί όμως θα πληροφορηθεί τον θάνατο του πατέρα του και θα γράψει το διάσημο «Αντίος Νονίνο», αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη του πατέρα του. Το οποίο θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Γραμμένο λοιπόν για τον πατέρα του, Βισέντε Νονίνο Πιατσόλα.

Φιγκόταν Project, ένα γκρουπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι από τρεις μουσικούς, τον Εντουάρδο Μακάροφ από την Αργεντινή, τον Φίλιπ Σολάλ από την Γαλλία και τον Κριστόφ Μίλλερ από την Ελβετία. Βάδισαν πάνω στα χνάρια του Άστρο Πιατσόλα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο διασκεύασαν το Βουέλβο Αλσούρ που μόλις ακούσαμε. Σίγουρα όμως η πιο διάσημη διασκευή έργου του Άστρο Πιατσόλα είναι αυτή της Grace Jones πάνω στο Libertango με τον τίτλο «I've seen that face before».

New York, αλλά και το El Tango, έναν ιστορική σημασία δίσκο προϊόν της γνωριμίας και της φιλίας του με έναν άλλον μανιώδη λάτρη του τάγκο, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο σπουδαίος Αργεντίνος συγγραφέας, μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, πέρα από τα διηγήματά του που ήταν γνωστός, ήταν επίσης και ποιητής. Στίχους λοιπόν του Χόρχε Λουίς Μπόρχες χρησιμοποίησε ο Αστρο Πιατσόλα για να γράψει μουσική για τον δίσκο El Tango με τη φωνή του Edmundo Rivera.

Μιλόγκα των Αγγέλων. Αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία. Το 1972 ο Άστρο Πιατσόλα παίζει στο Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες για πρώτη φορά μαζί με άλλες ορχήστρες τάγκο, αλλά την επόμενη χρονιά παθαίνει καρδιακή προσβολή, η οποία τον αναγκάζει να περιορίσει τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Τότε είναι που αποφασίζει να μετακομίσει στην Ιταλία και εκεί ξεκινούν 5 από τα πιο παραγωγικά δισκογραφικά χρόνια της καριέρας του. Με πιο χαρακτηριστικό δείγμα, το εξόχως επιτυχημένο Libertango. Από το 1978 έως και το 1990 είναι τουλάχιστον από πλευρά δημοτικότητας τα καλύτερα στην καριέρα του Πιατσόλα. Πολλαπλασιάζει τις ζωντανές εμφανίσεις του και ταξιδεύει σε όλες τις Ηπείρους, αρχικά με το κουιντέτο του και αργότερα σόλο προς το τέλος. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις υπογραφούνται και γίνονται δίσκοι με τεράστια επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρουν τη μοναδική εμπειρία της μουσικής του Πιατσόλα μέσα στον χρόνο, αυτή την αίσθηση που η μουσική του είναι ο ίδιος και πως υπάρχει μόνο όταν την εκτελεί αυτός. Από αυτές τις εμφανίσεις, ξεχωριστή σημασία έχει για τον ίδιο η συναυλία του 1987 στο Central Park της Νέας Υόρκης, την πόλη στην οποία μεγάλωσε, εκεί που έμαθε τον Μπαχ και την τζαζ και που πλέον τον υποδεχόταν επιτέλους ως μουσικό είδωλο. Το 1990, ενώ ήταν στο Παρίσι, υπέστη σοβαρό έμφραγμα που ουσιαστικά έβαλε τέλος στη μουσική του καριέρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η τελευταία του συναυλία ήταν στις 3 Ιουλίου του 1990 με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η τελευταία λοιπόν ζωντανή εμφάνιση για τον Άστρο Πιατσόλα ήταν στη χώρα μας, στο Ηρώδιο, μάλιστα υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Καθώς ακούγαμε το Μιλόγκα ντελ Άγχελ, επηρεάστηκε από αυτό ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο Γιόντερ Μπόι, για να το μετατρέψει σε Μιλόγκα ντελ

Σούρπο στο Μπενοσάιρες έχει κάτι.

η υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου.

Όμως το γράφεις, Νίκο. Όταν νυχτώσεις την άκρη του συντονιού σου, θα έρθω με ένα ποίημα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε. Σε στίχους του Οράσιο Θερέρ και μουσική του Άστρο Πιατσόλα. Η Αλίκη Καγιαλόγλου ερμηνεύει την μπαλάντα παρά Un Loco. Γεια σου Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 3.49. Χαίρομαι που για ακόμη μια φορά, όπως μου γράφεις, ταξιδεύεις. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα. Γεια σου Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Γιάννα. Γεια σου Νούλη. Ήρθε η ώρα και για την αυθεντική εκτέλεση του Well Valsure.

Νέστορ Βιατσόλα, λοιπόν, ο οποίος εισήγαγε τη νέα του προσέγγιση στο τάγκο των ορών Νουέβο Τάγκο και γι' αυτό το λόγο είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του, τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Το αργεντίνικο ρητό, στην Αργεντινή όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από το τάγκο, δείχνει και την αντίσταση που συνάντησε ο Πιατσόλα στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αργεντίνικου στρατού από το 1976 έως το 1983, ο Πιατσόλα έζησε στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε αρκετές φορές στην Αργεντινή, ηχογράφησε εκεί και τουλάχιστον μία φορά γευμάτισε με τον δικτάτορα Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα. Το 1982 θα συνθέσει στο Μιλάνο και το Πλιβιώνα, που αυτή τη στιγμή ακούμε να έμεινε η Μίλβα. Μουσική για την ταινία Ενρίκο. Ωστόσο, το Μάιο του 1982, στη μέση του πολέμου των νησιών Φόκλαντς, επέστρεψε στην Αργεντινή για μια συναυλία στο θέατρο Ρετζίνα του Buenos Aires με πρωταγωνιστή τη μουσική του Oblivion.

Ο Άστρο Πιατσόλα είχε αποσυρθεί από το 1990 εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1992 στο Buenos Aires. Άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα, δεκάδες θαυμαστές και κυρίως τον αμίμητο ήχο του τάγκο του. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Αβρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα αφιέρωμα στον βασιλιά του τάγκο, στον Grand Astor, όπως το λένε οι Αργεντίνοι, στον Άστορ Πιατσόλα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Καλά.

0: Αυτής τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
0: Ηθοποιός. Σημαίνει φως. Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές

0: Κατσόν κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε κρίση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εποχή του κατεγλυσμού των ειδήσεων, των fake news, της πολιτικής πόλωσης και του κοινωνικού αυτοματισμού, εσείς ακούτε το Deep Real, την εκπομπή που επιχειρεί να εντοπίσει την αλήθεια της ενημέρωσης σε βάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης. Στο επεισόδιο αυτό θα ασχοληθούμε με κάτι εντελώς παράδοξο. Θα ασχοληθούμε με έναν τομέα που αναπτύσσεται διαρκώς στη χώρα μας, δημιουργεί πάρα πολλές έμεσες ή ακόμα και άμεσες θέσεις εργασίας, έχει σχεδιαστεί, ακούστε, για να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή να έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, ο τομέας αυτός τα προηγούμενα χρόνια είχε προβληθεί και φάνταζε ως μια καθαρή λύση πάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η ζωή μας στο μέλλον αλλά και τώρα. Αντιθέτως όμως, με όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε με όρους marketing ή δημοσκοπήσεων, ο τομέας αυτός έχει δει τη δημοφιλία του να κατακριμίζεται και εν πωλής από κάποιους να θεωρείται και υπεύθυνος για αρκετά από τα δεινά που μας στήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας και όλη μας την καθημερινή ζωή. Θέμα λοιπόν του σημερινού Deep Real είναι οι ανεμογεννήτριες. Και μαζί μας, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συστηθεί σε εμένα και το γνωρίζω και εγώ προσωπικά μετά από πολλά χρόνια να ασχολούμαι με το θέμα, ως ο πλέον αρμόδιος και άριστος γνωρίστης του αντικειμένου. Είναι ο κ. Παναγιώτης Λαβακάκος, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας της ΕΛΕΤΑΕΝ. Κύριε Λαβακάκο, χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε Κόντι, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τις ανεμογεννήτριες. Ήθελα έτσι κάπως να ξεκινήσουμε σύντομα ιστορικά του πώς ξεκίνησαν οι ανεμογεννήτριες. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στη χώρα μας και μάλιστα η χώρα μας ήταν πρωτοπόρος γι' αυτό και νομίζω η πρώτη ανεμογεννήτρια εγκαταστάθηκε στην Κύθνο. Είναι έτσι?
1: Η χώρα μας είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λέτε. Η χώρα μας ήταν μία από τις πρώτες χώρες, αλλά όχι η πρώτη, η οποία άρχισε να προσπαθεί να αξιοποιήσει την αιωλική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η αιωλική ενέργεια γεννήθηκε, θα έλεγα, μετά, ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα μετά τις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της αρχής δεκαετίας του 70, από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη να παράξουμε ηλεκτρισμό από κάτι άλλο έξω από τα ορυκτά καύσιμα. Οι πρωτοπόροι ήταν οι Δανείοι τότε και οι Γερμανοί και γενικότερα οι φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες αναζητούσαν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όσο πιο δυνατόν καθαρή μορφή ενέργειας. Και τότε και τώρα, τι είναι πιο καθαρό? Ο αέρας, ο ήλιος, το νερό, έτσι, οι φυσικές πηγές.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματι, η Ελλάδα μας προσπάθησε να μπει σε αυτή την τεχνολογία. Ξεκινήσαμε αρκετά δυναμικά, θα έλεγα. Στην Κύθνο, πράγματι, μπήκαν κάποιες πρώτες ανεμογεννήτριες, και όχι μόνο ανεμογεννήτριες. Έγινε η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής υβριδικής τεχνολογίας και ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και ένα μικρό σύστημα μπαταριών. Για κάποια χρόνια μείναμε πίσω. Προχώρησαν πάρα πολύ οι χώρες Δυτικής Ευρώπης. Εμείς είχαμε θέματα με το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, είχαμε θέματα με μια πιθανή μικρότερο ενδιαφέρον με θέματα κλιματικής αλλαγής κτλ. Που δεν ήταν τότε ζεστά στη δημόσια συζήτηση. Ουσιαστικά οι πρώτες εμπορικά αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις γίνανε από ένα νόμο που ψηφίστηκε το 1994 που έδωσε τη δυνατότητα πέραν της ΔΕΗ οι ιδιώτες να παράγουν ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές, το οποίο κυρίως εκείνη την εποχή ήταν ανεμογεννήτριες. Ξεκινήσαμε δηλαδή από αρκετά χαμηλά και σήμερα έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά.
0: Πού είμαστε τώρα λοιπόν όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες? Δεν ξέρω αν μπορούν να μετρηθούν οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στην χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος όμως, η εγκαταστημένη ισχύ τους έχει ξεπεράσει τα 6 GW.
1: Ακριβώς. Πρόσφατα βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου σαν ΕΛΕΤΑΕΝ. Ξεπεράσαμε έτσι το συμβολικό όριο των 6.000 ΜΒ, 6 GW όπως λέτε. Αυτό πρακτικά πώς μεταφράζεται? Καταλαβαίνω τώρα ότι οι ακροατές είναι δύσκολο να μεταφράζουν και γιγαβάτ σε όρους ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Πώς θα το εξηγήσετε εσείς?
1: Ας το πούμε κάπως διαφορετικά. Το 2025, περίπου το 1 τέταρτο της ενέργειας που καταναλώθηκε στη χώρα μας, της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στη χώρα μας, παρήχθη από τις ανεμογεννήτριες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας. Δηλαδή παράγουμε σήμερα το 1 τέταρτο της ενέργειας από τον άνεμο. Αν βάλουμε συνολικά τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί πρέπει να το δούμε συνολικά, η στόχη είναι συνολική και η προσπάθεια όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές είναι συνολική. Δεν αρκούν μόνο τα αιωλικά, θέλουμε και τα φωτοβολταϊκά, θέλουμε και τις μπαταρίες, θέλουμε και τα υδροελεκτρικά, θέλουμε και τη βιομάζα. Αυτή είναι η μαγεία των ΑΠΕ, το σωστό μείγμα και ο σωστός συνδυασμός τους. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει και ξεπεράσει το να παράγουμε περίπου το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο δεν πρέπει να το ξεπερνάμε έτσι εύκολα. Κατά βάση αυτό γίνεται από τα αιωλικά, όπως είπα, γύρω στο 25%, κάτι λιγότερο από το 25%, και το υπόλοιπο περίπου 25% είναι από τα φωτοβολταϊκά και ένα περίπου 5% είναι από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών.
0: Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό, το 1 τέταρτο της ενέργειας μιας χώρας να βασίζεται στις ανεμογεννήτριες, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι η εκτόξευση έχει ξεκινήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι έτσι?
1: Ναι. Είστε αρκετά κοντά. Τι βοήθησε στη ραγδαία ανάπτυξή τους?
0: Και πότε ξεκίνησε, να το πούμε και κάπως χρονικά, να το υιοθετήσουμε.
1: Τα αιωλικά πάρκα ξεκίνησαν τα τελευταία 15 χρόνια, όπως λέτε, να μπαίνουν σε μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι μπαίνανε πιο πριν. Όπως σας είπα, τα πρώτα αιωλικά μπήκανε τέλη της δεκαετίας του 90. Τα αιωλικά πέραν των μικρών demonstration projects που λέγαμε, όπως ήταν αυτό της Κίθνου ή κάποια της ΔΕΗ ή κάποια του ΟΤΕ.
0: Ένα του ΚΑΠΕ στο Σούνιο που υπάρχει.
1: Ένα του ΚΑΠΕ στο Σούνιο, ακριβώς, το οποίο είναι και τεχνολογικό ενδιαφέρον, γιατί είναι στα πλαίσια και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Άρα τέλη της δεκαετίας του 90 αρχίζουν να μπαίνουν οι πρώτες ανεμογεννήτριες από ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ ξεκίνησα επαγγελματικά δραστηριότητά μου, για να καταλάβει, το 1995, και τότε η κριτική που μου κάνανε ότι όλα αυτά είναι drop in the ocean. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να παράξουμε ρεύμα, πώς θα παράξουμε? Ελάχιστα. Και πράγματι, εκείνη την εποχή η παραγωγή ήταν ελάχιστη. Έχουμε φτάσει σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει, έτσι όπως είπαμε, πάνω από το 55%. Τα φωτοβολταϊκά ακόμα εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά ακριβά. Αυτό που είδαμε τα τελευταία
0: 10-15 χρόνια.
1: Και όχι τόσο αποδοτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και όχι τόσο αποδοτικά ακριβώς. Αυτό που είδαμε τα τελευταία 15 χρόνια είναι δραματική μείωση του κόστους των ανεμογεννητριών και ακόμα πιο δραματική μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών. Οπότε, μία ανεμογεννητρία, ένα μεγαβάτ σήμερα αεολικό, είναι σαφώς πιο παραγωγικό από ένα μεγαβάτ φωτοβολταϊκό.
0: Ναι.
1: Αλλά το κόστος παραγωγής είναι αρκετά ανταγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και για να μιλήσουμε σε όρους κόστος, γιατί έχει σημασία του και αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμερα η πιο φτηνή κιλοβατόρα που πέφτει στο ηλεκτρικό μας δίκτυο είναι μία κιλοβατόρα που παράγεται από ανεμογεννήτρια ή από φωτοβολταϊκό πανέλο. Αυτό, μαζί με τους κλιματικούς στόχους που απέκτησε η Ευρώπη, ο πλανήτης και η χώρα μας, ήταν οι δύο δυνάμεις που οθήσαν ουσιαστικά την ανάπτυξη των...
0: μεγάλη μείωση του κόστους, ουσιαστικά με την βελτίωση της τεχνολογίας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και την αύξηση της κλίμακας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δει κανένας ανεμογεννήτριες πριν 15 ή πριν 25 χρόνια, ήταν πολύ μικρότερες από τις πραγματικά μεγάλες σήμερα κατασκευές που βλέπετε.
0: Άρα χοντρικά, το 2010 ή το 2011, πού βρισκόμασταν τόσο ώστε να φτάσουμε στο 2025 και 2026 να έχουμε το 25% της ενέργειας από ανεμογεννήτριες?
1: Το 2010, φανταστείτε ότι από τα 6.000 ΜΒ που έχουμε σήμερα εγκαταστημένα, είχαμε εγκαταστημένα περίπου 1.300 ΜΒ ανεμογεννητριών. Και από τα 12.000 ΜΒ που έχουμε εγκαταστημένα φωτοβολταϊκών, δεν πρέπει να είχαμε εγκαταστημένα το 2010, δεν είμαι πολύ πρόχειρος γιατί δεν έχω τη στατιστική των φωτοβολταϊκών, δεν πρέπει να είχαμε πάνω από 200-300 ΜΒ.
0: Το είπατε ήδη, είναι επί 20.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο έχει 20-πλασιαστεί η ενέργεια μέσα σε μια 15 ετία που παράγεται από ανεμογεννήτριες στην χώρα μας. Γιατί συνέβη αυτό?
1: Καταρχάς, η χώρα μας δεν αποτελεί εξαίρεση, θα έλεγα, σε αυτό το οποίο έχει κάνει ο δυτικός κόσμος στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών. Δηλαδή, άμα δει κανένας τι γίνεται σε χώρες σαν... Καλά, η Δανία είναι ακόμα πιο πρωινή, πολύ πιο πρωινή, ναι, από εμάς, έτσι. Η Γερμανία, όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και πλέον της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης ακολουθούν την ίδια τάση. Η Ευρώπη έχει χαράξει κάποιους πολύ συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους, οι οποίοι για να επιτευχθούν αναγκαστικά πρέπει να οδηγηθούμε σε απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ο βασική ρυπογόνος σήμερα σε επίπεδο διοξιδίου άνθρακα, μιλάω, τη γη, είναι η καύση, η ηλεκτροπαραγωγή και η καύση ορυκτών καυσίμων, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
0: λιγνίτης.
1: Ο λιγνίτης ειδικά είναι εκπληκτικά ρυπογόνος. Άρα είναι μονόδρομος κατά κάποιο τρόπο, αν θες να πετύχεις τους κλιματικούς στόχους,
0: να στραφείς σ' άπε.
1: Οι ακριβές τότε παλιά όταν ξεκινήσαν άπε, πλέον σήμερα, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν γίνει και φθηνές. Άρα θα έλεγε κανένας ότι είναι αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες no-brainer να πάμε στις άπε. Τι καλύτερα από μια καθαρή πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει ρήπους και η οποία είναι και φτηνή τιμή της κιλοβατόρας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε κι εσείς, σήμερα κατά ένα περίεργο τρόπο, οι αρμογέντρες έχουν γίνει πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης και συζήτησης.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα πάμε σε αυτό συνέχεια.
0: Θα πάμε σε αυτό πολύ σύντομα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες αξιοποίησης της αλληλικής ενέργειας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν προβλέπετε περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και σε αυτό το πλαίσιο, αν θα έχουμε και υπεράκτες αναμογεννήτριες. Τι εννοώ για όποιους δεν το γνωρίζουν. Οι υπεράκτες αναμογεννήτριες είναι αυτές που βασίζονται στον βυθό. Είναι έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Το επόμενο μεγάλο βήμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον πλανήτη, είναι οι υπεράκτες αναμογεννήτριες. Οι υπεράκτες δεν βασίζονται ακριβώς στο βυθό, βασίζονται στο αιωλικό δυναμικό που πλέει στις ανοιχτές θάλασσες.
0: Μάλιστα.
1: Απλά κάποιες από τις υπεράκτες αναμογεννήτριες πακτώνονται στο βυθό όταν μιλάμε για χαμηλά βάθη θαλασσών, όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετά βαθιές θάλασσες, άρα δεν μιλάμε για αναμογεννήτριες που θα πακτώνονται στο βυθό, μιλάμε για τις λεγόμενες πλωτές αναμογεννήτριες, που είναι. Τεχνολογικά είναι κάτι το μαγικό, είναι καταπληκτικό, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, πώς αυτές οι μεγάλες κατασκευές μπορούν να πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και να αντέχουν αυτές οι μεγάλες ανεμοπιέσεις που υπάρχουν στη θάλασσα όπως το Αιγαίο, μένοντας στη θέση τους και γυρίζοντας και παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι το μέλλον.
0: Αυτό πραγματικά ακούγεται σε μια πρόκληση για τους μηχανικούς, το πώς θα στερεώσουν μια ανεμογεννήτρια σε μια πλωτή κατασκευή.
1: Είναι το νέο μεγάλο, το ναι. Νέο, το νέο μεγάλο πράγμα το οποίο θα έρθει στην ολική ενέργεια.
0: Υπάρχουν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην χώρα μας για την αδειοδότηση τέτοιων έργων.
1: Καταρχάς να σας πω στο προηγούμενο ερώτημά σας για το αν έχει τελειώσει η ανάπτυξη ή ναι, πόσο περιθώριο ναι, έχουμε ναι, ακόμα για την ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, το ξέρουμε όλοι, δεν λέω κάτι καινούργιο, ευλογημένη σε θέματα ανέμου και ηλιού. Δηλαδή σε αυτές τις πηγές. Δεν ξέρω αν έχουμε πετρέλαια. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος μύθος που κάποτε θα πρέπει
0: να
1: το δούμε.
0: Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια γι' αυτό.
1: Αλλά ο διαπιστωμένος ενεργειακός πόρος της χώρας μας είναι ο άνεμος και ο ήλιος. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι. Προφανώς και δεν έχουμε εξαντλήσει το δυναμικό. Προφανώς και υπάρχει τεράστιο δυναμικό ακόμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Εκεί που εντοπίζεται το πιο μεγάλο δυναμικό είναι στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Εκεί λοιπόν έρχεται η θαλάσσια αιωλική ενέργεια, υπεράκτια όπως είπατε, να μπει πάρα πολύ δυναμικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Εκεί οι κατασκευές είναι ακόμα πιο ακριβές από μια χερσαία αναμογεννήτρια, να ξέρετε. Έχουμε δρόμο να πέσει το κόστος σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για εξίσου φτηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο από μια χερσαία αναμογεννήτρια.
0: Είναι κάτι όμως που πιστεύετε ότι θα το δούμε στο μέλλον.
1: Θα το δούμε σίγουρα. Υπάρχουν στόχοι να δούμε τα πρώτα πλωτά αιωλικά πάρκα στη χώρα μέχρι το 2030. Αυτό προβλέπεται και στο ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Mm-hmm. Μακάρι να το καταφέρουμε να το πετύχουμε. Η χώρα μας έχει δείξει ότι είναι αναποτελεσματική στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, στις αδειοδοτικές διαδικασίες και σε όλα αυτά τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να εγκατασταθεί ένα αιωλικό πάρκο. Οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αν δεν το δούμε μέχρι το 2030. Είναι βέβαιο ότι στην δεκαετία που θα ακολουθήσει θα είναι η δεκαετία της υπεράκτειας αιωλικής ενέργειας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν ότι αυτό το 25% θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ποιο είναι το ποσοστό που πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξουν να καλύπτουν οι αναμογεννήτριες όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας?
1: Καταρχάς,
0: όταν θα φτάσουμε τα βάνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, θα σας μιλήσω με όρους ΑΠΕ καταρχάς και μετά θα πάω και στις αναμογεννήτριες. Σε όρους καθαρών πηγών ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο στόχος είναι μέχρι το 2030 το 80% ή σχεδόν το 80-79% να παράγεται στο συνολικό η κατανάλωση ηλεκτρικού της χώρας μας. Αυτός είναι ένας στόχος ρεαλιστικός, το οποίο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε. Από εκεί και πέρα, οι στόχοι όλων των ευρωπαϊκών χωρών, ημών συμπεριλαμβανομένων, είναι μέχρι το 2050 να φτάσουμε σε αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα. Δηλαδή, επί της ουσίας, να μην εκπέμπουμε καθόλου διοξίδιο του άνθρακα ή ακόμα και αν εκπέμπουμε κάτι, να το παράγουμε σε αντίστοιχο ή να κάνουμε αυτό που λέμε
0: κάτω. Δεν θα σας ρωτήσω αν είναι εφικτή αυτή η στόχη, γιατί ενδεχομένως θα ξεφύγουμε και από το θέμα μας. Θα σας ξαναρωτήσω όμως, πόσο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό που θα καταλήξουν να καλύπτουν οι αναμογεννήτες έως το 2050, βάλουμε αυτό το όριο.
1: Αν μιλήσουμε για 100% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, οι αναμογεννήτριες έχουν σαν ελάχιστο, θα έλεγα, δυνατότητα να καλύψουν το 50 με το 60% αυτή της ενέργειας. Δηλαδή, άνετα μπορούμε να πιάσουμε το 60%. Στη Δανία, σήμερα που μιλάμε, το 67% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται παράγεται από αιωλικά. Δεν είναι στόχοι μη εφαρμόσιμοι, μη υλοποιήσιμοι, θέλω να πω, σε χώρες οι οποίες έχουν πλούσιο αιωλικό δυναμικό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τι προβλέπετε και έτσι θα ξεκινήσουμε και την ενότητα γιατί ενδεχομένως οι τοπικές ή η ευρύτερη κοινωνία έχουν στραφεί και ήταν με μισομάτι τις ανεμογεννήτρες. Ποιες είναι οι προδιαγραφές για την εγκατάστασή τους? Το πρόσφατο χωροταξικό σχέδιο προβλέπει, ένα από τα πράγματα που προβλέπει είναι ότι δεν μπορεί να εγκαθίσταται ανεμογεννήτρες σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός και ποιο είναι το μέγιστο υψόμετρο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτρες στην Ελλάδα?
1: Λοιπόν, ανοίξατε αρκετά θέματα, θα προσπαθήσω να τα πιάσω συνολικά όλα, έτσι. Ποια είναι η διαδικασία για να εγκατασταθεί σήμερα αερολογικό πάρκο? Υπάρχει μια πολύ βαριά και μακρόσυρτη αδειοδοτική διαδικασία, η οποία, όπως έχουμε μελετήσει και παρουσιάσει με συγκεκριμένα στοιχεία, είναι από 8 έως και 12 χρόνια η περίοδος που θα ξεκινήσει η πρώτη αίτηση για την εγκατάσταση ενός αερολογικού πάρκου, μέχρι το σημείο που θα ξεκινήσει η κατασκευή του αερολογικού πάρκου ή θα ολοκληρωθεί τέλος πάντων η κατασκευή του. Είναι μια ατελείωτη διαδικασία.
0: Παραμένει τόσο μεγάλος ο χρόνος?
1: Θα έλεγα ότι με τα χρόνια μεγαλώνει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε κάνει άπειρες προσπάθειες να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι μια λερναία ύδρα. Εγώ δεν θα υποτιμήσω.
0: Αυτό γίνεται ενδεχομένως λόγω αυστηροποίησης των κανονισμών.
1: Αυτό γίνεται και λόγω αυστηροποίησης των κανονισμών. Για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε. Ναι. Επειδή υπάρχει συζήτηση για τα πουλιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, και κατά πόσο οι ανεμογεννήτρες επηρεάζουν τα πουλιά, μεταναστευτικά πουλιά, ενεργητικά πουλιά. Σε πολλές περιοχές χρειάζεται να γίνουν ειδικές ορνηθολογικές μελέτες, να πάνε ειδικοί ορνηθολόγοι και να μελετήσουν την πτυτική δραστηριότητα των πουλιών σε μια περιοχή. Αυτές οι μελέτες μπορεί να κρατήσουν και 2 χρόνια και 3 χρόνια. Γιατί πρέπει να γίνουν σε περιόδους μεταναστευτικές ή άλλες οι οποίες θα κρίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνουν για πολλαπλά έτη, θα πρέπει να αναλυθούν τα δεδομένα που φωλεάζουν τα πουλιά, αν πετάνε σε διαδρομές στις οποίες βρίσκονται ανεμογέννητρες κτλ. Μόνο αυτό καταλαβαίνω ότι είναι, για παράδειγμα, μια διαδικασία που κρατάει 2 με 3 χρόνια και μετά η αξιολόγηση των μελετών κτλ. Υπάρχουν διάφορες άλλες εξειδικευμένες μελέτες, δασικές μελέτες, τα περισσότερα αερολογικά πάρκα μπαίνουν σε ορεινές δασικές εκτάσεις, έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να κάνεις ειδικές δασολογικές μελέτες. Οι δασολογικές μελέτες απευθύνονται σε πλήθος δασικών υπηρεσιών. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για να εγκριθεί μια δασική μελέτη οδοποιίας ενός αερολογικού πάρκου, πρέπει να γνωμοδοτήσει το δασαρχείο στη διεύθυνση δασών της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει, στη διεύθυνση δασών της πρώην νομαρχίας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει τη διεύθυνση δασών της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει την κεντρική υπηρεσία δασών του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία θα πρέπει να ενσωματώσει την έγκρισή της στην περιβαλλοντική άδεια του έργου. Όλα αυτά τα βήματα, τα οποία πολλές φορές είναι και αχρέαστα κατά τη γνώμη μου, δημιουργούν τεράστιες καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι από μήνες μέχρι έτη. Και όταν έχεις και αρκετές αιτήσεις, γιατί είναι αλήθεια ότι και οι υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια
0: έχουν κατακλείσει,
1: έχουν αρκετές αιτήσεις να αντιμετωπίσουν, δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τους υπηρεσιακούς, έτσι. Έχουν ένα μεγάλο όγκο εργασίας, ο οποίος αναγκαστικά καθυστερεί.
0: Μάλιστα, έτσι. Έβαλα εγώ αρκετά ζητήματα με την ερώτησή μου. Βάλατε κι εσείς, νομίζω, περισσότερα με τη δική σας απάντηση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, πάμε στο ύψος που είπα προηγουμένως.
1: Ναι, πάμε στο ύψος.
0: 1200 μέτρα. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο, αν είναι κάποιο ορόσημο συγκεκριμένο το 1200, και αν έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτρες και πέραν αυτού του υψομέτρου αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα μας.
1: Ωραία. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πολύ της επικαιρότητας, γιατί μόλις πριν από 2 εβδομάδες
0: ψηφίστηκε η υπουργική απόφαση.
1: Υπεγράφει η υπουργική απόφαση το λεγόμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, έτσι. Καταρχάς, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Επειδή μία από τις παραπληροφορήσεις που υπάρχουν στη χώρα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Λάθος. Η χώρα μας είχε ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Είχε ψηφιστεί το 2008. Είχε λειτουργήσει αρκετά αποτελεσματικά, θα πω εγώ. Υπό την έννοια ότι είχε κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είχε αντιμετωπίσει αρκετά θέματα και αρκετές αντικρουόμενες δράσεις. Μπορεί να υπήρχαν χρήσεις γης κτλ. Γενικά θεωρούνταν ένα επιτυχημένο πλαίσιο. Είχε έρθει η ώρα του να επικαιροποιηθεί. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχει επικαιροποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Καλώς ή κακώς έγινε τώρα. Σε αυτή την επικαιροποίηση του ειδικού χωροταξικού μπήκανε πολύ αυστηροί περιορισμοί, σε διάφορες τεχνολογίες. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως στα αιωλικά και στις αρμογέννητρες που μιλάμε τώρα. Κατά τη γνώμη μας, αδικεί, έχουμε ασκήσει κριτική στο Υπουργείο για αυτούς τους περιορισμούς. Ένας από αυτούς, ίσως και ο πιο άδικος, είναι η απαγόρευση του να μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα που είπατε πριν.
0: Ποια είναι η λογική όμως του κυρίου?
1: Η λογική εγώ ακόμα δεν την έχω βρει.
0: Γιατί δεν μπορεί να μην έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο και τους αρμογεννήτριες και τους παράγοντες, κάτι σας έχουν πει.
1: Ναι. Υπάρχει μία λογική που εγώ δεν τη θεωρώ τόσο λογική, έτσι, ότι πάνω από 1200 μέτρα περιβαλλοντικά ενοχλεί περισσότερο από ότι αν το βάλεις κάτω από 1200 μέτρα.
0: Ωραία. Μέχρι ποιο υψόμετρο έχουμε καταστήσει ανεμογεννήτριες?
1: Σήμερα έχουν εγκατασταθεί αρκετές ανεμογεννήτριες σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα. Έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες σε υψόμετρο που ξεπερνά και τα 2000 μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι αιωλικά πάρκα τα οποία λειτουργούν απόλυτα αποτελεσματικά, απόλυτα ενσωματωμένα με την τοπική κοινωνία. Δεν γνωρίζω αιωλικό πάρκο σε μεγάλο υψόμετρο στη χώρα μας, το οποίο να είναι, πώς να το πούμε, αποτυχημένη περίπτωση που όθησε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη δυνατότητα που υπήρχε παλιότερα να βάζει σε μεγάλα υψόμετρα. Αντιθέτως, η δικιά μου η άποψη είναι όταν βάζει σε μεγάλα υψόμετρα, πρώτα απ' όλα εκμεταλλεύεσαι το καλύτερο αιωλικό δυναμικό. Γιατί όσο πιο ψηλά πηγαίνει, συνήθως το αιωλικό δυναμικό είναι πιο καλό. Άρα είναι πιο παραγωγική. Μία ανεμογεννήτρια που βάζει είναι πιο παραγωγική. Όταν βάζει λιγότερο παραγωγικές ανεμογεννήτριες, για να πιάσει στόχους θα πρέπει να βάλει περισσότερες. Mm-hmm. Άρα την περιβαλλοντική οικονομία μιας χώρας την εξυπηρετεί να τις βάζει στις ανεμογεννήτριες στις περιοχές με το υψηλότερο αιωλικό δυναμικό. Άρα σε μεγάλα υψόμετρα. Σε περιοχές που δεν ενοχλεί ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Όταν πας σε μεγάλα υψόμετρα, ούτε το οπτικό σε ενοχλεί τόσο, ούτε υπάρχουν δίπλα χωριά, κοινότητες τόσο πολύ όσο θα υπάρχουν στα πιο χαμηλά ύψη. Δηλαδή, εμείς σαν εταιρείες πάμε σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και μας λένε γιατί πάτε ρε παιδιά, εδώ πήγαινε κάπου να είναι ψηλά, μην τις βλέπουμε, να μην τις ακούμε, όχι ότι ακούγονται, αλλά υπάρχει αυτή η φοβία.

0: υποχρεωμένοι να βάζουν κάποιους περιορισμούς, εφόσον αισθάνονται ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Ότι το όφελος που λαμβάνουμε είναι μικρότερο από τη ζημιά εντός εισαγωγικών η οποία γίνεται. Εσείς, βάσει της εμπειρίας σας, τα προηγούμενα χρόνια έχετε δει να γίνεται οποιαδήποτε ζημιά εντός εισαγωγικών σε τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον? Υπήρχε κάτι το οποίο δεν λειτουργούσε σωστά με τις ανεμογεννήτριες και τώρα πάμε να το φτιάξουμε?
1: Καταρχάς, εγώ πράγματι.
0: Έχουν γίνει υπερβολές, δηλαδή.
1: Θα σας πω. Πράγματι, και ίσως έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτόν τον τρόπο. Η ΕΛΕΤΑΕΛ είναι μια ένωση φορέων, επιστημόνων και εταιριών του κλάδου της αιωλικής ενέργειας. Προφανώς, ναι, κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπώ το κλάδο της αιωλικής ενέργειας και τον κλάδο των φορέων και των εταιριών της αιωλικής ενέργειας. Σωστά. Δεν θέλω ούτε να ωρεοποιήσω, ούτε να είμαι τελείως απαξιωτικός σε κριτικές που μπορεί να έχουν γίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Εδώ πέρα μιλάμε για την τεχνολογία των αιωλικών, μιλάμε για τους γενικούς κανόνες. Τώρα, αν μου πείτε σε όλες τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα, αν όλα έχουν γίνει τέλεια, αν πουθενά δεν έχει γίνει κάποια περίπτωση.
0: Πείτε μας όμως ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε κάτι το οποίο δεν πήγε σωστά και αποκάλυψε και όλες κάποιες δυναμίες ενδεχομένως του συστήματος. Δεν θέλω να μου πείτε περιοχές, δεν θέλω να μου πείτε εταιρείες. Θέλω όμως να μου πείτε καταστάσεις.
1: Θα σας πω μια περίπτωση έξω από την Ελλάδα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Η οποία είναι επίσης μια χώρα που έχει τεράστια ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας. Ακόμα μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Έτσι. Και μάλιστα η Ισπανία είναι και καλό παράδειγμα, γιατί ανέπτυξε και κατασκευαστική βιομηχανία ανεμογεννητριών, πολύ πετυχημένη. Και έχει δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και στη βιομηχανία. Δηλαδή, ναι, ανεμογεννήτριες ισπανικές εγκαθιστώνται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Μπράβο τους. Εμείς δεν το καταφέραμε αυτό. Λοιπόν, εκεί στην Ισπανία, όταν έγινε η μεγάλη ανάπτυξη, μπήκαν κάποια αιωλικά πάρκα σε κάποιες περιοχές που τότε θεωρήθηκαν μεταναστευτικά περάσματα πουλιών. Έγινε μια κριτική, λοιπόν, ότι μπήκανε με τρόπο ο οποίος μπορεί να οχλούσε κάποια μεταναστευτικά περάσματα. Αυτό, ακόμα, χωρίς να ξέρω πολλές λεπτομέρειες το συγκεκριμένο περίπτωση, ακόμα κι αν εκεί γίνανε κάποια σφάλματα, λειτουργήσαν σαν εργαστήριο γνώσης για όλους εμάς που βάλαμε ανεμογεννήτριες σε άλλες χώρες μετά από τους Ισπανούς. Γιατί πλέον έχουμε τις κατάλληλες αποστάσεις. Υπάρχουν μηχανήματα αποφυγής κρούσεως των πτηνών που μπορώ να σας εξηγήσω πώς δουλεύουν. Δηλαδή, βελτιώθηκε πάρα πολύ η τεχνολογία από μια περίπτωση που θεωρήθηκε εν δυνάμει προβληματική. Θέλω να πω και μια νέα τεχνολογία. Καλοπροαίρετα, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα τα οποία στη συνέχεια θα διορθωθούν, θα βελτιωθούν. Αυτό είναι τελικά ο στόχος, έτσι. Ακόμα και αν γίνεται κάτι λάθος, να διορθώνεται. Αιωλικά πάρκα στο παρελθόν μπορεί να συνδέονταν ακόμα πιο πολύ με ένα αέρια δίκτυα μέσης τάσης. Σήμερα υπογειοποιούνται σχεδόν όλα τα δίκτυα της μέσης τάσης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, έτσι, βελτίωση που γίνεται στο σχεδιασμό των πάρκων.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του

97,8. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το Deep Real, την παραγωγή του Real FM 97,8 που εστιάζει στα θέματα της επικαιρότητας σε βάθος και θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ανεμογεννήτριες. Καλεσμένος μας ο κύριος Παναγιώτης Λεωδακάκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, ΕΛΕΤΑ. Λοιπόν, λέγαμε για τα, όχι τα κακά, αλλά αυτά τα οποία ενδεχομένως μπορούν να προκαλέσουν ανεμογεννήτριες. Είπατε το παράδειγμα

0: εξής των μεταναστευτικών οδών. Πάμε τώρα σε ζητήματα που ακούγονται πολύ πιο συχνά στην χώρα μας. Πάμε στην κατασκευή των δρόμων. Έχει υπολογιστεί ότι για να εγκατασταθεί μια ανεμογεννήτρια, ειδικά σε δασική περιοχή, πρέπει να κοπούν, να κατεδαφιστούν πολλά δέντρα, να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη δρόμη για να μεταφέρουν τα πολύ μεγάλα φορτηγά αυτές τις ογκοδέστατες, τα ογκοδέστατα πτερύγια των ανεμογεννητριών, και έχει υποθεί ότι αυτά αλλάζουν εντελώς την εικόνα της φυσικής περιοχής. Τι εγγράφεται?
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε πού είναι ο μύθος και πού είναι η αλήθεια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε ένα βουνό θα πρέπει κάπως να φτάσει δρόμος να τις μεταφέρει.
0: Ωραία.
1: Τι δρόμος είναι αυτός όμως? Είναι αυτό που λέμε δασική δρόμη γάμα κατηγορίας, δηλαδή χωμάτινη δρόμη καλής ποιότητας που εξασφαλίζουν πρόσβαση όχι μόνο για τη μεταφορά των ανεμογεννητριών, αλλά και για πολλές άλλες δράσεις ωφέλιμες για το βουνό, όπως είναι η δασοπυρόσβεση. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών των δρόμων είναι πραγματικά σε σύγκριση με τις διαστάσεις των ανεμογεννητριών, με ένα μαγικό τρόπο που θα τον εξηγήσω τον μαγικό τρόπο, είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτούς τους δρόμους περνάνε ανεμογεννητρίες, και όμως περνάνε. Άρα δεν είναι τίποτα τεράστιες λεωφόροι που κάποιοι φαντάζονται, που δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο, μπορεί να δει έναν δρόμο που κατασκευάζεται και μεταφέρονται μέσω αυτού τα πτερίγια των ανεμογεννητριών. Δεν είναι όμως και μικρός, έτσι όπως τον έχω δει εγώ τουλάχιστον. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις εδώ πέρα, υπήρχε δάσος, τώρα υπάρχει ένα οδικό δίκτυο.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: με τα χαρακτηριστικά που αυτός έχει.
1: Σε σχέση με το μέγεθος των πτερυγίων που βλέπετε, η δρόμη πραγματικά είναι μαγικό, και είναι μαγικό γιατί χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Blade Lifter, δηλαδή σηκώνεται το πτερύγιο. Το πτερύγιο σηκώνει την υπογωνία και περνάει. Άρα μπορεί να περάσει ένα δρόμο ο οποίος θα έχει πλάτος 5-6 μέτρα. Έτσι. Και στις στροφές, εκεί πέρα που θα κάνει ελιγμού, θα πρέπει
0: να. Ενώ το μήκος των πτερυγίων πώς είναι?
1: Ενώ το μήκος των πτερυγίων σήμερα μπορεί να ξεπεράσει και τα 75 μέτρα.
0: Έτσι.
1: Άρα κανείς λέει, μα πέρασε από εδώ αυτό το πράγμα. Ναι, πέρασε. Δεν έχουν κίνητρο οι εταιρείες να κάνουν πολύ μεγάλους δρόμους. Μεγάλος δρόμος σημαίνει μεγάλο κόστος. Γιατί να πληρώσεις παραπάνω, αν μπορείς να κάνεις δουλειά σου με το έλασο? Η οδοποιία είναι, όπως είπα και πριν, περνάει από μια κρυσάρα πάρα πολύ αναλυτική από τις δασικές υπηρεσίες. Οι δασικές υπηρεσίες σου ζητάνε να κάνεις οδοποιίες οι οποίες να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς. Ό,τι δέντρο κόψεις, εάν κόψεις, γιατί πολλές φορές μιλάμε για γυμνά σκεπή βουνά, στα οποία δεν υπάρχει πλούσια δασική βλάστηση, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν να κοπούν όμως και δέντρα. Είναι υποχρεωμένη δια νόμου η κάθε εταιρεία, και αυτό προβλέπεται από τις μελέτες οι οποίες κατατίθενται, να κάνει ισόποση αναδάσωση σε περιοχές στις οποίες θα το αποδείξει το δασαρχείο. Αν κόψεις 10 δέντρα, πρέπει 10 δέντρα κάπου αλλού να πας, όπως σου πει το δασαρχείο, να αναδασώσεις. Είναι υποχρεωτική η αποκατάσταση βλάστησης στα πρανή και οπουδήποτε κριθεί ότι μπορείς να βελτιώσεις αισθητικά την όποια ζημιά κάνεις κατά το στάδιο της κατασκευαστικής περίοδου. Άρα τελικά το ισοδύναμο στο τέλος ενός έργου είναι θετικό.
0: Δηλαδή περιβάλλον. Ο δρόμος μένει. Το δίκτυο αυτό μένει.
1: Το οδικό δίκτυο θα μείνει, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει και τη λειτουργία του.
0: Πού φυτεύονται τα δέντρα?
1: Οι αναδασώσεις οι οποίες γίνονται σε περιοχές στις οποίες υποδεικνύει το δασαρχείο. Δηλαδή το αρμόδιο δασαρχείο θα βρει μια περιοχή που θέλει να κάνει αναδάσωση ως αντισταθμιστικό και σου λέει, σου έδωσα άδεια να κόψεις 20 δέντρα.
0: Πρέπει να φυτέψεις
1: 20 δέντρα, και συνήθως και παραπάνω από 20 δέντρα. Ναι. Έτσι, θα πας να μου τα φυτέψεις αυτή την περιοχή κατά το στάδιο κατασκευής
0: του δασαρχείου. Έτσι όπως μου το λέτε, λογικά οι εταιρείες που εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες είναι οι μεγαλύτεροι αναδασώντες της χώρας.
1: Μην το γελάτε. Μην το γελάτε, έτσι είναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εθελοντικές δράσεις που είναι παραπάνω από τα ελάχιστα τυπικά απαιτούμενα της νομοθεσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα από τα
0: πράγματα. Είναι όμως μια ή δύο περιπτώσεις αναδασώσεων που έχουν γίνει από εταιρείες ανεμογεννητριών?
1: Δεν θα σας πω μία-δύο, θα σας πω ότι σε κάθε αιωλικό πάρκο της χώρας, έτσι,
0: ναι,
1: που έχει δοθεί άδεια τα τελευταία, αυτή η νομοθεσία βγήκε πριν από 20 περίπου χρόνια, έτσι, ναι, δεν υπήρχε πριν από 30, σε κάθε αιωλικό πάρκο που εγκαταστάθηκε έκτοτε, είναι βέβαιο ότι έχει υπάρξει μία αντίστοιχη μελέτη αναδάσωσης και μία υλοποίηση αναδάσωσης σε κάποια περιοχή που έχει υποδείξει το δασαρχείο. Είναι σε όλα, δεν θα σας πω περιπτώσεις, είναι σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Τότε... Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Πολλές φορές τα δασαρχεία μαζεύουν συστάδες αιωνικών παρκών για να μην κάνουν μικροαναδάσωση εδώ, εκεί και πέρα και κάνουν πολύ μεγάλες αναδασώσεις σε ευρύτερες περιοχές. Ναι.
0: Τότε λοιπόν, γιατί και τα δάση για να βάλετε αναμιλημίτες, λοιπόν, δεν μπορούσα να το πω με άλλο τρόπο. Είναι αυτό το οποίο λέει ο κόσμος στις προηγούμενες δεκαετίες, όποτε βλέπαμε μια φωτιά, λέγαμε το κάνουμε οικοπεδοφάγη για να φτιάξουν αυθαίρετα μέσα στο δάσος. Τώρα ο κόσμος βλέπει μια φωτιά και λέει «Α, θα βάλουμε εδώ πέρα νομογενήτρες». Γιατί πιστεύετε ότι έχει υπάρξει αυτή η αντίληψη?
1: Καταρχάς θα σας πω το εξής. Αντιδράσεις για νομογενήτρες δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Θα σας πω για τις πυρκαγιές. Δηλαδή θέλω να σου ρωτήσω τι όφελος θα μπορούσε να έχει ένας εργολάβος για να βάλει φωτιά σε ένα δάσος και να χτίσει ένα...
1: Κανένα όφελο, και πρόκειται για ένα τεράστιο μύθο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν φτιαχτεί στη λαϊκή φαντασία σε όλο τον κόσμο διάφορα πράγματα για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό με τις φωτιές είναι πραγματικά μια ελληνική πρωτοτυπία που εντυπωσιάζει ακόμα και τους ξένους αντιστοιχούς μας. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται περί ένα εσχρό μύθο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι ερχόμαστε και λέμε? Ερχόμαστε και λέμε ότι οι εταιρείες που βάζουν ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι εταιρείες, πώς να το πω, πολυεθνικές, ιδέοι, εταιρείες οι οποίες έχουν, δεν είναι ο κ. Γιώργος και ο κ. Βαγγέλης, πάνε σε ένα βουνό και πριν, αυτό είναι ο ισχυρισμός, και πριν γίνει η εγκατάσταση ενός αιωλικού πάρκου, πάνε με μερικά μπετόνια και βάζουν φωτιά σε μετά. Έτσι, γιατί έχουν κάποιο όφελος.
0: Εντάξει, δεν είχε. Πέραν ο κόσμος δεν έχει την καλύτερη εικόνα για τις εταιρείες πολυεθνικές.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι το κάνουν. Να δούμε αν υπάρχει κίνητρο. Το κίνητρο που λέγατε παλιά με την οικοπεδοποίηση και τα σπίτια ήταν επειδή απαγορευόταν να χτιστεί ένα κτίριο, μια κατασκευή σε δασικές εκτάσεις. Ανεμογεννήτριες δια νόμου εξ αρχής της νομοθεσίας των αιωλικών επιτρέπεται να μπαίνουν σε δάση και σε δασικές εκτάσεις. Άρα δεν έχεις κίνητρο να κάψεις το δάσος για να αποχαρακτηριστεί από δάσος για να το βάλεις, δεδομένου ότι επιτρέπεται και σαν δάσος κανονικά και σαν δασική έκταση να πάρεις άδεια και να το κάνεις. Κατά καιρούς, επειδή αυτή ήταν ο πρώτος ισχυρισμός, στην πορεία άρχισαν να βγαίνουν παραλλαγές αυτού του ισχυρισμού, ότι διευκολύνονται όμως αδειοδοτικά οι εταιρείες. Όχι, λάθος. Αν μια έκθεση κηρυχτεί αναδασωτεία, δυσκολεύει έτσι περαιτέρω η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου για να μπορέσει να μπει σε μια αναδασωτεία περιοχή. Και δεν υπάρχει κανένα όφελος ούτε τεχνικό ούτε κατασκευαστικό. Αντιθέτως, τα πάντα γίνονται πιο δύσκολα. Άρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να σας πείσω. Εμείς σαν
0: Ολυμπιακοί. Γιατί δυσκολεύει η κατασκευή?
1: Αφήστε με να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία. Επειδή στην αρχή κάπως το βλέπαμε σαν γραφικό αυτό το μύθο, αλλά επειδή έχει αρχίσει να ριζώνει και κάθε καλοκαίρι τέτοιες εποχές τον ακούμε, κάναμε μια μελέτη σαν μελετάν. Η μελέτη αυτή τι ήτανε? Τι ποσοστό των εκτάσεων που έχουν κηρυχτεί αναδασωτές έχουν μπει ανεμογεννήτριες? Να δούμε τελικά υπάρχει κάποια σχέτιση.
0: Και τελικά
1: η μελέτη πάρει στην ιστοσελίδα μας και λέει ότι το ποσοστό στο οποίο έχουν μπει, έχουν καταληφθεί από ανεμογεννήτριες σε σχέση με όλες τις αναδασωτές περιοχές είναι 0,07%. Και μιλάω για να έχουν μπει ανεμογεννήτριες πριν ή μετά τη φωτιά. Εάν δούμε και πάμε στην υποκατηγορία που πρώτα μπήκε η φωτιά, γιατί υποτίθεται πρώτα μπαίνει για να διευκολύνει, έτσι, και μετά μπήκαν ανεμογεννήτριες, το ποσοστό αυτό είναι 0,03%. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει συσχέτιση με ποσοστό 0,03%, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας eletain.gr, να αναζητήσετε στις μελέτες τη μελέτη αυτή, να δείτε όλη την τεκμηρίωσή της και να καταλήξετε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέτιση. Πρόκειται για ένα αισχρό μύθο.
0: Γιατί δεν βοηθάει τον εργολάβο να εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια σε μια καμένη έκταση?
1: Καταρχάς τον δυσκολεύει αδειοδοτικά, όπως είπα πριν. Το κάνει πολύ πιο δύσκολο.
0: Τεχνικά όμως.
1: Τεχνικά επίσης το δυσκολεύει. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα από το να κάψει μια περιοχή. Θα αποσαρθρωθεί η περιοχή, θα δημιουργήσει μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα, θα του κάνει πιο δύσκολους δρόμους πρόσβασης, οι οποίοι πρέπει να φτιάχνονται έτσι ώστε να μην καταστρέφονται από τις βροχές και τις διαβρώσεις. Θα είναι πιο εύκολα διαβρωτό το έδαφος. Γενικώς, μια περιοχή, αν καεί, είναι πιο προβληματική τεχνικά από μια περιοχή η οποία είναι υγιής.
0: Κάτι άλλο το οποίο έχει υποθεί, ότι τα φυλώματα των ΒΕΜΒ

0: και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επίδραση που έχουν στις ανεμογεννήτριες, μειώνεται δηλαδή το αιωλικό δυναμικό το οποίο μπορεί να κινήσει τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας. Αντιθέτως, αν απογυμνωθούν από τα θύλα τους τα δέντρα, δηλαδή έχει υποστεί το δάσος μια πυρκαγιά, η ροή του ανέμου είναι πολύ πιο ευνοϊκή και δίνει μεγαλύτερο δυναμικό σαν ανεμογεννήτης.
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ αυτό το πράγμα, είναι άλλος ένας μύθος, δεν ισχύει, επιστημονικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια διαφοροποίηση αν έχει ένα δέντρο φύλλα ή δεν έχει φύλλα ή οτιδήποτε. Και ακόμα και αν υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί στη φύση οτιδήποτε αλλάζει δημιουργεί διαφοροποίηση, είναι τελείως αμελητέα και δεν επηρεάζει την παραγωγή των αιωλικών πάρκων. Έτσι, πάντως και σε αυτό, όπως και σε διάφορους τέτοιους υποπαραλλαγές του μύθου, απαντάμε μέσα στην ιστοσελίδα μας, μπορεί κανένας να πάρει απαντήσεις για κάθε διαφορετική έτσι εφάνταστη θεωρία μπορεί να υπάρχει ότι κάπου μπορεί να ευνοούμαστε. Μπορώ να σας πω άλλες 15 παραλλαγές δηλαδή που θα μπορούσαμε να ευνοούμαστε. Όλες καταρρύπτονται, δεν ισχύουν με την πραγματικότητα.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο μύθος όπως τον ονομάζετε εσείς?
1: Ειλικρινά δεν μπορώ να σας δώσω μια εξήγηση. Δηλαδή, τι να σας πω.
0: Από πότε θα αντιμετωπίζετε αυτό το?
1: Αυτό είναι μια μόδα των τελευταίων ετών. Ακόμα και τα Hellenic Hoaxes, τα οποία ασχολούνται έτσι με το να αντιμετωπίζουν μύθους και αλήθειες με δεδομένα, έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες οι οποίες λέγανε πριν τη φωτιά, μετά τη φωτιά και δείχνουν ανεμογεννήτριες. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον 4 περιπτώσεις. Τα Hellenic Hoaxes έχουν μπει και έχουν αποδείξει ότι αυτές πέραν ημών, γιατί και εμείς το έχουμε κάνει αυτό, ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι fake, είναι πλαστές και είναι κατασκευασμένες. Θα πω ότι το μίσος κάποιων κατά των ανεμογεννητριών τους έχει οδηγήσει σε ένα μύθο που φαίνεται να δουλεύει στο...
0: Τι συνέβη όμως πρόσφατα στην Βιωτία? Εκεί πέρα βεβαίως είναι το δίκτυο του πάρκου.
1: Ναι, εκεί είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση.
0: Για πείτε.
1: Καταρχάς εκεί πέρα είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση που είναι σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο έχει γραφτεί είναι ότι όχι από ανεμογεννήτρια, αλλά από το δίκτυο το οποίο συνέδεε ένα αιωλικό πάρκο με το δίκτυο της ΔΕΗ, ας πούμε, του ΔΕΔΙΕ, ότι κάτι αστόχησε, κάποιο υλικό αστόχησε, δημιούργησε σπινθήρες και προεκλήθη φωτιά. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το μύθο ότι μπαίνουν φωτιές για τις ανεμογεννήτριες, έτσι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και το λέω και αυτό με ανασφάλεια γιατί ξέρω τις λεπτομέρειες. Πάντως δεν έχει σχέση με ανεμογεννήτρια. Και δεν έχει σχέση με σκόπιμη ενέργεια. Μιλάνε μάλλον για τεχνική αστοχία κάποιας κατασκευής. Τελείως διαφορετικό πράγμα, έτσι.

κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον

διαλέξεις στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της

0: Πλησιάζει το κουτ και εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Και να τελειώνει μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Λίτσα, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφαρμογή!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλλά και ακούγονται όλες οι απόψεις.

0: κερδίζει από τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται ως εξής. Είναι δεδομένο ότι κερδίζει η ατμόσφαιρα. Λόγω της μείωσης των ρήπων των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, συγγνώμη. Καταρχάς, πάνω σε αυτό υπάρχει κάποιο ποσοστό. Η ραγδαία ανάπτυξη των ανεμογεννητριών έχει οδηγήσει στην μείωση των εκπομπών.
1: Ναι, αδιαφυσβήτητα. Ο στόχος αυτή τη στιγμή μιλάνε για μείωση 55% με τις εκπομπές σε σχέση με τα όρια του 1990. Δεν υπάρχει αμφιβολία, τουλάχιστον αυτό...
0: 55% λοιπόν κρατώ σε σχέση με πριν από 30-35 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι δεν αρκεί αυτό, έτσι. Δηλαδή, βλέπετε ότι οι μελέτες λένε ότι με το αυτό που λένε business as usual σενάριο δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον περιορισμό στους 1,5 βαθμούς αύξησης της θερμοκρασίας. Και πάμε προς τους 2, το οποίο, όπως λένε οι κλιματικοί επιστήμονες, εγώ δεν είμαι τέτοιος επιστήμονας, έτσι και εγώ με δέος θα διαβάζω αυτά, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον. Εκεί είναι τα πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Δηλαδή, ακόμα και με τις φωτιές που είπατε πριν, η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να υποβαθμιστεί το τι ζημιά παραπάνω δημιουργεί στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και δεν πρέπει να υποτιμούμε το ότι τα
0: ενέργεια. Εμέσω η αύξηση τη θερμοκρασία λόγω των αερίων των θερμοκηπίων προκαλούνται από τι εκπομπέ.
1: Όλοι οι επιστήμονε το λένε αυτό.
0: Δηλαδή... Πάμε όμω τώρα και στην οικονομία.
1: Πάμε.
0: Γιατί υποτίθεται ότι το μοντέλο τη ανάπτυξη, τον ΝΑΤΑ ξεκίνησε ότι θα παράγει το αιωλικό πάρκο ή το ηλιακό πάρκο ανανεώσιμε πηγέ και θα επιδοτείται αυτή η παραγωγή. Δηλαδή για κάθε κιλοβατόρα ενέργεια που παράγεται θα παίρνει ένα ποσό. Ο παραγωγός αυτός που έχει κάνει την εγκατάσταση είναι έτσι αυτή τη στιγμή σήμερα οι πληρωμές που δέχονται οι εταιρείες των ανεμογεννητριών.
1: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να διορθώσω τη λέξη επιδοτείτε. Δεν είναι παρακαλήσει. Τα πρώτα χρόνια της αιωλικής ενέργειας που ήταν πιο ακριβό το κόστος των ανεμογεννητριών για να μπορέσει να αναπτυχθεί υπήρχαν και αυτό που λέτε επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις έχουν καταργηθεί στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά, σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Δεν μιλάμε λοιπόν για επιδοτήσεις, μιλάμε για πώληση της κιλοβατόρας στο σύστημα. Σήμερα μία ανεμογεννήτρια, μία κιλοβατόρα η οποία παράγει, πωλείται μέσος όρος, χοντρά-χοντρά, ένα νέο αιωλικό πάρκο, το οποίο θα εγκατασταθεί σήμερα, δεν μπλέκω τα παλιά γιατί τα πάμε
0: ναι,
1: τα παλιά,
0: ναι.
1: Θα πουλήσει το ρεύμα του γύρω στα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα. 60 cents δηλαδή. Η ενέργεια που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής είναι μεγαλύτερη, θα μου πείτε.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Ή μάλλον γιατί, να το πω για κάπως αλλιώς, γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν ευνοηθεί από αυτή τη μεγάλη αύξηση του ποσοστού των ανεμογεννητριών.
1: Θα σας πω, καταρχάς, η ενέργεια που πουλάει μία.
0: Έχουν επιβαρυνθεί κιόλας, όχι έχουν ευνοηθεί.
1: Η ενέργεια που πουλάει μία μεγαβατόρα αιωλική ή μία φωτοβολταϊκή, όπως είπα, γύρω στα 60 ευρώ. Μία μονάδα φυσικού αερίου. Μπορεί να είναι και 100, μπορεί να είναι και 120, μπορεί να είναι και 170 ευρώ κάποιες ώρες. Και εδώ μιλάμε για τον τρόπο της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Στο χρηματιστήριο ενέργειας τελικά η τιμή καθορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου. Καλό, λάθος, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Έχει αρκετά σωστά. Εγώ θα πω ότι δεν έχουμε ακόμα φτιάξει το τέλειο σύστημα λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Πιθανά υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεως. Πού λέμε εμείς σαν κλάδος ότι μπορούμε να βελτιωθούμε. Η φτηνή κιλοβατόρα που παράγεται από μια ανεμογεννήτρια πρέπει να περνάει πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στον καταναλωτή. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Όμως δεν πρέπει να λέμε ότι από τότε. Είναι λάθος ότι από τότε που μπήκαν ανεμογεννήτριες αυξήθηκε το κόστος κιλοβατόρας. Ποιο είναι το σωστό σήμερα με τα σημερινά δεδομένα φυσικού αερίου που ξέρετε έχουν εκτιναχθεί οι τιμές τα τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών γεωπολιτικών καταστάσεων κτλ. Κανείς θα πρέπει να κάνει την εξής άσκηση για να είναι δίκαιος. Εάν δεν υπήρχαν τα αερολικά και τα φωτοβολταϊκά στη χώρα και παράγαμε ρεύμα όπως παράγαμε παλιά από φυσικό αέριο, από πετρέλαιο, από λιγνίτη, ποιο θα ήταν το κόστος για τον καταναλωτή και ποιο είναι το κόστος σήμερα με τα αερολικά και τα φωτοβολταϊκά, σας διαβεβαιώ ότι το κόστος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, θα ήταν πραγματικά αφόρητο για τον καταναλωτή. Δηλαδή τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν σαν ανάχωμα στην αύξηση των τιμών. Μπορούμε να ρίξουμε ακόμα περισσότερες τιμές, μπορούμε. Αλλά ήδη η ενέργεια που καταναλώνουμε και πληρώνει ο καταναλωτής είναι πολύ πιο φτηνή σε σχέση με αυτή που θα ήταν.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι ουσιαστικά επειδή υπάρχει αυτή η σχέση, έχει θεσμοθετηθεί, δεν μπορώ να βρω άλλον ορισμό, έχει θεσμοθετηθεί λοιπόν αυτή η σχέση μεταξύ της τιμής του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, Γι' αυτό είναι τόσο ακριβές τιμές.
1: Λέω ότι εκεί πέρα υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Ναι. Έτσι. Γιατί ο τρόπος που λειτουργεί το χρηματιστήριο καταρχάς ενέργειας δεν λειτουργεί, δεν είναι ελληνική πατέντα, είναι πανευρωπαϊκή πατέντα. Και να σας πω την αλήθεια, και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται. Η κριτική η οποία του γίνεται από κάποιους είναι ότι αυτό το σύστημα ήταν φτιαγμένο για ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει τόσο μεγάλη διείσδυση στον ΑΠΕ που έχει σήμερα. Άρα πρέπει σήμερα, και εγώ δεν είμαι αρνητικός, να κάτσουμε κάτω να τα ξαναδούμε τα πράγματα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο σύστημα λειτουργίας, ναι, του χρηματιστηρίου ενέργειας, ναι, για συστήματα πια με τόσο μεγάλη διείσδυση.
0: Άρα αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε ευρωπαϊκό μόνο επίπεδο ή πρέπει να γίνουν ή μπορούν να γίνει και σε εθνικό, δηλαδή είναι κυβερνητική απόφαση.
1: Κατά βάση είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας έχει να κάνει με ένα ευρωπαϊκό μοντέλο που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Και ορθώς εφαρμόζεται έτσι, γιατί η λογική είναι η ελαχιστοποίηση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας πια πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων.
0: Ναι. Και μπορεί μια κυβέρνηση όμως να κάνει κάτι για να βελτιώσει τις σχέσεις του κόστους με αυτό που πληρώνουν και οι πολίτες τελικά.
1: Πάντα δυνατότητες βελτίωσης υπάρχουν. Επίσης, μια κυβέρνηση μπορεί και στα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ο ίδιος προβληματισμός. Δεν είναι ελληνικός, ελληνική πατέντα αυτός ο προβληματισμός. Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Έχετε πληροφόρηση? Ή μάλλον υπάρχει κάποια συζήτηση η οποία
1: υπάρχει
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Συζήτηση, ναι. Δεν είναι θέμα πληροφόρηση, είναι δημόσιο,
0: ναι,
1: δεδομένο αυτό που,
0: ναι,
1: σας λέω. Έτσι. Το Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας έχει θέσει το ζήτημα αυτό στην Ευρώπη. Νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με επιστολή το έχει θέσει στην Επίτροπο. Θα δούμε.
0: Ούτως ώστε δηλαδή η παραγωγή περισσότερων κιλοβατορών από τις ανανεώσιμες πηγές να λειτουργεί ως ανάγωμα, όπως είπατε προηγουμένως, στην αύξηση των τιμών.
1: Ναι, και να είναι πιο ξεκάθαρο, άμεσο και διάφανο,
0: ναι,
1: το πώς το φτηνό κόστος των ΑΠΕ περνάει στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Σήμερα, ξέρετε, περνώντας το φτηνό ηλεκτρόνιο όταν πέφτει σε ένα πουλ φτηνών ακριβών,
0: ναι,
1: κάπου χάνεται εδώ πέρα, μπερδεύεται το πράγμα. Να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Θα βοηθήσει και εμάς, ξέρετε, γιατί κακά τα ψέματα, εάν πιστεί ο πολίτης σε αυτό που εμείς το γνωρίζουμε, ότι του βοηθάει την τσέπη του στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μια ανεμογεννήτρια, θα τη δεχτεί πολύ πιο εύκολα στην περιοχή του.
0: Mm.
1: Έτσι. Γιατί θέλει και ο πολίτης να δει κάποιο όφελος.
0: Mm.
1: Πρόσθετο των ωφελών που βλέπουν περιοχές και κάτοικοι που μένουν σε περιοχές κοντά τα αιωλικά πάρκα, που έχουν ήδη άμεση μείωση τιμή του λογαριασμού του λόγω του λεγόμενου τέλους 3%. Έτσι. Δηλαδή, οι πολίτες που έχουν δίπλα του, μένουν σε χωριά δίπλα από αιωλικά πάρκα, ήδη βλέπουν ένα ειδικό τέλος το οποίο μειώνει τη τιμή του ηλεκτρικού του. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο κεφάλαιο μπαταρίες ενέργειας. Έχουμε την αίσθηση ότι ενώ παράγουμε τόσο μεγάλη ενέργεια, τόσο πολλή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα ωφέλη αυτής της μεγάλης παραγωγής, διότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια.
1: Λοιπόν, η συζήτηση για την αποθήκευση είναι πολύ σωστή και πολύ επίκαιρη. Υπάρχει μια κριτική ότι έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της αποθήκευσης. Η κριτική είναι σωστή. Από την άλλη, πριν μερικά χρόνια το κόστος αποθήκευσης ήταν αρκετά ψηλότερο, τελευταία χρόνια έχει πέσει, άρα ας κάνουμε την καθυστέρησή μας πλεονέκτημα και ας μπουν τώρα οι μπαταρίες που πρέπει να μπουν στο σύστημα σε κόστη πολύ πιο φτηνά από ό,τι θα μπαίναν πριν από 3-4 χρόνια, έτσι. Χρειαζόμαστε απαραίτητα από ένα σημείο και πέρα την αποθήκευση, γιατί ένα από τα, ας το πούμε, μειονεκτήματα των ΑΠΕ είναι ότι θες λίγο παραπάνω φυσικό αέριο, θα ανοίξει τη βαλβίδα, θα χυθεί παραπάνω φυσικό αέριο, θα παράξει παραπάνω για να πιάσει τη ζήτηση. Θες λίγο παραπάνω ΑΠΕ, δεν θα ανοίξει τον ήλιο ή τον αέρα. Ό,τι σου φυσάει, σου φυσάει. Ό,τι ήλιος έχεις, έχεις. Άρα, όταν έχεις πλεονάζον ήλιο και αέρα, θα πρέπει κάπου να τον αποθηκεύεις, ώστε τις ώρες που δεν έχεις πλεονάζον ή επαρκή ήλιο και αέρα, να μπορείς να τον επιστρέψεις πίσω στο σύστημα σε φτηνές τιμές.
0: Γιατί δεν έχουν γίνει τέτοιες επενδύσεις στη χώρα μας?
1: Όπως είπα πριν, έχουμε μείνει λίγο πίσω, έτσι. Πάντως μην νομίζετε ότι πολλές άλλες χώρες έχουν πολύ μεγάλη διείσδυση μπαταριών. Η Άγγλοι είναι πολύ προηγουμένη.
0: Η Βουλγαρία που επίσης έχει υποθέτει.
1: Η Βουλγαρία είναι πιο προηγουμένη, σωστά, έχετε δίκιο. Νομίζω θα το πιάσουμε το χαμένο χρόνο, έτσι. Είναι αστοχία.
0: Έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις.
1: Έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις. Υπάρχει αρκετά αιτήματα στην ουρά. Αυτή την την περίοδο, ήδη αυτό το καλοκαίρι, από όσο γνωρίζω, οι διαχειριστές είχαν την εργασία να αρχίσουν να δίνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν άδειες για μπαταρίες, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι επενδύσεις οι οποίες σχεδιάζονται. Πρέπει γρήγορα να μπούμε πάντως και σε αυτό, γιατί το ζήτημα αυτό είναι, πώς να το πούμε, συνυφασμένο με την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Από ένα σημείο και μετά, ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση αρχίζει να είναι προβληματικός σχεδιασμός του συστήματος. Νομίζω ότι καθυστερήσαμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο από εδώ και πέρα. Ελπίζω ότι θα δούμε αρκετές θετικές επενδύσεις στο μέλλον.
0: Πόσες μπαταρίες χρειαζόμαστε, δηλαδή, ποια είναι η εγκαταστημένη ισχύ, αν καλείται έτσι, στις αποθήκες ενέργειας που θα αρμόζει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας?
1: Λοιπόν, δεν θα δώσω μια απάντηση σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις που έχουν να κάνουν με το μείγμα των ίδιων των ΑΠΕ. Έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να βάλεις πολλά φωτοβολταϊκά και λίγα αιωλικά, είναι διαφορετικό να βάλεις πολλά αιωλικά λίγα φωτοβολταϊκά. Εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε με τα βεβαιότητας γύρω στα 3.500 ΜΒ μπαταριών και μπορεί να θέλουμε και ακόμα παραπάνω, επειδή ακριβώς έχουν μπει παραπάνω φωτοβολταϊκά από ότι αιωλικά. Κάτι το οποίο ήταν λάθος. Εάν είχε γίνει πιο ζυγισμένη.
0: Συγγνώμη, έχουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά από αμυγενητές.
1: Πολύ περισσότερα. Και αυτό είναι λάθος. Είναι επίσης ένα από τα λάθη. Έτσι.
0: Γιατί είναι λάθος?
1: Είναι λάθος γιατί, όπως φαίνεται ήδη στην πράξη, όταν υπάρχουν οι ώρες του μεσημεριού, υπάρχει μια πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια, γιατί συνοστίζονται όλα τα φωτοβολταϊκά να παράξουν εκείνη την ώρα, έτσι. Ενώ όταν έρχονται οι απογευματινές ώρες, υπάρχει έλλειμμα σε ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή αιωλικά που να φυσάει εκείνη την ώρα και να παράξουν. Θα ήταν καλύτερα ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ΑΠΕ. Ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ΑΠΕ θα απαιτούσε και λιγότερες μπαταρίες για να το φέρουμε όλο το σύστημα στα ίσια του. Καλώς κακώς είμαστε εδώ που είμαστε. Ας πάμε ένα επόμενο βήμα από εδώ και πέρα που είμαστε. Έτσι. Άρα μπορεί να χρειάζονται και παραπάνω από τα 3.500 ΜΒ που είπα.

0: ενεργειακής μετάβασης είναι ολοκληρωμένο όταν μιλήσουμε και για τον εξηλεκτρισμό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές δράσεις της οικονομίας μας, της ζωής μας, δεν γίνονται μέσω ηλεκτρισμού, αλλά γίνονται με άλλες δράσεις, οι οποίες και είναι ορυκτά καύσιμα. Τα μάξια, για παράδειγμα.
1: Οι μεταφορές.
0: Έτσι, οι μεταφορές. Οι μεταφορές είναι κάτι το οποίο πρέπει με επιταχυνόμενο ρυθμό να εξηλεκτριστεί. Γιατί τελικά θα πετύχουμε μείωση εκπομπών ρηπών, αν εξηλεκτρίσουμε την οικονομία μας και ο ηλεκτρισμός αυτός παραχθεί από άπια. Αυτό είναι τελικά το μεγάλο στοίχημα της ενεργειακής μετάβασης που ζούμε σήμερα στην εποχή μας.
1: Και με τα μεγάλα στοιχήματα, φίλες και φίλοι, θα ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ. Κύριε Λαδακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου προδώσατε αρκετά ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Και αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το Deep Real, η εκπομπή που επιχειρεί να δει την αλήθεια της ενημέρωσης. Σε βάθος το μικρόφωνο ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης. Τα λέμε ξανά και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο.

απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά

0: 7 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, εικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Europe.
1: Για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 7.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισόφημα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Men.

0: στο ecool.gr. Ηρεός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Παραμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
1: Φωτιός. Σημαίνει φως. Άμεση ενημέρωση παντού.

φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, και είστε χιλιάδες και σήμερα, βλέποντας από τα μηνύματα και αντιλαμβάνοντας πόσος κόσμος μας ακούει και έχει φέρει αυτή την εκπομπή στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρέμβαση, ακροματικότητα, επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τότε κανονικά μπαίνει το φθινόπωρο. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό κτλ. Καλή αρχή, τα πάμε και χθες στην εκπομπή μου, γιατί φέτος είμαι και Παρασκευή και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως πάντα, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης, κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και κάθε Παρασκευή αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. 7-10 το πρωί Σάββατο Κυριακή, 10-12 Παρασκευές. Απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Και λίγο πιο έξω η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη, πάντα σταθερή αξία εδώ στο Real FM. Απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200. Απαντάει ευγενικά ή ελέγχει ευγενικά και τα email studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Δηλαδή, Ανατολή στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 7 και 39 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών και σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ή κάποιος φίλος με το όνομα αυτόνομος, αλλά και να μην υπάρχει κάπου το όνομα αυτό, θα το συναντάνε στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο ή την κυρία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποιο ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει λοιπόν ο αυτόνομος. Κανονικά ο αυτόνομος είναι αυτός που διέπειεται από τους δικούς του νόμους. Προφανώς το όνομα αυτό είναι σπάνιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει τα νέα ο κύριος Καντερές για τον καιρό. Σας προδιαθέτω όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από Κυριακή απόγευμα θα χαλάσει και όχι παντού. Εννοείται ότι σήμερα και αύριο, όπως και χθες, θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τον άτυχο άνθρωπο που έπεσε στα χέρια αυτών που έπεσε. Θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Και θα πούμε και στη συνέχεια τι καινούριο υπάρχει ως αποκάλυψη, ρεπορτάζ ή είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή επί του θέματος που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη με κακουργηματική κατηγορία των δύο γιατρών υπευθύνων του ιατρείου. Ποινική δίωξη για κακούργημα σκέφτηκε στους γιατρούς, στους δύο γιατρούς, στο ζευγάρι. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν χθες στην Ευελπίδων για την πόρτα του ανακριτή. Την πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και πήραν διορία για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν. Τη Δευτέρα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Πυρεωτάκι ο Μαζονάκης, από την Κοκκινιά. Λοιπόν, ιερή ώρα να τιμήσουμε τις φίλες και τους φίλους που πρωί-πρωί στέλνουν την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε η δύναμη. Χάρη σε εσάς είμαστε πρώτοι. Χάρη σε εσάς γίνεται αυτή η δημοσιογραφική παρέμβαση από την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλο τον Real FM, όχι μόνο από την εκπομπή, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Μάκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθετή. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά κυρία Αποθετή. Καλημέρα στην κυρία Ευαδελούδη. Καλή εκπομπή Γιάννη. Καλημέρα και σήμερα Σάββατο εδώ στο πρωινό ραντεβού μας με ελπίδα και χαμόγελα. Συμβαίνουν τόσα δύσκολα, κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι έτσι άδοξα και σε μικρή ηλικία. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης μου γράφει φίλη κυρία Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή.
Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μας και στην αεροπορία στρατού του κύριο Μιλωνάκη. Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 7.30. Η καλή ακροάτρια η κυρία Στεριοπούλου πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real. Ευχαριστούμε.

Καλημέρα στον φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα είναι συνεπής στο ραντεβού της. 7, 7 και 1, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα μας στείλει το μήνυμά της. Σήμερα το στείλε 6 και 52. Την αγάπη μας, κυρία Αλεξάνδρα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή με ψυχραιμία και με αληθινά νέα. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα. Καλή δουλειά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Τα φιλιά μας και στον κουνιάδο σου. Που αρκετές φορές μας στέλνει το μηνυματάκι του. Και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά, φίλε μου Στέφανε. Την αγάπη μας. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Καλημέρα στον μετά τον Στέφανο τον Κακανάκη που πάντα στέλνει την αγάπη του, την πρωινή του καλημέρα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στα παιδιά του Real. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Την αγάπη μας. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Πυρλής που στέλνει πάντα την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή νέα σεζόν. Να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι τόσο άδικος νόμος. Το σημειώνω το email για να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη σε 9.30. Στις 8.30, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανορθόγραφος ο φίλος ζητά Μαρία και θα την κάνουμε τη χαρή, γιατί είναι δυνατός φίλος ακροατής, παρεμβατικός και πάντα ευγενής. Όσο επιθετικός κι αν είναι, είναι ευγενής, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μπορείς να εκφραστείς με επιθετικότητα, αλλά με ευγένεια. Ζητά ένα τραγούδι που του άρεσε του Γιώργου του Μαζονάκη και πρέπει να το βρούμε. Είναι το Θάλασσες του Ηλία Κλωναρίδη. Τεράστιος Ηλίας Κλωναρίδης. Δεν ήξερα ότι το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τώρα, βλέπετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοντας πριν μερικές μέρες, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εδώ ακούμε τον πατέρα του, ο οποίος πρέπει να σας πω, το έχω ξαναπεί. Ο Σταμάτης Κόκοντας, όσο ζούσε πριν από μερικά χρόνια, και επειδή δεν τραγουδούσε στα κέντρα διασκέδασης, Σάββατο και Κυριακή σκονόταν πρωί και άκουγε την εκπομπή και έστελε μηνύματα. Θεός χωρέ στο Σταμάτη Κόκοντα. Δυστυχώς απεβίωσε, πέθανε και ο γιος του, πολύ νέο παιδί ο Δημήτρης, και άφησε και η οικογένεια πίσω. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Λικουρίνος. Καλημέρα Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλη την παγκόσμια παρέα που έχεις. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, το χειρότερο νέο της εβδομάδας για εμάς τους γάβρους είναι ότι έφυγε ένας από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ, που ο Μεντιλίβαρ στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό έκανε αδύνατα δυνατά και μας έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας στο Conference League. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, Γιάννη μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νίκο. Πράγματι, θα μείνει στην ιστορία με την Λίμπαρ ως ο προπονητής που σήκωσε το conference, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν την πληρώνει οι πρώην παίκτες. Δεν μπορεί να διώξει 11, 12, 15 ή 20 παίκτες. Διώχνει στον ένα τον προπονητή. Αυτός πληρώνει πάντα την ύφη. Αυτός πληρώνει τα σπασμένα. Έτσι γίνεται παντού. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σπύρος, οδηγός ταξί, να σε καλά Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Γιώργο, την αγάπη μας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης, από τον Πειραιά επίσης. Καλημέρα Γιάννη, πονεμένη ψυχή ο Γιώργος. Γιάννη μου, θα ζει μέσα τα τραγούδια του Γιώργο Αναπαύσου στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας που τόσο αγάπησες. Ο Γιώργος πραγματικά ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο, του άρεσε. Προσευχόταν, πήγαινε στις εκκλησίες χωρίς να έχει και να ζητά, να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε τις δικές του προσευχές, προσέγγιζε τη θρησκεία με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε. Κοίταξε, ποτέ το παιδί αυτό δεν προκάλεσε κανέναν. Τώρα στην ιδιωτική του ζωή τι έκανε, εμένα λίγο με ενδιαφέρει και νομίζω τους περισσότερους δεν μας ενδιαφέρε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τη λαϊκή γειτονιά από την οποία, στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο. Δεν προκάλεσε ποτέ, δεν ενόχλησε, ήταν εντάξει με τους συναδέλφους του, κύριος δηλαδή. Και έκανε καλά αυτό που προοριζόταν να κάνει. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος για να διασκεδάσει τον κόσμο. Σε αυτό ήταν μέτρη, κορυφή, top. Πολύ σημαντικό να αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο που μπορεί να μην αποτελούσε την πρώτη μουσική επιλογή, αλλά σε σεβόταν και σε σέβεται. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας πω και εγώ αρκετά πράγματα από αυτά που έχω μάθει και ξέρω υπάρχουν κάποια νεότερα από χθες το απόγευμα και μετά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, εσένα, σε όλη την ομάδα του Real FM και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά
και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας σε ζωή, εσύ να είσαι καλά, φίλε και η οικογένειά σου. Νεάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας, παλιόφιλος, αλεποχώρη Μέγαρα, με όλη την ομάδα εκεί μαζί του. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αρκετά. Είδατε τι σεβασμό πρέπει να δείχνουμε στους ακροατές και τους ακροατές. Ξεκινάει η εκπομπή με εσάς. Ξέρετε κάτι, ούτε υποχρεωμένοι είστε να στείλετε την προλογική σας καλημέρα, ούτε είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο έχετε υπογράψει μαζί μας. Το κάνετε από καλή διάθεση και από αγάπη να πείτε μια καλημέρα και να στηρίξετε το σταθμό. Γι' αυτό το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά ως παραγωγός της εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα, παρότι δεν έχω διευθυντική θέση, ως εκπρόσωπος του στο Real FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής ήρθε δεύτερος στη Βουδαπέστη στο meeting που έγινε με 6-15. Ο ανίκητος Ντουμπλάντης κέρδισε με 6-20 χθες. Τα πολιτικά θα τα πούμε μετά τις 8-8.30. Να σας πω ότι είναι πραγματικά ανατριχιαστική η αποκάλυψη που βγήκε στη δημοσιότητα για τον Μαζονάκη. Νομίζω το κεντρικό δελτίο της Μέγκα το έβγαλε. Η γιατρός, την ώρα που έπαθε ότι έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης, θεός χωρίστον, έψαχνε στο AI πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Έψαχνε μέσω του υπολογιστή, του σταθερού υπολογιστή που είχαν στο γραφείο, που είχε στο γραφείο της, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή, δηλαδή μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά να αποδειχθεί ότι η κυρία αυτή είναι κομπογιαννίτισσα, έτσι την αποκάλεσε ο Γιαννάκος της ΚΟΕΔΗΝ, ξέρετε, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των γιατρών και των νοσοκομιακών, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά επιβεβαιώθηκε και κάτι ακόμα. Υπήρχε απεινιδωτής, αλλά δεν δούλευε. Απίστευτα πράγματα. Τώρα βέβαια εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ο άτυχος της ιστορίας αυτής, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, που δεν ήταν Εβραίος γνωστός, που δεν ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο, που δεν έκανε κλικ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφευγε από τη ζωή, θα άνοιγε ο φάκελος αυτός για αυτά τα περίεργα ιατρία και για τις συνθήκες θανάτου του, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δηλαδή δεν έδειχναν τέτοιο ενδιαφέρον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έδειξαν για τον Γιώργο Μαζονάκη, που κακά τα ψέματα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, θα άνοιγε ο φάκελος για αυτά τα περίεργα ιατρία και για αυτές τις περίεργες θεραπείες που κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίες χωρίς να έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής? Μάλλον όχι.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τον δικηγόρο του Αττικού Γιώργου Μαζονάκη που βρήκε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του γιατρού Θεοδωρόπουλου με το κέντρο του ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοινικός ο γιατρός, χωρίς ίχνο συνέστημα, έτσι αποτυπώθηκε η συνομιλία. Έχω περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε, και όταν κατέφτασε το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που οδηγούσε μηχανή μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκε, δεν τον συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Τροπή δηλαδή, πραγματικά. Άφησε ο Μακαρίτης ο Γιώργος Μαζονάκης τα ωραία του λεφτά, 6-7 χιλιάδες ευρώ, πώς άφησε για τη θεραπεία αυτή, και δεν είχαν την ανθρωπιά αυτοί οι γιατροί να συνοδεύσουν τον άνθρωπο με την καρέκλα που τον πήρανε και τη συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, να τον συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν γιατροί. Δεν ξέρω το ποινικό κομμάτι τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα προφυλαξιστούν ή όχι. Okay. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε πρόεδροι δικαστηρίων. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αφού κρίνει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ κοιτάζω το ανθρώπινο και το ιατρικό κομμάτι του συγκεκριμένου ζεύγους. Δεν το συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή για το επάγγελμα του γιατρού. Και ρωτάω τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, παραμένουν ακόμα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα οι άνθρωποι αυτοί? Δηλαδή πέρασε από το μυαλό τους να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το επάγγελμα, το λειτουργήμα του γιατρού, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να έκανε κάτι άλλο που κατέρευσε ο οργανισμός του. Αλλά σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Και να αναλάβουν την ευθύνη και να το συνοδεύσουν όχι μέχρι το ασθενοφόρο, μέχρι την εντατική, μέχρι το νοσοκομείο, τα έκτακτα περιστατικά. 5 λεπτά ήταν το ιατρείο. Τον άφησαν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, όχι απλά ντροπή. Δεν είπε, ντρέπεται και ντροπή.

χθες στην εκπομπή μου, το είχα από καλά ενημερωμένη πηγή, σας είχα πει ότι θα παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και η ΑΔΕ για την ιστορία αυτή. Παρενέβη χθες λοιπόν, ξεκίνησε ο έλεγχος, έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα λογιστήρια, το λογιστήριο του συγκεκριμένου ιατρείου. Ξέρετε, όλα, μην πω όλα, σχεδόν το σύνολο των εσόδων στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν χωρίς αποδείξεις. Μην φανταστείτε ότι πάει κανείς εκεί και πληρώνει 5-6 χιλιάδες ευρώ τη θεραπεία με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί σπάνια να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως πάνε με πακέτο μετρητών εκεί. 50, 100, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Πάνε χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Και γίνεται όλη η διαδικασία αυτή. Και φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 5 ή 6 φορές τη μέρα για διαφορετικούς πελάτες. Βάλτε κάτω το ποσό. 6.000 σε μία θεραπεία τη μέρα. Επί 5 φορές. Πώς αποκτήθηκαν τα σπίτια στο ψυχικό, τα κίνητα στο Πολωνάκι, δεν γίνεται από τη δουλειά σου αυτό. Εκτός αν δανειστείς και βάσει περιπτώσει ακολουθείς άλλες νόμιμες, κατάλληλα διαδικασίες. Έχει μπουκάρει ΑΔΕ λοιπόν και κάνει φίλο και φτερό όλα όσα θα βρουν στο ιατρείο. Προφανώς θα ανοίξουν και λογαριασμοί, έτσι, του ζεύγους. Γενικώς, επειδή έχω καλή ενημέρωση από χθες, αυτό το οποίο σας έλεγα το πρωί, το μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, θα κάνουν φύλο και φτερό το φορολογικό προφίλ και των δύο γιατρών. Προσέξτε, δεν είναι μια απλή φορολογική περίπτωση. Και ενδεχομένως και άλλοι γιατροί να μην το έχουν αποδείξει. Και ενδεχομένως να είναι και πολλοί. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που παραπέμπει σε κόζα νόστρα και το οποίο δεν έχει τίποτα νόμιμο. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε για τα μηχανήματα είχαν άδειες. Ούτε για τον τρόπο που έκαναν θεραπείες είχαν έγκριση. Δεν ξέρουμε αν είχε ειδικότητα η γυναίκα αυτή ή αν δεν είχε. Ανάλογα με το πώς παρουσιαζόταν τα στοιχεία της, ήταν να αποδείξει ότι ήταν ψεύτικα. Όλο αυτό δηλαδή το πράγμα δεν επιπτεί μόνο στο φορολογικό έλεγχο και στην ενδεχόμενη φορολογική παράβαση του ζεύγους. Συνδέεται με το κακουργηματικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης και το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα βγει από κάτω, θα φανεί. Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα μπλέξει κόσμος με αυτή την ιστορία. Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, με ραντεβού λέει πάμε και κάνουμε αυτοψίες. Μα αν κάνεις με ραντεβού, άνθρωπε μου, αυτοψίες, τι νόημα έχει αυτό. Ο άλλος σου κρύβει τα μηχανήματα και αυτά τα οποία δεν θέλει να παρουσιάσει και τα εμφανίζει μετά. Το θέμα είναι να κάνεις αυτοψίες χωρίς να τον ενημερώνεις τον άλλον. Επί τόπου την ώρα της δουλειάς και εντελώς ξαφνικά. Καλά, το τι διαπλοκή υπάρχει εκεί, αφήστε το. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μαζό, ο δικός μας Μαζό, δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε ξανά από κοντά τη φωνή του και να ξεχάσουμε προβλήματα και πόνους που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να ευχαριστώ για όσα μας έχει προσφέρει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ας ελπίσουμε μέσα από αυτό το δράμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, φαντάζομαι περισσότερες κυρίες, να το κόψουν αυτό το σπορ, δηλαδή να πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την νοσοκομιακή υποστήριξη από πίσω, που σημαίνει ότι θα πάνε ή σε οργανωμένες κλινικές ή σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ιατρία, και όχι να πηγαίνουν στον κάθε τη χάρπαστο που ονομάει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσαν οι γιατροί αυτοί, γιατί η δική σας ζωή θα κινδυνεύσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το περίεργο είναι πώς δεν είχε συμβεί κάτι στραβό τόσο καιρό, εκτός και αν είχε συμβεί και δεν το μάθαμε. Μέσα δηλαδή, μέσα στις πιθανότητες ενός ιατρικού λάθους ή εν πάση περιπτώσει ενός παθολογικού προβλήματος μπορεί να έχει κάποιος ασθενής να κατέληξε και να μην δόθηκε έτσι συνέχεια στη δημοσιότητα. Καλά οι δικαιολογίες του ιατρικού συλλόγου ότι δεν ξέραμε ακριβώς τα μηχανήματα κτλ. Αφού η κυρία διαφήμιζε στα κοινωνικά δίκτυα φόρα παρτίδα.

ενέργεια ιατρικής στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνεις ζωροδοκία. Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα, Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο ο γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, δεν λέει κανείς αντίθετο. Αλλά κόκκινο παντελόνι, κοντό στενό. Λες και σε πιτσιρίκο 18-20 ετών. Ζιβάγκο μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει ελέγχους στα ιατρικά τοπικά ραντεβού? Έχετε δίκιο, κυρία Σταυρούλα. Δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται ευνηδιαστικά και όχι με ραντεβού. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Καλώς από εδώ και εγώ με υγεία. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Λάμπρο. Και στην κυρία Γεωργία Πολαμία που πάντα μας στέλνει καλημέρα της και καλή εκπομπή. Πολύ στενάχωρο το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ήταν αγαπητό πρόσωπο. Ακόμα και όσοι δεν τον άκουγαν, ο τρόπος που κατέληξε και έφυγε από το μάτιο του το κόσμο τον κατέστησε εξαιρετικά συμπαθή. Λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά, απίστευτο έτσι, είναι η αποκάλυψη ότι ο γιατρός έψαγνε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Πω, φοβερό. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Προέκυψαν από τον έλεγχο του υπολογιστή στο γραφείο της γιατρού. Είδαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια που συνέβη αυτό το 2ωρο, 3ωρο δηλαδή, που ήταν ο Μαζονάκης εκεί, είχε πληκτρολογήσει στο chat GPT αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από έμφραγμα? Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Καταπέλτης ο Γιαννάκος, σας είπα για το θάνατο Μαζονάκη. Κομπογιαννίτης αποκάλεσε τη γιατρό. Υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν δούλευε. Και το ερώτημα, ξέρετε, πέραν της ποινικής μεταχείρισης, το ιατρείο αυτό θα εξακολουθεί να λειτουργεί? Γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν αναστείλει. Δεν λέω να του πάρουν την άδεια. Δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Δηλαδή, περιμένουν την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά τα οποία έχουν

δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι θα έχουμε και άλλα Σαββατοκύριακα, κατά την εκτίμησή μου. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος που είναι πιο καλός και εξειδικευμένος σε αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε καλοκαιράκια και στις αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή τραβάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν όχι με 35 βαθμούς, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές, αλλά σίγουρα καλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

κάτι ακόμα για να κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη προς το παρόν είναι ότι ο συνήγορος της οικογένειας, ο κ. Λικούδης, ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή, πήγε δηλαδή στον αρμόδιο ανακριτή, στον ανακριτή που έχει το φάκελο και ο οποίος μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του ζεύγους των γιατρών. Ζήτησε λοιπόν την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση που είναι σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

0: μπαταρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο,

20ου αιώνου για όλους αυτούς τους

0: Λοιπόν, Αντώνης Μελιονάκης, τηλέφωνο και γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σου, εύχομαι.
0: Είμαστε καλά και εσύ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
1: Τα συλληπιτήρια μου και στο, για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτά που είπες, προσυπογράφω και πρέπει να προσυπογράψουμε όλοι, Γιάννη. Σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, συμπεριφορά και σκέψη. Εάν δεν αλλάξουμε άμεσα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, Γιάννη. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Και όσο αφορά και τον ιατρικό σύλλογο, η ευθύνη.
0: Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, συγχαρητήρια σε αυτά που είπε, γιατί δεν παίρνουμε θέση εύκολα.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, τι γίνεται, αυξάνουν οι Τούρκοι την ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου. Θα μα τα πει τώρα αναλυτικά. Ο Μητσοτάκης συζήτησε για την πώληση του καλωδίου με τον Μακρόν. Από χθες το απόγευμα είναι στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έχω την αίσθηση πως θα στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά.
1: Έστειλε το μήνυμα,
0: ναι,
1: Γιάννη.
0: Ναι, το έστειλε ήδη χθες. Και περιμένω να το στείλει και αύριο, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το ότι οι τριμέρες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου, τα 83 χρόνια γιορτάζουμε. Το μήνυμα αυτό είναι για πρώτη φορά στέλνεται από ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ ισχυρό. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός τρεις μέρες περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μαζί του θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικηδός Πατσαμάνης,
0: ναι, και βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πλέον, ότι τα πράγματα στην εξωτερική μας πολιτική, εκτός από την πολύ σωστή συμπεριφορά της Ελλάδος και ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ως προς την κυβέρνηση γενικότερα έναντι των αξιώσεων της Τουρκίας και του αναθεωρητισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Ο φόβος του Ερντογάν. Όταν σταματήσαμε, Γιάννη, σε εκπομπές τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι του Ερντογάν πλέον. Ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σηκώσει το κεφάλι πολύ ψηλά. Πατάει γερά στα πόδια της. Να το καταλάβουμε αυτό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άκουγα πάρα πολλές φορές και τα ακούω συνεχώς. Η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν για τα εξωτερικά θέματα, λες και μιλούν για τα εξωτερικά ιατρία. Είναι απίστευτο αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα.
0: Είχα χθες τον Σάββα Καλεντερίδη και τον ρώτησα πότε θα ποτιστεί το καλώδιο. Μου είπε λοιπόν ότι υπολογίζει μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν ανατραπεί ο προγραμματισμός. Τον ρώτησα αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μου είπε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Σίγουρα όμως θα στείλουν οι Γάλλοι δικά τους πολεμικά πλοία και ίσως το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Καταλαβαίνεις πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πλάτες προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό, Γιάννη, είναι σίγουρο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ποντιστεί το καλώδιο. Τελικά η απόφαση έχει ληφθεί και στην τριήμερη επίσκεψη και στην επίσκεψη την τριήμερη που είχε με τον Αιγύπτιο το Σίσι και με τον Χρυσοδουλίδη συζητήθηκε το θέμα του καλωδίου. Η Αίγυπτος είναι υπέρ αυτού του πράγματος, διότι είναι θέμα πλέον ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα βγει επίσημα Ναύτεξ για το πρώτο.
1: Ναι, ναι, ναι, θα βγει Ναύτεξ. Και αν τυχόν και βεβαίως πιθανόν είναι να συνοδεύεται και μια φρεγάτα το γαλλικό, η φρεγάτα η ελληνική είναι σίγουρα θα είναι εκεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και θα γίνει η πόντιση του καλωδίου με την Κύπρο και πρέπει να γίνει, διότι είναι θέμα ηλεκτρικής ενέργειας, επαναλαμβάνω, αλλά και του Ερντογάν δεν θα περάσει. Έχει καταλάβει πλέον, προχθές η Μιλιέτ είχε τίτλο, ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο, και το οποίο ήταν αρθρογράφημα του ιδρυτή της, του ιδιοκτήτη της, δεν είναι κάποιος ρεπόρτερ που έγραψε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει το μονομερές δικαίωμα, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, τα έξι θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και για τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν έκτισε ο αρθρογράφος της Μιλιέτ και έγραψε ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό και υπάρχει ένα σενάριο πολέμου
0: ετοιμάζονται
1: επίσης. Ένα ινδικό μεγάλο μέσο, το μεγαλύτερο, το First Post της Ινδίας, έγραφε πριν από 15 μέρες τα σενάρια πολέμου, ότι υπάρχουν σενάρια πολέμου από την Τουρκία. Ετοιμάζεται η Τουρκία για πολέμο με την Ελλάδα.
0: Τώρα βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλες ακροάτριες και οι ακροατές σχετικά με την πότηση του καλωδίου. Να κρατήσουμε το σενάριο του Plan B που μπορεί να έχει η Ελλάδα σε περίπτωση εμπλοκής, σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος από τους Τούρκους, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ σε ένα τέτοιο σενάριο.
1: Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσουν.
0: Δεν θα το τολμήσουν. Ειδικά αν υπάρχει συνοδεία από τα γαλλικά πολεμικά πλοία και από το αεροπλανοφόρο βέβαια.
1: Το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λόγω της φιλίας μας και της στρατηγικής σχέσης μας με το Ισραήλ. Δηλαδή τσακώνω τα δύο βουβάλια και την πληρώνει ο άνθρωπος που πίσω είναι στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ, πολύ σωστή σαν υλοποίηση, προχωράει και το σχέδιο για την αντιεροπορική, αντιβαλιστική άμυνα με την ασπίδα του Αχιλέα. Πήραμε τους πυράβλους Πάλς, να ξέρουμε.
0: Πότε έρχεται η δεύτερη φρεγάτα στην Ελλάδα?
1: Έρχεται τέλος του Οκτωβρίου, τέλος του χρονού, αρχές του Αλνού.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη είναι έτοιμη σχεδόν. Έχουμε και τις δύο νέες φρεγάτες.
0: Οι ιταλικές πότε θα έρθουν?
1: Μεργαρίμι, η μία θα είναι το πρώτο εξάμεινο του 28, η δεύτερη το δεύτερο εξάμεινο του 20, το πρώτο εξάμεινο του 29.
0: Οπότε συνολικά πόσες φρεγάτες θα έχουμε σύγχρονες φρεγάτες?
1: Θα έχουμε 12. 12 φρεγάτες. Οι τύπου φρεμ θα ανακατασκευαστούν. Νομίζω, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Μέχρι το 30 θα έχουμε πλήρες και το αεροπορικό και
0: τώρα,
1: το...
0: κάτι τελευταίο. Και το ναυτικό.
1: Και το ναυτικό, αλλά και το στρατό το οποίο...
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Πότε περιμένουμε να πάρουμε τα F-35, τα πρώτα F-35?
1: Κοίταξε, είπα, ήταν για το 30, τώρα έχει γίνει το 29. Τα πρώτα θα έχουν τέλος 28, αρχές 29.
0: Και πόσα θα πάρουμε σύνολο F-35?
1: 22.
0: 22, ένα μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι θα πάρουμε 22 συν 22. Θα κάνουμε δηλαδή μια επανάληψη όπως είχε γίνει και με τα Ραφάλ.
0: Ναι. Οπότε το 2030 ολοκληρωμένο πακέτο αεροπορικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δεν συζητάμε για παλαιότερες, πόσα θα έχουμε?
1: Με το Viper που τα οποία θα τελειώσουν και τα λοιπά, Ραφάλ και το 124.
0: Μάλιστα.
1: Καινούργια. Μιλάμε 4,5 και 5 γενιάς.
0: Όταν οι Τούρκοι πόσα 4,5 και 5 γενιάς θα έχουν?
1: Κανένα. Δεν ξέρω τα Eurofighter,
0: Καλά, αυτά θα τα πάρουν.
1: Αν θα τα πάρουν. Αυτό το πρόγραμμα της Τουρκίας το F-35 και το λέω γιατί επειδή από εδώ ισχυριζόμαστε ότι δεν πρόκειται να πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Τα ωραία λόγια του Ερντογάν, του Τραμπ προς τον Ερντογάν, μένουν ωραία λόγια. Οι πράξεις μετράνε. Δεν χρειάζεται να σε χαϊδεύει συνέχεια στην πλάτη ο άλλος και να λέει καλό παιδάκι.
0: Μάλιστα, τώρα. Μα έτσι είναι. Μα κοίταξε, όσο αντιδρά το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ.
1: Και το ελληνικό.
0: Και το ελληνικό. Είναι πανίσχυρο, αλλά νομίζω το εβραϊκό λόμπι καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι πανίσχυροι Αμερικανοεβραίοι έχουν κανάλια, διαθέτουν ιδιωτικές τράπεζες, είναι πολύ ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θέλουν. Δεν θέλει το Ισραήλ άλλον πλην της Ελλάδας μέχρι 35. Δεν θα βάλουν βέτο. Και το Κογκρέσο δύσκολα θα ανάψει το πράσινο φως.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρει όσο και να φωνάζει ο Τραμπ, όσο και να θέλει και να παρακαλάει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επίσης, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Ναι. Και στη Συρία και παντού. Άρα λοιπόν.
0: Και αυτή η αντιπαλότητα μας βολεύει εμάς, όπως είναι φυσιολογικό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Δύο φορές φίλους. Να είμαστε καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς από τον Κυριακό.
1: Την καλημέρα.
0: Έλα. Τι έπεσε γραμμή. Οκ, την καλημέρα μας. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμπητήριο, τι πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πιν φόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα. αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
0: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκομένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά τριμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλώς από τον κύριο Κοπολά. Θετικά μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση, για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν από λίγο. Να σας πω το εξής, ότι η Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες είχε εκδώσει μια ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή την ενδιαφέρει περισσότερο και το Ισραήλ βεβαίως, κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε λοιπόν στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Κομισιόν πει, αναφέρει μάλλον, ότι είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για έργο υψής της σημασίας για την Κομισιόν. Δεν θα ρωτήσουμε κανένα κράτος το οποίο δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτογραφίζοντας προφανώς την Τουρκία. Τώρα, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δηλαδή θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε η γαλλική εταιρεία δεν έχει να κάνει, δεν είναι θεσμοθετημένη εταιρεία, δεν αποτελεί κράτος, δεν αποτελεί δηλαδή επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια μεγάλη πολυεθνική με κυρίως γαλλικά κεφάλαια εταιρεία, η οποία μικρή σημασία έχει αν θα ρωτήσει ή όχι τους την άλλη πλευρά. Η ίδια η εταιρεία στις διαβεβαιώσεις που έδωσε στον Πρωθυπουργό κατά την τελευταία συνάντηση με τον Μακρόν στα Ηλίσια Παιδεία, στο Παλάτι των Ηλυσίων, είπε ότι δεν πρόκειται να ερωτήσει και ότι θα κινηθεί μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αυτούς τους κανόνες θα ακολουθήσει και την Ελλάδα και η Ελλάδα. Κρατήστε την εκτίμηση που σας λέω. Είναι δεδομένο πως θα ποτιστεί το καλώδιο. Σας το έχω πει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τεράστιο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια. Θέλει οπωσδήποτε να ποτιστεί το καλώδιο. Σας το λέω για να μην κάνετε όνειρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην ποτιστεί το καλώδιο αυτό. Θα ποτιστεί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Έχουν υπογραφεί σύμφωνα, έχουν υπογραφεί συμβόλαια. Θέλει η συγκεκριμένη μεριδιένη γαλλική εταιρεία οπωσδήποτε να προχωρήσει τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που ξεπερνούν τα συμφέροντα των Τούρκων στην περιοχή. Το είπε άλλωστε εδώ χθες στην εκπομπή μου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος ανέλησε εξαιρετικά ρεαλιστικά όλη αυτή την ιστορία με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το καλώδιο γενικότερα. Αυτό το έργο, το οποίο αποκαλείται έργο GSI, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Να σας πω επίσης μια πληροφορία που βγαίνει από το διπλωματικό και όχι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες οι τρεις, αποφάσισαν την επανεκκίνηση του έργου και όρισαν και ημερομηνία την οποία κρατούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την διπλωματική κινητικότητα, αλλά και την απέναντι πλευρά, την Άγκυρα, εντελώς μυστική. Η κινητικότητα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό πριν. Να δούμε πότε θα πέσει, πότε θα ποτιστεί και πότε θα το μάθουμε εμείς. Εκεί κούμπωσε το τελευταίο τέταρτο του Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Άσχετα αν το Μέγαρο Μαξίμου και το Ελίζε ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πράγματα γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Ενδιαφέρεται και όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται για αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσιολογικό. Παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αφού στείλω την καλημέρα μου και στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, ενδιαφέρον παρεμφερές στο θέμα, όχι ίδιο, αλλά παρεμφερές με αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζα από νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια ως 31 Οκτωβρίου, γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει η

στα παραπολιτικά, φίλες και φίλοι, να δούμε το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας παραπολιτικά, το θέμα το οποίο αναδεικνύει. Λοιπόν, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα εφημερίδα παραπολιτικά. Έτσι, με δεύτερο θέμα, τι άλλο, το παιδί της νύχτας δεν θα μείνει πια εδώ, δεν θα μείνει πια εδώ, αφιέρωμα μεγάλο στο Γιώργο Μαζονάκη. Επίσης, τρίτο θέμα, το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες, με αφορμή την τελευταία συνάντηση, το τελευταίο τετ-α-τετ του Κυριάκου Πιερακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάει σε Ελλάδα στον Ιερόνυμο. Πάμε στην εφημερίδα Alphabet Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα στη διανομή της. Η ώρα της ατομικής προκοπής, σπίτι, εργασία, εισόδημα, οικογένεια, σύνταξη, προοπτική. Η εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για μισθούς, φόρους, συντάξεις, οικογένεια, στέγη και επιχειρήσεις και πού θα κριθεί η πραγματική τους επιτυχία στην κοινωνία. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στον ριζοσπάση του Σαββατοκυριακού. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ, έχει στην πρώτη του σελίδα η εφημερίδα ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει κεντρικό θέμα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μου έλεγε φίλος μου, ο οποίος σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου κλαμπ, ο Πανεπιτσιρικάδες, ότι έχει πέσει η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50%. Γιατί προφανώς όσοι πιτσιρικάδες πάνε εκεί προσέχουν πόσο πίνουν, είτε γιατί οδηγούν, είτε εν πάση περιπτώσει για να μην περάσουν από το αλκοτέστ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, η επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού. Και τρίτο θέμα, αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι. Θα τα διαβάσουμε, τα πρωτοσέλιδα έχουν ενδιαφέρον. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαν στις νέες ψηφιακές διαδικασίες.

0: με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: Ανακέμπ, βάζουμε τα μπάζα!
2: Η ώρα είναι 8.

το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρνουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτήμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα το Real FM δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας, την κυρία Μαγδαληνή, που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ, είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετησίως. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντέ

0: φανεί, γιατί ακόμα ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτή. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτσάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτσάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του αποτυπώ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων μας αθάνατοι. Όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος, και για το μαζό ο Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά Γιάννη σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας διμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ονονοητό. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τόξτοβλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείς, Μιχάλη. Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα καύσιμα από Δευτέρα, υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2.15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση τιμή επικράτειας είναι 2.12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχουν φτάσει και τα 2.40, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από εδώ πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ειδικά όταν μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας συναντάται και από τις χρηματιστικές τιμές, ναι, του φυσικού αερίου.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας, ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το δίζελ.
1: Από τα 3,1 που ήταν πριν την κρίση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, όχι η δικιά μου η εκτίμηση και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg, αλλά και του... της Goldman Sachs μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent και το φυσικό αέριο. Και
0: μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 1,90.
0: Ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πόσο, 1,1?
1: 1,7. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να
0: γίνει... Τι περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή, όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί κτλ. Και σε οποιοδήποτε πάροχο να πάνε στο μεγάλο πάροχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο. Διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, εσύ τι θα συνιστούσες με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά? Δηλαδή, πιστεύω, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι σε γενικό. γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και δίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και δίζελ.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα, ναι.
0: Εσύ, πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη,
0: τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και, και σε επίπεδο Βρυξελών κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Οκ, okay. Τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν.
1: Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Δηλαδή,
0: για αγορά αντλίων θέρμανσης.
1: Μπράβο, θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά την τιμή του ενεργειακού.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα και ακριβό το πετρέλαιο και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ ηλεκτρική θέρμανση το ρεύμα. Δηλαδή αντίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντίες θερμότητας, όχι με κλιματιστικά που καίνε πολύ.
1: Όχι, με ηλεκτρικά καλοριφέρη και αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας? Δηλαδή, κατάλαβες, η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν. Να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα για αλλαγές ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χρυστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος, ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον Κρίκο φίλε, σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλος μου Στέλιος, Γιάννη, καλημέρα. Ο πρωινός καφές χωρίς εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη, ζούμε για να σε ακούμε, έλα ρε Στέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως η γείτονα μετά την απόπειρα του 2016. Το νου μας εμείς. Και όχι μόνο δεν γίνονται, αγαπητέ φίλε, πραξικοπήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όλους τους πιθανούς αντιπάλους Ερντογάν θα τους έχει προφυλακίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο Νταβούτογλου, στον οποίο ακούστε, αν είναι δυνατόν, ανακάλυψαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ότι προσέβαλε τον πρόεδρο διαδικτυακά σε μια ανάρτησή του.

0: έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον εφοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή. Ο Τόνι ο Μαυρομάτης. Εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να το ακούς με το ζόρι. Σε υποχρεώνει κανένας από πάνω δηλαδή, ντε και καλά να ακούς τον Γιάννη Παπαγιάννη. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη αν θέλεις δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούς συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθείς συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο site. Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Χρόνια τώρα. Καλημέρα κύριε βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι. Το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, γέρι, το κεφάλι μας δεν είναι
0: καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ΕΛΕΟΝΑ. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια ως προς την έναρξη υλοποίηση του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤΑ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό, τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Τρόπους στις εφημερίδες, ο κ. Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση τελεόρα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία εργασία.
0: Μου είχε στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κ. Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν τυχαίο ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες.
1: κάνανε, δεν ξέρω μέσω λόγω.
0: Αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά. Το έργο
1: δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Το οποίο θα κάνει μια τριετία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο.
1: Ναι, στην ναι, ναι.
0: Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνει τελικά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένο το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για να θεωρήσεις του διατάγματος του 95. Mm-hmm. Εμείς σαν Δήμος, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
0: Πάντως αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική.
1: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλες αυτές, όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι τη μελέτη που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος, mm-hmm, θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το μουσείο των Αντινών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό όμως θα έχει ξεχωριστή μελέτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού,

δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια. Και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΔ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει

0: Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Λίτσο, πιάσ' τη βούρτσα.
2: Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος Y.

0: ποιότητας και διαδικασιών. Βετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απαίτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Βετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Βετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Κατζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Κατζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σε αντίθεση με εμάς έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές του Σεπτέμβριου. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου, θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνο του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι, και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερε στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε το μπάσκετ ΠΑΟ, ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξε αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονή που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη. Βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους απεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που το ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε, να απευθύνουμε μια, μάλλον να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτή την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Cosa Nostra από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες, γιατί από ό,τι φαίνεται κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο κρατέσμα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσαρεστήριση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Ναι, είδες. Τραγικό. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία τον Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2026.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31/12/25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Πότε θα λάβουν τα 500 ευρώ και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνετε υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Καταρχήν, τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, ή όχι, συγγνώμη, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 2027, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους που αφορά όλους τους κλάδους είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στη συντάξη με τις αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, στο 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές
0: δηλαδή
1: φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο 100 κάτω.
0: 400 λοιπόν.
1: 130 κάπου εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά δεν περιμένουμε από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης.
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν, δηλαδή από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στον λογαριασμό του χρόνου?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για φέτος.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα Καρναρή. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις εσύ, Χάρη, στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο. Ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε. Σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πώληση καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridian για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Ας πω, όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. Και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από το Ζαφριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εσόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους? Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης, Εύη. Ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδάρη. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί δεν το ρώτησα. Ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει, γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα, αγαπητέ Θόδωρε. Αλλά θα το ρωτήσω. Δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδάρη. Ας κάνουμε το Χατήρι να απαντήσει από αυτού. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβο άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να το καλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έδεσε ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το όνομα τεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματα του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, δεν έγινε καμία αναφορά, είπε. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλή μέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη, την κυρία Μαργαρίτα Καρδάρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις. Πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει, είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, για τα καλά σου λόγια. Και εσύ, κύριε Κουτσογιάννη, και ο άλλος φίλος ακροατής. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο, που πάντα στέλνει μηνύματα, στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρές. Η ιστορία Γιάννη με το Μαζονάκι ξετυλίγει το κουβάρι εξαπάτησης ανθρώπων που πάνε να λύσουν θέματα υγείας και κλείνουν ραντεβού με το χάρο. Αν υπάρχουν άλλοι νεκροί που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένοι, τι να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω, Κατερίνα μου, είναι ότι τα έχουμε δει όλα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν, με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνοιξαν την υπόθεση και καλώς έπραξαν, καλώς έκαναν. Επειδή όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε ένα όνομα πολύ μεγάλο, αναγνωρίσιμο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικά ειδόλου για κάποιους νεαρούς και εν πάση περιπτώσει πούλαγε και ως ρεπορτάζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας πολίτης τον οποίο δεν γνωρίζουμε το όνομά του, με την έννοια ότι δεν είναι ένα δημόσιο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο της showbiz, του ποδοσφαίρου, της ηθοποιίας, του θεάτρου, της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν τέτοιος χαμός? Θα αναζητούσαμε ευθύνες για τους δύο γιατρούς? Θα πήγαινε η υπόθεση σε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη σε ανακριτή και εισαγγελέα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να το ψάξουμε. Μήπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταλήξει, όπως κατέληξε και ο Γιώργος Μαζονάκης, από παρόμοια ιατρία και εργαστήρια που πήγαν και δεν μαθαίθηκε ποτέ? Μήπως δηλαδή αποδόθηκαν οι θάνατοι αυτοί σε παθολογικά ή άλλου είδους αίτια και δεν το ψάξαμε ποτέ, όχι εμείς οι αρμόδιες αρχές, αλλά και εμείς κατά συνέπεια? Τουλάχιστον ας γίνει η αρχή για κάποιους κομπογιανίτες που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται ως εξειδικευμένοι ιατροί και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω παρά δολοφόνοι, έτσι όπως αποδεικνύεται η υπόθεση αυτή. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Επειδή η κλοπή πορτοφολιών πάει σύννεφο, προτείνω την καταχώρηση των ντοκουμέντων όπως ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, ηλεκτρονικά στο gov.gr, στο wallet, στο κινητό, ώστε να μην τα κουβαλάμε πάνω μας. Η επανέκδοσή τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Εδώ προσθέτω ότι τα αστυνομικά τμήματα στα οποία παραδίδονται ανεβρεθέντα πορτοφόλια να φροντίζουν την ανέβρεση των κατόχων των ντοκουμέντων και όχι να τα κρατά στα σερτάρια τους. Ήδη έχει ανέβει στο wallet το ηλεκτρονικό και το διαβατήριο για εσωτερική χρήση, για χρήση στο εσωτερικό, όχι για αν θέλεις να πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, γιατί εκεί η διαδικασία αυτή δεν αναγνωρίζεται το ίδιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Αυτό, φίλε Παύλο, δεν το έχω καταλάβει και εγώ ποτέ. Πώς γίνεται να διαμαρτύρεται κάποιος για μια εκπομπή την οποία ακούει, λες και είναι υποχρεωτικό αυτό να την ακούει ντε και καλά το πρωί στο βράδυ? Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Είναι τυχεροί για νιουσιακού Real FM, διότι ενημερώνονται σωστά. Τώρα τι θα πεις εσύ, Ανέστη, σε χρόνια κρατήσεις του Real FM. Στέλνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή μήνυμα, αλλά νομίζω και τις καθημερινές. Λοιπόν, παιδιά, για να το λήξουμε τουλάχιστον για σήμερα, γιατί θα επανέλθει. Όποιος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει αυτό που ακούει, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ακούει κάτι άλλο ή δεν ακούει τίποτα. Δεν σας υποχρεώνει κανείς να ακούτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Εμείς πάντως λέμε να μεγαλώσουμε.

0: Αλίος Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Πολύβια και στείλω και ένα γράφο. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρος και νεροπογής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχείο και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαχάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Time out.

0: Thrakon. Thrakon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Ξεβάλισαμε Thrakon.
0: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γαβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2x630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Σαλάτα, 2x160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναφύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Στεφίλη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιαούλη. Γιάννη, καλημέρα. Μιας και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στους υπολογιστές των δύο γιατρών, μπορούν εύκολα να βρουν το διάσημο πελατολόγιο που από ό,τι λέγεται αποτελείται από ελίτ κόσμο και των πλουσίων προαστίων. Ας καλέσουν, που μάλλον θα γίνει τους πελάτες τους, να βγάλουν λαβράκι όσον αφορά και το θέμα των οικονομικών. Πιστεύω ότι θα εμπλακούν και οι ράβοι των οικονομικών, ήδη ενεπλάκησαν. Σας το είχα πει από χθες το πρωί ότι θα κάνουν φίλο και φτωρό το φορολογικό προφίλ των δύο γιατρών και μετά το μεσημέρι έσκασε το κλίμα και ο Τσαβέ. Ετοιμάζεται και η οικονομική εισαγγελία να τα κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής όπου ένας γιατρός πήρε μαύρα από ένα πελάτη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που είχε τραγικό αποτέλεσμα. Κατέληξε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Τα δε ποσά που ακούγεται και κάποιοι καταθέτουν ότι πλήρωσαν είναι 6.000 ευρώ τη μέρα η θεραπεία. Μιλάμε για ποσά τα οποία αν αυτά επαναλαμβάνονταν 4 και 5 φορές τη μέρα, δηλαδή 5 ασθενείς πήγαιναν για να κάνουν θεραπεία την ημέρα, καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Δεν μιλάμε για φαρκοδίφραγκα, αλλά για 20, ίσως και 30.000 ευρώ μαύρα έσοδα την ημέρα. Θα μου πείτε πώς χτίζονται και αγοράζονται σπίτια στο Παλαιό Ψυχικό και στο Κολωνάκι από γιατρούς. Με τα 1.500 ευρώ που παίρνει ένας γιατρός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άντε τα 2.000 και τα 2.500 με τις υπερορίες. Από την άλλη, κράτα και μια πισινή για αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί έχω ακούσει ασυναρτησίες για δημοσιογράφους, για ποδοσφαιριστές, για τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα πρέπει να έχει περάσει από το Υπουργείο, από το ιατρείο αυτό. Κράτα γενικά μια πισινή. Πέρασαν επώνυμοι, με τη λέξη εισαγωγικά, αναγνωρίσιμα πρόσωπα δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν πέρασε και όλη η Ελλάδα από εκεί. Μην είμαστε υπερβολικοί. Μπορεί όμως να πέρασαν από αλλού, που επίσης είναι ιατρεία τα οποία χρήζουν ειδικής ανάλυσης και αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κανονικής αυτοψίας, όχι με ραντεβού. Στημένο, θα έρθω εκεί για να σε ελέγξω. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κατερέα, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα κύριε Μητρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, σιγά-σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, θα έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπωρική αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και συνέχεια τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φαντάζομαι και ειδικότερα και στην Κόνιδα που έχει και την Πυρκαγιά, μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτή την Κυριακή, αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως γενική και βορειά και στις ωραίες προχές, σπρώκες και προχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάλασσας των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευράς ανέμων, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο, θα πιάνει πολύ λιγάκι όλες οι μέρες εβδομάδος. Δεν είναι απέναντι κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να σαλεύουν.
0: Ήπιες λοιπόν μετεωρολογικές συνθήκες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω το πρώτο τώρα και θέλω όμως να το πω. Κάτι εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει στο Ολυμπικό Πέλαγος. Μια διέγει μια έτσι ένα περίεργο θα το βέντος πατήσεις χαμηλό το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα. Και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά και θέλει παρακολούθηση μην τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στη Νότια Ελλάδα.
0: Ναι. Κρήτη δηλαδή.
1: Όχι. Και Πυροπόννησο, και Κρήτη. Άρα θέλει μια παρακολούθηση γιατί εκεί το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι το περίεργο και που έχει δημιουργηθεί τα τέρμα νερά του Ολυμπικού Πελάγους.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε.
1: Άρα η εβδομάδα αυτή δεν έχει κάνει καλό να μας γύψα πες λίγο η θερμοκρασία χρειάζεται.
0: Καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Καντερέ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσκα Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμα για να μιλήσει κάποιο του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που δεν το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κορδίλη. Να σε καλά, Λεωνάρδο, την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη από τη Μακρινίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από τον φίλο τον Στέφανο τον Σπυρόπουλο, έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο, έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη, τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά. Real FM.
2: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μας ήρθαν να λύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Θα δίνουμε βήμα στους ακροατές

κρατησιακού συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση, η

0: όσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.
1: Η ώρα είναι

Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες

αερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681052166 και 6944770072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: στις φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο πικοντό ο Εμμανουήλ Καραλή στο meeting Steve Ultimate It's Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είχε 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατάλαβε ο Μόντο Ντουμπλάτιτ με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Σήμερα αγωνίζεται στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέντερ το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου κήπεδο. Ιντερβέντερ, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Ανεμιδόρη έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μαζονάκης.

Καλημέρα στο Γιάννη, τη Ζωή, την Αθανασία και το Σπίθα. Καλημέρα Γιάννη από την Εγνατία. Εδώ είμαστε στην Πίνδο, Καθοδόνια, Κέρκυρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά Γιάννη. Ζωή, Αθανασία και Σπίθα. Πάντα με υγεία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο.

0: Λοιπόν, έχω σε εκκρεμότητα μερικά σημαντικά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα διαβάσω μετά. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει 120 μηνύματα από το πρωί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον νομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά. Όμορφη
1: Καβάλα.
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται γύρω από το περίεργο αυτό ιατρείο σε σχέση με το θάνατο του κυρίου του Μακαρίτη, του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια μεγάλη απώλεια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί.
0: Και χωρίς ραντεβού τώρα, έλεγχοι, αυτοψίες με ραντεβού.
1: Πρέπει
0: να αλλάξει το πλαίσιο.
1: Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μόνο ο αείμνηστος Μαζονάκης, ο οποίος πήγε εκεί. Έχουν περάσει εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες ασθενείς. Αλλά εδώ, πέρα από την ευθύνη του κράτους, η οποία είναι δεδομένη, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πρέπει όλοι μας να κρίνουμε.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο ιατρείο είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, αυτή είναι.
1: Πάντα δεν φταίνε οι άλλοι μόνο, φταίμε και εμείς.
0: Βεβαίως, υπάρχει και ευθύνη, βέβαια.
1: Δεν αναφέρομαι στον αείμνηστο, αλλά το λέω γενικά, γιατί το βλέπω και στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε κατσαπιάδες.
0: Ναι,
1: ξέρετε, κατσαπιάδες υπάρχουν οριζόντια.
0: Κομπογιανίτισα αποκάλεσε ο πρόεδρος, ο κ. Γιαννάκος, την συγκεκριμένη γιατρό.
1: Και πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτι απλώς για να το ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, μάλλον τη δική μου ερώτηση στο θέμα αυτό, τη δεύτερη ερώτηση. Η πιο σοκαριστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία, κύριε βουλευτά, κύριε Λαζαρίδη, που δημοσιοποιήθηκε, που είδε το φως δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση αυτή, ξέρετε ποια είναι? Αυτή η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, όπου διαπίστωσαν την ώρα που ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος, έφευγε από το μάτι του το κόσμο, είχε πάθει ήδη το έφραγμα, έψαχνε στο chat GPT με AI για πώς θα παραφέρουν ασθενή μετά από καρδιακό επεισόδιο. Απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά παράδοξα, τα οποία συνέβησαν και ως προς τον χρόνο τον οποίο έφτασε και ως προς τον χρόνο που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν άμεσο στο να φτάσει στην Καρνεάδου. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο, τσάμπα και βέρεσε, να πω έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τώρα, πάμε στα δικά σας. Δεν ξέρω αν η αντικατάστασή σας από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά το σχόλιο που κάνατε για το διευθυντή του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Κάνατε ένα σχόλιο επικριτικό για τον διευθυντή του, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο, ότι δεν απαντά στα SMS βουλευτών, ότι δεν είναι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα του Υπουργείου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, πού οφείλεται, αν δεν οφείλεται εκεί?
1: Να τα πάρουμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: από την αρχή. Εγώ ενημερώθηκα στις αρχές της εβδομάδος που τελειώνει από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος για να είμαι εισηγητής αυτές τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο πράγμα που πάντα κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να επικοινωνώ με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Διευθυντή του Υπουργού για τον συντονισμό της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει πάντα και μια επιτροπή και παραπάνω επιτροπές κυρώσεις, έχουν μόνο μια επιτροπή στην αρμόδια Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα και να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Επιχείρησα λοιπόν να βρω τον κύριο Περδίκη. Δεν το σήκωσε. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός έχει το φόρτο εργασίας του. Του έστειλα μήνυμα για να επικοινωνήσουμε. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου και θεώρησα σκόπιμο μου, γιατί δεν έχει τηρήσει τη βασική εντολή του Πρωθυπουργού ότι τα γραφεία των υπουργών και κατά συνέπεια οι συνεργάτες
0: πρέπει να είναι ανοιχτά στους
1: βουλευτές. Είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εσείς καταγγείλατε έπαρση και αλαζονία στην ανάρτηση σας.
1: Θεωρώ ότι όταν, θεωρώ, κύριε Παπαγιάννη, όταν ένας διευθυντής υπουργού γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του έναν βουλευτή, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν πέρασαν 2-3 ώρες, μπορεί κάποιος να πει ότι είχα μια δουλειά, μου είχε αναθέσει ο υπουργός, ήμουνα κάπου. Σεβαστό, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος χρόνια και ξέρω από λειτουργίες πολιτικών γραφείων. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε και
0: εσείς. Δεν είμαι
1: χθεσινός τώρα, ούτε παράλογος. Ούτε παράλογος είμαι. Άρα αυτή είναι
0: η όλη ιστορία.
1: Εγώ απλά θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί διάβασα και εγώ κάποιες ανοησίες οι οποίες συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι θέλουν να επιχειρούν πάντα να δημιουργούν ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Καταρχάς δεν αντικαταστάθηκα. Ήταν δική μου απέτηση. Το ζήτησα εγώ προχθές το βράδυ από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα σας το πω πολύ καθαρά, το ζήτησα γιατί ξέρετε είχα ξενερώσει. Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό, άρα δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γιατί διάβασα και αυτό ότι ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, να αντικατασταθώ. Φαντάζομαι δεν θα το έπρατε ποτέ αυτό ο κ. Δένδιας, με τον οποίο με συνδέει μια φιλική σχέση. Ζήτησα εγώ από τον κύριο Χαρακόπουλο την προθέσμα.
0: Την αντικατάστασή σας. Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ το θέμα, κύριε Παπαγιάννη, ότι έχει λήξει.
0: Το πάω γενικότερα στην κυβέρνηση. Από την εμπειρία σας ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός συντάκτης, γιατί ήμασταν χρόνια συνάδελφοι δημοσιογράφοι και γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι διευθυντές γραφείων υπουργών ή υφυπουργών που συμπεριφέρονται με τέτοια έπαρση και αλαζονία ή όχι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Ναι. Και εκείνο το οποίο πραγματικά, και το λέω εγώ, αν συζητήσετε με βουλευτές θα το δείτε, και εκείνο το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς.
1: Ότι ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα βουλευτών τα κυβερνητικά στελέχη, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί, σχεδόν αμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ αυτό θέλω να το πιστώσω στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Δεν έχω, αν εξαιρέσετε μια-δύο περιπτώσεις, δεν έχω παράπονα εγώ προσωπικά. Και αντιλαμβάνομαι και οι συναδελφοί μου βουλευτές με τους οποίους διατηρώ σχέσεις και συνομιλούμε για όλα τα θέματα. Έτσι δεν είναι, και αυτό είναι το απολύτως λογικό. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπουργός να ανταποκρίνεται και να μην ανταποκρίνεται ένα στέλεχος του γραφείου ή ο διευθυντής του.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα? Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση να κινείται πέριξ του 30%, τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέριξ του 16%, το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10%. Υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί αν δεν πάρετε αυτοδυναμία μαζί σας? Ναι, κάνουμε ένα βήμα μετά, αλλά έχει σημασία γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λίγο να δούμε λίγο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, γιατί καταγράφουν τη διάθεση της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει όμως ούτε να τις υποτιμούμε, αλλά ταυτόχρονα ούτε και να τις θεοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία να δούμε αν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός έφτασε στην κοινωνία ή φτάνει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, αν κρίνουμε από μια δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι κατανοητό, είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες. Και νομίζω είναι και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ότι η οικονομία πλέον παράγει περισσότερα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός επιστρέφεται στους πολίτες με μειώσεις φόρων, με αυτοί εισοδημάτων και με
0: αυτό. Αυτό όμως δεν φαίνεται να φτάνει για αυτοδυναμία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι. Είδαμε λοιπόν πράγματι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 30% και όλοι οι άλλοι που είναι στο μισό και πιο κάτω. Και νομίζω καταρχάς αυτό από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι οι πολίτες σχεδόν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη του 2019, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δίνουν τη δυνατότητα για μια σταθερότητα στη χώρα και δίνουν και την προοπτική στη χώρα για το που θέλουμε να βρίσκεται το 2030.
0: Ναι.
1: Αυτά φέρνουν αυτοδυναμία μέχρι στιγμής που μιλάμε.
0: Όχι.
1: Σήμερα που μιλάμε η απάντηση είναι όχι. Θεωρώ όμως κύριε Παπαγιάννη, γιατί αν ανατρέξουμε και
0: βλέπαμε από τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και από τις εκτιμήσεις στην αναγωγή δηλαδή και τη στάθμιση των μειγμάτων ότι θα ξεπεράσει το 39%. Ήταν φως φανάρι για μας που βλέπαμε μερικά πράγματα.
1: Φαινότανε. Σωστό. Αν δεν φαινόταν όμως τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Τόσο νωρίς όχι.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα εκεί είμαστε τώρα σε αντιστοίχηση χρονικής περίοδου. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι
0: άρα εσείς λέτε ότι είναι ακόμα πέσετε το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ αν είχα χρήματα και μπορούσα να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάριζα την αυτοδυναμία.
0: Να επιμείνω. Ωραία, το καταλαβαίνω. Να επιμείνω τότε στο θέμα της στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι σε όλους. Δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών. Δέχεται τα πειρά και από τα κόμματα εκ δεξιών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την στρατηγική των σκληρών επιθέσεων και ειδικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διετέλεσε πρώην Πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος, ασχέτως αν ο ίδιος λέει ή διαρρέει πως θα ανακοινώσει κόμμα. Συμφωνείτε με την τακτική των προσωπικών επιθέσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή όχι?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη.
0: Και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη, δύο φορές το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών, έχει εξαπολύσει σε προσωπικό επίπεδο επιθέσεις κατά του Αντώνη Σαμαρά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη.
1: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να δούμε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι το προετοιμάζει. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά πλήττει ευθέως όχι τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ή αν θέλετε αριθμητικά στις εκλογές, πλήττει τον ίδιο τον νεοδημοκράτη, τον απλό νεοδημοκράτη. Και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έτοιμος. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση.
0: Άμα δεν ήταν έτοιμος, γιατί τον είχατε στην Νέα
1: Δημοκρατία? Έχει ρίξει.
0: Τον εκλέξατε και πρόεδρο όμως.
1: Ναι. Το αποφάσισαν 800.000 Έλληνες πολίτες, έτσι, οι οποίοι ήρθαν στην κάλπη τότε και επέλεξαν μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Ήταν υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής την περίοδο που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα προσωπικό ενδεχομένως γυνάτη ή αν για κάτι που ζήτησε ενδεχομένως και δεν έγινε από τον Πρωθυπουργό το να κάνουμε τέτοιου είδους κόμματα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή κινείται από τις παρυφές σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τη δυναμική και την πατριωτική δεξιά, και δεν υπάρχει κενό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κενό θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει στην πράξη. Πείτε μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα και αύριο θα βρίσκεται, από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Καστελόριζο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα και απέναντι και στους απέναντι γειτονές μας, στην Τουρκία. Πείτε μου λοιπόν μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ενισχύσει τόσο πολύ και έχει εκνευρίσει επίσης τόσο πολύ την Τουρκία, ενισχύοντας και θωρακίζοντας ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα είχαμε επίσης την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλέα. Πείτε μου μια άλλη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος σε επίπεδο πολιτικών πράξεων και διπλωματικών σχέσεων έχει ενισχύσει τόσο πολύ τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ?
0: Άρα δικαιολογείται ως απόλυτα λογικές επιθέσεις αυτές.
1: Απολύτως. Γιατί είναι, γιατί θέλω να σας πω κάτι, είναι πρωτίστως προκλητικές οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες δηλώσεις του.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά όσο ο Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 5 μήνες ήταν.
1: Εγώ θέλω να σας πω, μιλάτε με...
0: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς.
1: Γιατί εγώ έχω εκφράσει για τον Αντώνη Σαμαρά, έχω τοποθετηθεί για τον Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι έχω πει ότι τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3 δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει η χώρα να βγει γρηγορότερα από την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ, επειδή αν μιλάω εγώ, η κριτική έχει γίνει στον κύριο Σαμαρά. Και νομίζω ότι καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά, γιατί ξέρετε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και μάλλον δεν θα είναι τιμημένα ούτε τα στερνά ούτε τα πρώτα.
0: Μου έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια ο κ. Παυλίδης, ο εισαγωγή και από τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω την αίσθηση πως βγήκε και η είδηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε από εισηγητής μετά την ανάρτηση κατά τον διευθυντή του Λύκου Δένδια. Τελικά μόνος του αποχώρησε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Δηλαδή δεν ήθελε συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας μετά το σχόλιο το οποίο έκανε για τον διευθυντή του. Και νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που σχολίασε την ερώτησή μου για το αν τελικά τον άδειασε ή όχι η κυβέρνηση, η πρώτη ερώτηση δηλαδή που έκανα.

όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος και καλοπροαίρετος ακροατής και το κυριότερο να ξέρεις πολιτικές εξελίξεις. Αν είσαι κομματικό στέλεχος, κομματικό τρόλ ή πάσης φύσεως άσχετος με το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι λογικό να τα βλέπεις από την δική σου πλευρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα αναζητήσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία βρίσκεται την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στις 8 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει την Κυριακή αύριο, δηλαδή στις 12, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και εν συνεχεία θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως όσον αφορά την ιστορία με τον ΦΠΑ νεόδημη των ακινήτων και το φόρο υπεραξίας, αλλά και μια ερώτηση που κατέθεσε στον Επίτροπο Γιώργκεσον, αν μπορούν όσοι έχουν οικόπεδο να βρίσκουν σπίτι για πρώτη κατοικία και να τους χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικά της προγράμματα.

0: Μπόκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσό και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στη χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων,

0: Αυστρίας έγινε.
1: Ακολούθηση διάλεξης τσεκ.
2: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
0: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματος σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο...
5: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
6: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
7: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδεών. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
8: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους σκηροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ, γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.

0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Κατζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Κατζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Κατζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Κατζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Νέα Δημοκρατία. Γιατί εξαπολύει τέτοια επίθεση κυβερνητικά στελέχη, συγγνώμη, από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Λαζαρίδης, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Προφανώς ενοχληθήκατε γιατί οι υπουργοί δεν ανοίγουν τις πόρτες σε βουλευτές. Εγώ τα είπα αυτά. Κ. Λαζαρίδης τα είπε. Αντί να προβληματιστείτε για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί ή κάποιοι διευθυντές υπουργών που έχουν καβαλήσει το καλάμι και συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, διαμαρτύρεστε σε μένα που έθεσα το ερώτημα. Εσείς που είστε και επιστήμονας, υποτίθεται και τα αντιλαμβάνεστε αυτά. Δεν είστε απλό κομματικό τρόλ, είστε ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας και το δηλώνετε τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Πώς το βλέπετε, εγώ έχω την ευθύνη γι' αυτό? Εγώ είπα στο Λαζαρίδη να γράψει ότι έγραψε για τους υπουργούς. Για τον διευθυντή του κ. Δέντια ή μόνος του πήρε την πρωτοβουλία? Και ο φίλος μου, ο Κώστας ο Τσιαλίκης, διαμαρτύρεται. Εξαπολύει επίθεση στο μακάριδο Λαζαρίδη, εδώ αγαπητέ Κώστα. Λέει ψέματα. Να λέει ψέματα σε όλα αυτά δεν παίζει. Γιάννη, αναφέρεται στον μακάριο του Λαζαρίδη. Σε τι είπε ψέματα ο Λαζαρίδη? Στην άποψή του εξέφρασε. Για τον διευθυντή του κ. Δένδια και για αυτή την άποψη παραιτήθηκε ο ίδιος από τη θέση του στη Βουλή, στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, όσον αφορά τις συμβάσεις που είπε με το Υπουργείο Άμυνας, δεν μπορούσε ο Λαζαρίδης να σταθεί σε αυτό. Έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν τον αντικατέστησε η κυβέρνηση, είπε, και νομίζω αυτή είναι η είδηση. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή. Αφορούσε η εισήγηση αυτή δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που όπως καταλαβαίνεις, πολιτικός προϊστάμενος ιστορίας αυτής είναι ο Νίκος Δένδιας. Τον διευθυντή του οποίου καταχέριασε με ανάρτησή του ο φίλος ο Μακάριος ο Λαζαρίδης. Το Μακάριο το ξέρω 20 χρόνια από το ρεπορτάζ. Πήρε το στραβό δρόμο με την έννοια ότι ασχολήθηκε με την πολιτική. Είπε ναι στην πρόταση που του έκανε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω μια άλλη αντίληψη για τη δημοσιογραφία και την πολιτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει μην του επιρρύψουμε ευθύνη για όλα. Αυτός τα είπε και αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Κώστας μου λέει εδώ δεν του ανοίγουν την πόρτα Γιάννη επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε. Τι να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Τόνια Αντωνίου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έγιναν κάποιες σοβαρές καταγγελίες πριν από λίγο από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο τα ενδονεοδημοκρατικά, γιατί μου έχουν έρθει μερικά παραδείγματα και μερικές παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι είναι φαινόμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας αυτό κάποιοι να καβαλάνε καλά μια κυρία Αντωνίου και αυτό αφορά και τη δική σας περίοδο που κυβερνήσετε αυτό τον τόπο ή όχι?
2: Όχι, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι υπηρετούν την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και από θέσεις εξουσίας που έχουν στο κράτος, να θεωρούν ότι έχουν, όπως λέτε και εσείς, καβαλήσει καλά με μια πολύ μεγάλη εξουσία. Επιλέγουν που μιλάνε, σε ποιους μιλάνε, αν ανοίγουν τις πόρτες και το καθεξής. Και βέβαια μπορεί να αφορά και το μοντέλο διακυβέρνησης, μπορεί να αφορά και τα πρόσωπα. Εξαρτάται από πολλά, από τις κυβερνήσεις, από την αντίληψη που έχουν. Και από την άλλη, βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι κύριε Παπαγιάννη είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω με αφορμή με ανθρώπους που συζητώ μαζί τους και τους ξέρω τόσα χρόνια από τα κοινή πολιτική δραστηριότητα την οποία έχουμε.
0: Δηλαδή
2: ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ έντονες στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, οι οποίοι μετά πιέζονται και διαμαρτύρονται στους ως υπουργός.
0: Ναι. Θα το έλεγα και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση. Το θέμα είναι η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση έχει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρόταση, σε αυτά τα κυβερνητικά προβλήματα, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, έχει ένα πιστικό αφήγημα. Είναι πιστικό και γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπήσει όλο αυτό.
2: Αυτό θα κρυφθεί, κύριε Παπαγιάννη, στην εθνική κάλπη. Πού δεν θα αργήσει να έρθει. Και βέβαια, επειδή είμαι στη ΔΕΔ, γιατί σήμερα θα μιλήσω ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω μια και έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο επί της ουσίας. Το κάθε κόμμα έρχεται στη ΔΕΔ, παρουσιάζεται ο δική του πρόταση για τη χώρα, όχι μόνο για το 26-27, αλλά για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία. Άρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, τις πολιτικές τους προτάσεις, να κρίνουν και να επιλέξουν στην εθνική κάρτα ποια θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μήνες κρίσιμους, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές, το πολιτικό τοπίο ακόμα διαμορφώνεται, άρα οι πολίτες πολύ πιο όρημοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε περάσει από το 2008 μια μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα, άρα θα επιλέξει και με την λογική, αλλά σίγουρα και με την εμπειρία που έχει και με την καρδιά του, τι βλέπει για την επόμενη τετραετία για να αλλάξει η ζωή του.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Έτσι το βλέπω.

0: διότι θα σας θυμίσω ότι στελέχη του ΑΟΚ από την αρχή είπανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος χώρος, ότι πρέπει, έχει κλείσει τον κύκλο και πρέπει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα, και πρέπει να σας πω εντυπωσιάστηκα, διότι τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, δεν καταργούνται, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη στην αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη χώρα ως κυβέρνηση, αλλά και είναι και ένα κόμμα που έχει παρελθόν και θέλουμε να έχουμε και πιο δυναμικό μέλλον, και μάλιστα να προέρχεται από ένα κόμμα της αριστεράς, θέλει να καταργηθούν τα κόμματα. Προχθές είπε αυτό ότι είναι ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δει που θα πατήσει και πώς θα απευθυνθεί.
1: Δεν βλέπω να του έρχεται ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, γενικότερα με τον τρόπο που κινείται.
0: Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι, είναι δεδομένο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι το δομικό πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας του.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έχει κυβερνήσει, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κρίθηκε. Κρίθηκε αρνητικά γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του 2023.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αντωνίου. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες από το Πολιτικό Ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που το ΠΑΣΟΚ, όπως θα πει ο ίδιος, έχει έτοιμα. Μεταξύ αυτών, θα ανακοινώσει σήμερα, θα παρουσιάσει, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, θα ενεργοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης. Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον Ανδρέα Παπαδρέου, πρέπει να το έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές τουλάχιστον. Ποτέ όμως αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, τι σημαίνει ολιγοπωλιακές αγορές? Ποιος το κρίνει ποια αγορά είναι ολιγοπωλιακή, μονοπωλιακή ή πλουραλιστική? Θέλω δηλαδή, αν μπορείτε να μου το προσδιορίσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε δίπλα σε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Παπαγιάννη, το βράδυ θα δούμε ακριβώς την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, πώς το προτείνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι, και ενώ είτε ως πολίτες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι θα ζούμε με έκτακτα επιδόματα και να μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Και από την άλλη βλέπουμε τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να αυξάνονται, μέχρι που να υπάρχουν δηλώσεις ότι έχουμε και να δεις ένα πάντεχα κέρδη. Το λέω αυτό διότι εδώ οι ανισότητες δυστυχώς σε μια χώρα στην Ελλάδα αυξάνονται, και όταν για το στρατηγικό στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό διότι δεν το λένε το ΠΑΣΟΚ, δεν το λένε οι απλοί πολίτες, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Οι άνθρωποι της αγοράς εννοώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν μίλησε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ξέρετε ότι την επόμενη μέρα όλοι οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου κόμματος, δεν και διαμαρτυρήθηκαν, διότι κάνανε κριτική στην κυβέρνηση του κ.
1: Μητσοτάκη,
0: ότι στις συμφωνίες των κυρίων ήταν μόνο 6 μεγάλες επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε. Είναι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης, και βέβαια δεν μπορούν οι πολυεθνικές να κερδοσκοπούν και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο πολίτης να το πληρώνει μέσω της μεγάλης υπερφορολόγησης και μέσω του πληθωρισμού. Δεν γίνεται. Και από εκεί θα είναι και ένας μηχανισμός για να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρχουν πόροι για να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, την καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Πάνω, δεν είστε πάνω.
0: Ναι, πάνω, πάνω.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη από τα Εμμυράτα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω από τα Εμμυράτα. Άκουσα για λίγο τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ο πρώην υπουργός που είχε γίνει συζήτηση για το πτυχίο του. Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι συμβαίνει στην πολιτική. Βλέπω πολλά επιθετικά μηνύματα από φίλους νεοδημοκράτες κατά του Μακάριου. Εδώ ο φίλος ο Κώστας Σοσιαλίκης μου γράφει: δεν του ανοίγουν την πόρτα επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε, Γιάννη, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Επιθετικό το σχόλιο και του Γιώργου, του φίλου, του ακροατή. γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Όχι του Γιώργου, του Γιάννη. Γιάννη ως ονόματος, πολύ καβαλάνε καλά μια Γιάννη, αλλά να το λέει ο νούμερο ένα καβαλητής, ο Μακάριος Καπουέλιος. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Αντί να σκύψουμε στο πρόβλημα Γιάννη, να δούμε αυτούς που καβαλάνε καλά μια λέμε. Κρύψτε τα κάτω από το χαλί, όλα στο φως και να πάει ο καθένας στον πάγκο του. Παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος ο Βασίλης. Τα βλέπει λίγο πιο ψύχραμα τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που θέλει να ακούσει από κάποιον υποψήφιο να μιλάει για τη φορολόγηση των τραπεζών. Έχουν γίνει άβατο, κοίταξε. Πολλοί το υπόσχονται αυτό, αλλά αυτοί οι οποίοι το υποσχέθηκαν, όταν ήταν στα πράγματα, οι υποσχέσεις έμειναν απλά φά. Δεν έγιναν ποτέ πράξη. Γι' αυτό να είσαι γενικά επιφυλακτικός με αυτούς που λένε και υπόσχονται έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Γιάννη, μια κοινωνία από την Πάτρα ο Αντώνης έχει γαλουχηθεί στο βωμό του χρήματος. Να μην την ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο εάν πειράξει τους ίδιους ή σοκαριστεί με κάτι. Με κράτος που εθελοτυφλεί στην παρανομία, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, πάμε κατά τη γνώμη μου όλο και πιο κάτω στο βούρκο. Τα λεφτά Σταύρος να τον Χριστό. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ακροατής. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να σε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος μας, ο καπετάνιος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος θέλει την καλημέρα του. Μοιάζει αυτή η καλημέρα με αγάπη από στεριά πλέον, Γιάννη, αφού ξεμπαρκάρισα επιτέλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για την ενημέρωση και τους δημιουργικούς προβληματισμούς που έχουμε σαν μια παγκόσμια ραδιοφωνική παρέα μέσα από την εκπομπή σου και τον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται, μάλλον μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Εγώ βλέπω το ονοματεπώνυμό του. Δεν θέλει ο ίδιος να το πούμε δημοσίως. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο λίγοι υπουργοί μου γράφει που έχουν κλειστέ τι πόρτε. Είναι πολλοί, για να μην πω σχεδόν όλοι, γράφει ο φίλος. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου κήρυξε η κομμουνιστοκρατούμενη ΟΗΜΕ. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν όλο το καλοκαίρι. Θέλουν και επιπλέον στάση εργασίας, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο ακροατής. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Εδώ ο φίλος μου περιμένει πώς και πώς να ακούσει Γιώργο Αυτιά. Ο φίλος ο κύριος Κουτσογιάννης. Σίγουρα είσαι ψηφοφόρος του Γιώργου του Αυτιάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους 305.000 σταυρούς που πήρε ο Αυτιάς πρέπει να ήσουν και εσύ. Ο φίλος ακούει μόνο Γιώργο Αυτιά, τίποτα άλλο. Θα τον ακούσει σε

0: Κωνσταντόγλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι πολύ μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπουδάζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μαρμαρό. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ίσα τον εμπίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Καλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μηδέα πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.
14: Καλημέρα, Γιάννη.
13: Τι έχεις, έχεις fan club εδώ, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. από τις 9.30 μου στέλνει μηνύματα. Εντάξει, πήγε λίγο πίσω λόγω του τον άκουσα στο Μακάρι το Λεζαρίδη.
14: Ετοίμαζα την ερώτησή μου για τη Δευτέρα το πρωί και στο μεταπίδο αποκλειστικά να παρέμβει, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο, να παρέμβει αμέσως με ειδική ρήτρα καυσίμων σε όλες τις χώρες.
13: Μπορεί να το κάνει.
14: Αν μπορεί, χθες.
13: Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Θεοδωρικάκος από την Ευρώπη.
14: καλό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάω την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σου. Ζητούσα ρήτρα. Τότε μου είπαν είναι νωρίς, γιατί φοβόμαστε. Η Ντρομπόφσκη και ο Σέραφιν. Και τώρα, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα το πρωί.
13: Είναι καλή ευκαιρία να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων. Όταν λες το θέμα των καυσίμων με το αέριο, τι θα γίνει.
14: Ρήτρα, Γιάννη. Mm. Δηλαδή, όταν λέμε ρήτρα, να το αγοράσει φθηνά το αέριο και να το δώσει σε χώρες όπου έχουν μεγάλη επιβάρυνση. Mm. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πυρηνική ενέργεια, δεν την νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Ή οι Βόρειοι, για παράδειγμα. Εμείς όμως, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, που δεν έχουμε την ηλεκτρική καλωδίωση, αυτό να γίνει τάχιστα.
13: Μακάρι, Γιώργο, και να, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
14: Γιάννη μου, επειδή είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιέζω, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, αυτή τη βδομάδα είχαμε μια επιτυχία, Γιάννη. Και οφείλω και τη δικιά σου εκπομπή και ευχαριστώ και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κάναμε, επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν ακίνητα για να αγοράσουν οι νέοι με δάνειο χαμηλότοπο, πρότεινα στο Γιόγκερσεν τον Επίτροπο, όποιος έχει οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και δεν βρίσκει πρώτη κατοικία, χρηματοδότησε τον να το χτίσει στο οικόπεδο του.
13: Από εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα.
14: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό είπε είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ, μου λέει, που το φέρνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεσμεύτηκε. Και επειδή σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και επειδή έχει τεθεί και από τα κριτικά νησιά δεν βρίσκουμε σπίτι, αλλά έχουμε οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε, αυτό θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.
14: Μπράβο.
13: Μακάρι.
14: Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δική σου εκπομπή, η οποία ξεπερνάει τα τηλεοπτικά δεδομένα, πλέον έχεις οπτικοποιήσει αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να σε βλέπει κάποιος την ώρα που μιλάς ή την ώρα που σου απαντούν οι ειδικοί, επειδή η εκπομπή σου είναι γέφυρα της Ελλάδος με την Ευρώπη. Να μου ανοίγεις τα μάτια σε πολλά θέματα, Γιάννη, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και μου ξεφεύγουν.
13: Αναβάλλονται δύο φόροι ως το 2030.
14: Μπράβο. Μπράβο. Είναι ο ΦΠΑ σε νέες κατοικίες και ο φόρος υπεραξίας. Και είναι σωστό αυτό, διότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο η κατοικία. Ήταν σωστή απόφαση του Πρωθυπουργού.
13: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Πώς μπορεί θεσμικά να κατοχυρωθεί όλα τα προγράμματα που καταθέτει και η κυβέρνηση, η οποία κρίνεται βέβαια επί του πρακτέου, γιατί είναι η κυβέρνηση αυτή, έχει το πορτοφόλι, αυτή μοιράζει τα λεφτά, και πολύ περισσότερο τα προγράμματα τα κυβερνητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να κατατίθενται υποχρεωτικά όμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα αποφασίζει με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μέσα για την τελική αξιολόγηση, έτσι όχι.
14: Μπράβο. Γιάννη, μία λύση υπάρχει. Προεκλογικά, άπαντες, 6 μήνες πρώτων εκλογών, 5 μήνες στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι προτείνουν. Και κάτι άλλο, Γιάννη, καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πατριωτικό φόρο, έχουν φόρο περιουσίας. Εδώ γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όριο αυτής της περιουσίας που προτείνει. Εμείς, όταν του πω Γιούνκερ, βάλε φόρο σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φόρτωσε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους. Το πες στο Τσίπρα. Δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν αυτός ο φόρος έχει 22 ερωτήματα. Με κοιτάζανε καλά-καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε τι είναι αυτό που θέλει. Ποιο θα είναι το όριο της περιουσίας. Τι θα περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία. Και άκουσα και στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να λένε ότι θα φορολογηθούν και οι καταθέσεις. Μα οι καταθέσεις ήδη έχουν ένα φόρο.
13: Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΦ, αλλά είπε ότι θα το συγκεκριμενοποιήσει, θα το αποκωδικοποιήσει όλο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα καταθέσει η Ελλάς.
14: Η οικονομική ασάφεια είναι ειδικότητα του Αλέξη, όπως φαίνεται.
13: Πάντως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να κατατίθενται όλα αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα υποχρεωτικά από όλους.
14: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς. Εδώ δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η.
13: Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παράπονα μετά στην αξιολόγηση, θα έλεγα κάθε κόμμα να έχει και τον εκπρόσωπό του μέσα σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή.
14: Άριστη παραδείγμα.
13: Αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους, κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
14: Γιάννη μου.
13: Και κλείνουμε.
14: Αυτό είναι υποχρεωτικό, γιατί θα πάμε στα βράχια. Εγώ δεν θέλω άλλο μνημόνιο στη χώρα. Να είσαι καλά και καλή δύναμη.
13: Την άλλη μέρα μας. Καλό Σάββατο, κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ευτυχώς που έχει έρθει η Νίτσα Μπιζόπλη εδώ και μας έχει βάλει σε τάξη. Μας φέρνει κουλουράκια, καφέδες. Έλειπε το κορίτσι και μας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκάκος από σήμερα μαζί με τη Ρίτσα, το περσινό πρόγραμμα δηλαδή, κανονικά. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, 10 με 12, σήμερα, αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας. Εμείς παραχωρούμε σκητάλη τώρα για τις ειδήσεις στις 10, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού με όλο το πλούσιο ρεπορτάζ. Κάποια μηνύματα που έχουν σημασία και δεν διάβασα σήμερα τα κρατάω για αύριο. Με συνεντεύξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, μείνετε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε συνολικά στο Real FM. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7.

0: κατσόν κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε κρίση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Η ώρα είναι 10.

0: συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άντας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άντας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άντας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η ζωή μας κατοίκων όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
2: Ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, απόκλεισαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες στυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού Eastern West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ανεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του ορμούς. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή

0: Ζένβε 89-87 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στο Interpret Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interpret, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος μετά από 2,5 μήνες και πάλι κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
1: Ήρθαμε, Φορτσάτη.
0: Ήρθες Φορτσάτος, εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, Νίκο μου.
1: Καλή σεζόν. Τι να κάνουμε, Ριτζάκι, άκουσε με πάση. Τώρα με άκουμε, πάσε με ένα τρέχοντα.
0: Τρέχοντα, σα ευχαριστώ. Τρέχοντα,
1: θα τον ημινήσει σύννεφο, ε.
0: Ναι,
1: εγώ θα κάνω μίμηση.
0: Καλά, καλά. Θα την πάρει πίσω, θα την πάρει πίσω.
1: Δεν την παίρνω εγώ πίσω.
0: Θα την πάρει πίσω, καμπουλάκι μου.
2: Τα μάτια μου δεν είναι ακρογιαλί.
1: Ήρθαμε όμω, το πιστέψα, μια πολύ δυσάρεστη είδηση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τον εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπρεπε να φύγει έτσι άδικα.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά στοιχεία. Άλλα λέμε, άλλα λέγανε, άλλα ήταν. Η κατάσταση θα αποδειχθεί έτσι κι αλλιώς. Είναι και τοξικολογικές που πρέπει να γίνουν. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν, άλλα λένε γιατροί, άλλα δείχνουν τα
1: πάντα. Εγώ διαβάζω τη διασώστρια τώρα που τους καίει, καίει τους δύο γιατρούς. Τι λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, ότι όταν πήγε στο σημείο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατί αποφάσισαν να εντοπίσουν το ΕΚΑΒ ήταν ήδη πολύ αργά.
0: Ναι, το είπε και.
1: Είδε έναν άνθρωπο ανάσκελα σε ένα κρεβάτι,
0: ναι.
1: Ο οποίος προφανώς δεν είχε αναπνοή και σφιγμό.
0: Το είπε και ο δικηγόρος του, ότι ήταν επί 42 λεπτά μέσα, είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Είχε ξεκινήσει ο δικηγόρος της οικογένειας, είχε ξεκινήσει ήδη η πλασμαφαίρεση και μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ, έκαναν δικές τους προσπάθειες με κάρπα και μάλιστα νομίζω ότι το έκανε και κάποια ένεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Θεωρητικά ο άνθρωπος ήταν νεκρός ήδη από εκείνη.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Ρίτσα, ότι όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά, ειδοποιείς αμέσως το ΕΚΑΒ. Και όταν δεν έχεις τα μέσα και ξέρεις ότι δεν έχεις τα μέσα για να κάνεις είτε ανάληψη να τον βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένεις.
0: Έτσι αλλιώς βέβαια και αυτοί οι δύο θεωρητικά είναι γιατροί, ε. Είσαι ναι. Σε δύο γιατρούς μέσα.
1: Ναι, αλλά κοίταγαν το AI. Λέει.
0: Ναι, απλά σου λέω.
1: Αν είσαι γιατρός, δεν κοιτάς το AI να κάνεις ανάληψη.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Yes.
0: Σου έχει συμβεί κάτι, αλλά είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Η ουσία είναι το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και αναμένεται να γίνει ακόμη βαρύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς πάνε τα στοιχεία. Και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως, τι θα δείξουν και οι εξετάσεις, αλλά πολύ περισσότερο και ο ιατροδικαστής, τι άλλο έχει να προσφέρει σε αυτή την υπόθεση. Εμείς να πούμε καλό παράδεισο στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 211-200-8200, εκεί θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο www.papakirialfm.gr. Την παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Μπανανού. Στον ήχο μαζί μας, η Μαρία Ψάλτη.

0: ήρθε και μου ανέβασε την θερμοκρασία.
1: Σαν και πού ακόμα.
0: Μου ανέβασε την
1: θερμοκρασία. Πώ έφυγε από τι αίρε ο άλλο ο κρατούμενο.
0: Έφυγε.
1: Τι έφυγε.
0: Φεύγουν.
1: Βρε, έφυγε, αλλά γιατί έφυγε. Οι συνεργοί του λέει έφτασαν με ένα όχημα, κυρίες και κύριοι, απέδρασε ένας από τις αίρες.
0: Από το νοσοκομείο.
1: Ναι. Πήγανε, λέει, με ένα όχημα οι συνεργοί του που έμοιαζε με αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Και τον άπαξαν κατά τη μεταγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις και για ταινία.
0: Θα το σκεφτούμε, ωραίο, θα το σκεφτούμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Πλησίασαν, λέει, το μεταγωγικό με δύο αυτοκίνητα που έφεραν φάρους. Απείλησαν τους συνόδους με όπλα και πήραν τον 41χρονο Αλβανό και τον βοήθησαν να αποδράσει. Βεβαίως, άρπαξαν για ένα όπλο συγχρονιστικού και φύγανε. Τώρα τους κυνηγάνε.
0: Καλά, καλά, να τους βρουν το θέμα, είναι έτσι.
1: Ε, ναι, μωρέ, να εντάξει.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά, λίγο. Ε, κάπου να
0: δεις. Άρχισες πάλι τα
1: όλα όταν καλά. Όταν σε απειλεί τώρα με όπλο και εσύ, τον αφήνεις να φύγει. Τι να κάνω κι εγώ να είμαι αστυνομικός.
0: Μα ανεβάζεις τα θερμοκρασία.
1: Μα τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Από νωρίς, από νωρίς.
1: Μπράβο, μπράβο και μπράβο στις αίρες.
0: Και μπράβο στις αίρες.
1: Να σου πω κάτι. Η Αμάλα Λαμουντίλ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον πρόεδρο, στον κύριο Τασούλα.
0: Ναι, τον είδα, τον είδα.
1: Είχε να τον δει, λέει, καιρό.
0: Εκεί καιρό είχε να τον δει.
1: Πήγε, τον συνάντησε για τα... και για τα γλυπτά. Λέει, ελπίζω να ξανάρθω να έχω γυρίσει τα γλυπτά.
0: Ε, νομίζω κοιταξηγείται μια τέτοια εκστρατεία.
1: Ναι, ναι. Βεβαίω.
0: Από την αρχή, έτσι κι αλλιώ.
1: Και ο πρόεδρο εκεί την καλοδέχτηκε. Ελπίζω, λέει, να.
0: Σπυρανικό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι φίλοι, είναι φίλοι.
0: Ναι,
1: φίλοι, καταλαβαίνεις τώρα, από παλιά. Εσύ γιατί δεν πας στον πρόεδρο, η Αμάλα να μου την πάει. Εσύ δεν έχεις πάει.
0: Τι να με κάνει ο πρόεδρος,
1: να πεις μια καλημέρα.
0: Από τι ρε Νίκο, να πεις το προεδρικό και να πω μέσα καλημέρα και έρθει από μένα, ρε παιδιά.
1: Να πεις δύο ειδήσεις σε τίτλους, ρε Τσάκη, πες κάτι μέσα στον πρόεδρο.
0: Εκεί θα φτάσω, Νίκο. Θα πηγαίνω από πόρτα σε πόρτα. Από πόρτα σε πόρτα.
1: Θα αρχίσουν οι αγωγές, στο λέω, τα εξώδικα.
0: Σε αυτές τις ειδήσεις γύρω σας τις πω. Κατήκοντα.
1: Θα αρχίσουν τα εξώδικα, ε. Άσε με να μιλάω.
0: Καλά.
1: Καλά, μας έχει τρελάνει και ο κύριος Χρυσοχοίδης τώρα που τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε. Διότι πέφτουν βροχή κλείσει στο κέντρο της Αθήνας. 500 οδηγοί πιάστηκαν, λέει, μέσα σε μία μέρα. Πρόσεξε. Όταν πατήσεις την άσπρη γραμμή στο φανάρι,
0: το ξέρω,
1: θεωρεί
0: το ξέρω.
1: Ότι περνάς κόκκινο.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Μην τρελαθούμε στις κλείσεις τώρα.
0: Σε αυτό το θέμα με τις κλείσεις έχεις δίκιο, αλλά βλέπω εδώ στην καθημερινή ότι τα αλκοτέστ, 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, έκοψαν το ποτό στους οδηγούς μόλις το 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή αυτό το κομμάτι
1: ναι,
0: του αλκοτέστ
1: άλλο
0: έπιασε τόπο.
1: Άλλο αλήθεια. Αλλά τώρα που πατάω στην άσπρη γραμμή.
0: Τι πατάς, Νίκο.
1: Ρε παιδί μου τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εγώ που βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω και
1: ναι, πάω
0: πάντα στην άσπρη γραμμή, πρέπει να έχω 4 κλείσει την ώρα.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης τι λέει.
0: Τι λέει,
1: λέει λυκοφιλίες Μητσοτάκη Τσίπρα. Έτσι είπε πάνω αίματα.
0: Ναι, δεν το έμαθε. Το λέει πολλές μέρες. Είναι γι' αυτό που έχει πει ο κ. Χιακαντάρης. Γι' αυτό. Εντάξει. Ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Καλά, θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρίσκεται ήδη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε τον τώρα από Κιατσάκη στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει βόλτα στα περίπτερα. Στα περίπτερα αυτή την ώρα. Έχει την ομιλία του και αύριο έχει τη συνέντευξη. Τι που θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα παρουσιάσει του αξονέ του. Τα λεφτά, τα χρήματα που θα βρεθούν, πώς, τι,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και στελέχη του Πασόκ που λένε ότι αν η χώρα δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, Νικό.
1: Δεν αποκλείεται κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Συνεργαστώ.
0: Δεν είναι. Είναι συνεδετόμο. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την
1: Ελλάδα. Καλά, συνεδριακά. Συνεδριακά αποφασίζουμε όλοι.
0: Υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
1: Αλλάζει άμα η χώρα είναι σε κρίση. Δεν είναι ανώτερη η συνεδριακή απόφαση από τη χώρα. Άμα η χώρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν πάει καλά, ναι, το βλέπουμε. Αλλά σου λέω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει. Έχει πει όχι στη συνεργασία.
1: Άμα δεν πάει καλά, φαίνεται πώς το λένε από την κρίση του Πρόεδρου. Άμα πάει καλά ή δεν πάει καλά η χώρα.
0: Ξεκινάς τώρα το πανηγύρι.
1: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ανδρουλάκη.
0: Δεν είσαι.
1: Λέω ρε παιδί μου. Και έκρινα ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνιστούν κρίση. Θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Όχι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτά λιγάκι τα δεν είναι σε μαρμαρό. Το πώς θα συνεργαστώ και πότε.
0: Έχει σημασία όμως μια συνεδριακή απόφαση. Συμφωνείς.
1: Ναι, αλλά πάρα πολύ η χώρα.
0: Αν όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα το
1: έχεις δει συνεργασίες τέτοιες τώρα.
0: Έχω δει.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη του Καραγευρέκη.
0: Πες το όνομα.
1: Καλή σεζόν.
0: Ναι, πες το.
1: Φίλος και αδερφός. Εσύ τι περιμένεις ρε τον Ανδρουλάκη να πει ρε ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή εγώ περιμένω.
0: Έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
1: Πολύ καλό.
0: Το περσινό της Θεσσαλονίκης. Το είχαμε παρουσιάσει ναι, και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Έχει αναλύσει τα χρήματα, το πού, πώς, ποιες προτάσεις έχει για την 13η και αυτά, για τη φορολογία, για την πρώτη κατοικία. Έχει μια πολύ μεγάλη,
1: έχει
0: μια πολύ μεγάλη ναι, πρόταση. Ένα που θα ακούσουμε ρε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ δεν μπορούμε να πάμε και να λέμε τις προτάσεις μου, τις πήρε ο Μητσοτάκης. Να λέει ο Μητσοτάκης. Μας κλέψανε τις δικές μας προτάσεις του Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Πασόκ είπε σε 80% μας τις πήρε η Ελλάδα.
1: Λέω γενικά. Ναι, έτσι ναι, δεν πάμε. Δεν είναι κακό να υπάρχουν οι κοινές απόψεις και μέτρα.
0: Όχι, αλλά
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Μετά τις κοινές απόψεις υπάρχει και το κοινό σχηματισμό.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εδώ λιγάκι μπορεί να το μαγειρέψω τελικά. Και να σου πω, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διάθεσή του άμα θέλουν να.
0: Άμα σε χρειαστούμε, πρώτο ναι, πρώτο θα σε φέρουμε.
1: Είπαν, θα με καλέσει ο κ. Κατρίνης.

0: μιλάω για την 11η Σεπτεμβρίου, βέβαια, χτες, η επέτειος αυτής της μεγάλης, του μεγάλου θρήνου, εγώ θα έλεγα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι ξεχαστή.
0: Και που άλλαξαν τον κόσμο, έτσι.
1: Άλλαξε, ναι. Τις διεθνείς σχέσεις, τις παγκόσμιες ισορροπίες.
0: Και εδώ δεν εμπιστευόταν ένας τον άλλον μετά. Αυτός ο μανμάνιο δήμαρχος, γιατί γέλαγε όταν ανακοίνωναν τα ονόματα, τον έχει πιάσει κάμερα, που γελάει ο δήμαρχος. Κάτι θα του είπαν και να γέλασαν.
1: Τώρα ξέρεις, αυτό είναι η στιγμή που σε πιάνει η κάμερα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και η είδηση για να δημοσιογράφω.
1: Μη μου το κάνεις.
0: Όταν γελάς.
1: Πέσε κατά πάνω στην είδηση, Νίκο.
0: Μα είμαι πάνω κατά πάνω.
1: Ναι,
0: πάνω. Γι' αυτό σε άφησα εγώ εδώ δύο μήνες. Για να ανανεωθώ.
1: Λοιπόν, έχει στείλει ο Γιώργος Λιγκουρέτζος και λέει
0: αδερφός.
1: Ότι η φιλία με τον κύριο Τασούλα προέκυψε όταν ως υπουργός πολιτισμού το 2014
0: ναι.
1: Και να θέσει το νομικό
0: γραφείο
1: που εργαζόταν την γνωμάτευση για να πάρουμε τα γλυπτά.
0: Σωστό.
1: Και έτσι ήταν.
0: Καλημέρα στον συνάδελφο.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Γεια σου ρε Τζορτζ. Καλά και τέτοια ζέση είχε μετά η κυρία Κλούνη.
1: Δεν έχει ζέση, έχει ζέση. Καλημέρα και στη Βίκη Μαζανίτη. Γεια σου Βικούλα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για όσα έχουμε πολιτικά. Και είναι πολλά τα πολιτικά και πολλές οι εξελίξεις και αυτά που ο κύριος Μαρινάκης εχθές για το επίδομα ανεργίας και προκάλεσαν και την αντιδράση.
0: Και τα πολιτικά και τα οικονομικά και
1: πολλά
0: τα
1: να πούμε.
0: Εθνικά. Και εδώ λέμε. Πού διαβάζαμε ότι απαγορεύουν τα ντρόουν, λέει πάνω από το Αιγαίο.
1: Στα νέα είναι το πρόσφυγμα των νέων. Σε κάσο κάπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόουν. Αποκάλυψη των νέων. Ναι. Μπαράζα πονότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινών απαγορεύσεων στην περιοχή FIR.
0: Ορίστε. Άρα, ντρόουν το οποίο θα μπαίνει θα καταρρύπτεται. Αυτό είναι η ερώτηση.
1: Αχάστε.
0: Στην Αλεξανδρούπολη πήγε.
1: Πάει πάντα από τη δημοσιογραφία παρακάτω.
0: Μα την πάω, γιατί πήγε στην Αλεξανδρούπολη και το διώξαμε πίσω, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ανακαιτήσαμε, δεν το ρίξαμε.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Μάνο Νιφλή. Τι να κάνω, Μάνο.
0: Γεια σου, Μάνο. Ο Μάνος στέλνει μήνυμα, δεν απαντάει.
1: Δεν απαντάει.
0: Δεν ξέρω γιατί. Θα τον βουτήξω και αυτόν μετά.
1: Ναι, μην είναι. Πολύ. Επέστρεψε γεμάτο μαχητικό.
0: Ήρθα,
1: ζωντάνια και δημοσιογραφικό κριτήριο.
0: Φέτος θα γίνει χαμός. Όχι, δημοσιογραφικό κριτήριο, όχι. Αλλά με ζωντάνια, ναι. 37 λόγια πιπιάστηκαν σε Λέμβο. Οι άνθρωποι τους έσωσαν 47 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Τώρα όσο έχει καλό καιρό θα έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Είσαι η Αμάλ Κλούνε Λαμουντίνη. Αυτό που σκέφτεσαι μόλις έρθει στην Ελλάδα, θα επιμείνω. Είναι Παναγία μου να δω τον Τασούλα. Να πάω να δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι θεσμικό, δεν είναι.
0: Δεν είναι και θεσμικό.
1: Είναι θεσμικό, έχει έρθει για κάποιο λόγο. Δεν είναι. Αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν
0: Κλούνη. Γιατί αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη.
1: Ναι. Δεν θα είσαι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Νίκο. Θα πήγαινε πού.
0: Θα πήγαινε για
1: να. Να είσαι ο Κλούνη.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Α, θα αρχίσουν εδώ τα εξώδικα σε λίγο. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Γιάννη, δεν μπορώ να είμαι εγώ Κλούνη. Κλούνη, τύπου Κλούνη.
1: Τύπου Κλούνη.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τύπου Κλούνη. Πού τύπου Κλούνη.
0: Τύπου ρε Σιρίτσα. Δεν Παναγία μου. Με έχεις δει εμένα φωτογραφία φτιαγμένη στο Facebook, στο Instagram. Εκεί που τις αλλάζετε, που τις φτιάχνετε
1: κι εσείς.
0: Τις ξέρετε τις τεχνικές.
1: Όχι εγώ.
0: Με έχεις δει, όχι εσύ.
1: Ο Παπαδάκης θα κάνει αυτά. Ο Σπύρος ο Παπαδάκης, όχι εγώ.
0: Ο Σπύρος αδερφός, καλημέρα. Κατά τα άλλα οι βενζίνες είδες, 2.13, 2.12, 2.15, 2.20.
1: Δηλαδή και τι πώς θα πάει, έτσι θα τελειώνουμε.
0: Ναι, άμα δεν τελειώσει.
1: Εγώ κάνω 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Ναι, έτσι θα πάμε.
1: Α, έτσι θα πάμε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Και τα τρόφιμα τώρα, αυτά τα 1.700 και τα σχολικά που έχουν μείνει σε ίδιες τιμές και έχουν μειωθεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
1: Εννοείς ότι...
0: Άμα πάει 120 δολάρια το βαρέλι και κάνω εισαγωγές εγώ με 30% πάνω. Θα αφήσω το ίδιο, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Για τα καύσιμα θα γίνει κάτι.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση σίγουρα θα γίνει κάτι, αυτό ξέρω. Για την Αγγλία σίγουρα θα παραμείνει το πετρέλαιο, δηλαδή επιδότηση στην Αγγλία, δεν ξέρω αν θα αυξηθεί. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή. Από τα 102 δολάρια το βαρέλι πήγε 110 μέσα σε 3 μέρες.
1: Και δεν είναι δουλειά αυτή. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, γιατί θα βάζουμε νερό στο αυτοκίνητο στη συνέχεια.
0: Θα πηγαίνουμε, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε. Πρόβλημα μεγάλο, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Ναι, αυτά είναι πολύ σοβαρά.
0: Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Ναι, 10. Και ένα είναι το επίπεδο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Τι δεν θα βάλει κανένα. Να ψοφήσουμε στο κρύο. Δεν πρόκειται άνθρωπο.
1: Καλά, νομίζω ότι δεν θα έρθουν έτσι κι αλλιώ.
0: Μα και οι επιδοτήσει που υπάρχουν.
1: Οι τιμέ είναι τέτοιε που του αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Και οι επιδοτήσει δεν ξέρω, βέβαια θα κάνει η Βόρεια Ελλάδα.
0: Στα βόρεια έχουν ξεκινήσει. Το

0: Σπύρος, όχι ο Σπύρος, ο Σπύρος ο οδηγός ταξί. Καλημέρα. Αν πατάμε την άσπρη γραμμή, είναι σαν να παραβιάζουμε το κόκκινο.
1: Μα γι' αυτό λέω, αλλά εντάξει, παιδί μου, δεν είναι και τόσο πια.
0: Γι' αυτό το λέει, για ποιο λόγο γίνεται.
1: Ναι, όχι, το ξέρω.
0: Παραβίαση κόκκινο. Παιδί, καλημέρα, Σπύρο.
1: Το ξέρω, γεια σου, ρε Σπύρο. Απλά όταν βλέπει τη φωτογραφία η τροχέα, ένας να πει δεν πέρασες με κόκκινο. Δεν σου στενοχλήσει, δεν πέρασε, δεν παιδί μου, εντάξει, πάτησε.
0: Ναι, εγώ πατάω πάρα πολύ τα
1: δωμάτια μου.
0: Γιατί βλέπω το πορτοκαλί και με σταματάω από μακριά.
1: Άκουσε ρε, τώρα για αρχή θα σου πάρω ένα χαλί με άρωμα Ιαπωνίας. Το διάβασα πριν, λέει μειώνει το άγχος. Είναι ένα χαλί που κάθεσαι πάνω και έχει αρώματα την Ιαπωνία. Και κάθεσαι ζεν. Κάθεσαι τώρα πάνω στο χαλί.
0: Και τι θα κουβαλάω το χαλί μου που πηγαίνω.
1: Ναι, δεν είναι μεμ.
0: Θα βάλω μικρό. Στη τσάντα μου και θα πάρω χαλί.
1: Ναι, πόσοι μουσουλμάνοι προσέχονται. Μικρό, δεν μεγάλο. Στο πάρω εγώ μικρό να είναι. Θα κάθεσαι και θα κάθεσαι έτσι, πώς το λέμε. Θα κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Και λέει ηρεμή από το άγχος και αυτά.
0: Φεύγει το στρες.
1: Έτσι λέμε.
0: Γιατί εγώ μόνο ελάσεις κάνω. Αν θέλει και άλλη
1: όχι,
0: δουλειά.
1: Θέλει χαλί με άρωμα από την Ιαπωνία. Τώρα το διάβασα. Είναι το άρωμα τη Ιαπωνία.
0: Το κόστο το ξέρει, όχι, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όσο και να κάνει, θα το πάρω γοριτσάκι.
0: Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά. Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά.
1: Πέθανε και η πριγκίπισσα Άστριντ τη Νορβηγία.
0: Δύο μέρες μετά.
1: Δύο μέρα τον βασιλιά, τον αδερφό τη. Πέθανε 94 χρονών βέβαια.
0: Ναι, ήταν, ναι. Ξέρεις το βασιλικό ρεπορτάζ, το παίζει στα δάχτυλα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ξέρω, το διαβάζουμε. Ήταν 94 βεβαίω. Φαίνεται πολύ γελαστός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Φαίνεται. Και λέγανε και οι Νορβηγοί που την εκτιμούσαν. Το συνολάκι της αναβίσης το είδες.
0: Όχι, όχι.
1: 11.400. 11.400.
0: Μπορεί να το πάρει η αναβίση, εγώ δεν μπορώ να το πάρω λίγο.
1: Λέω αν το είδες, παιδί.
0: Όχι, δεν το είδα, δεν το είδα.
1: Μα πρώτα απ' όλα να δεις αν σ' αρέσει. Αν σ' άρεσε.
0: Τι διέτη, θα το συζητούσαμε.
1: Υπάρχει.

0: Πράσπορε λοιπόν. Η κυβέρνηση πώς έβγαλε ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι 40 δισεκατομμύρια και όχι 7,5.
1: Για το γενικό λογιστήριο.
0: Πώς δεν λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τι είναι το γενικό λογιστήριο.
0: Τα οικονομικά τα πάει στα
1: νάρτια. Το Γιώργης ξέρει ο υπουργός.
0: Είναι 4 φορές επάνω το βγάλε. 3-4 φορές επάνω το βγάλε.
1: Για τα 4 χρόνια. Αν θυμηθώ τα περασμένα. Δεν αποκλείεται.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Α, εγώ το βγάζω, σου λέω. Το λογιστήριο.
0: Παίζει εσύ τα οικονομικά στα δάχτυλα, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Για το έχω δει όμως εγώ αναλυτικά το πρόγραμμα.
0: Θα το κοστολογούσεις και εσύ δηλαδή.
1: 40 δισεκατομμύρια δεν το έχω και σε τίποτα. Για τα 4 χρόνια, όχι. Από αυτά που ήξερα, όχι. Πού πάμε.
0: Μα
1: κάνει ο
0: Καραγκιόζη. Για να έρθουμε μετά με τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Θα έρθουμε και θα απαντήσει να. Γιατί να ρωτά τον κύριο Κοντογιώργη, θα ρωτά σε μένα.
0: Πώς τα βγάζετε έτσι, ρε παιδί.
1: Άντε πάλι πώς τα βγάζετε. Ρε είμαι εγώ στο λογιστήριο.
0: Ρε είσαι.
1: Δεν είμαι, αλλά θα μάθω.

0: Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ.
1: Τι κοιτάς στο χάρτη. Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό.
1: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα. Χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις

0: Οι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου κατά τη μεταφορά του από τις φυλακές Νικρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες συλληφθήκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Ιωάννινα και 28 στην

Ecomaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και

αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από τα Ακτέλειωσίων έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Βοκακοστάλος.
0: Έως τη 12 θα πάμε έτσι και καλύτερα, υποθέτω. Όχι έτσι. Καλύτερα λίγο. Συγγνώμη, αυτοί οι γιατροί έξυπνοι πήγαν να διαγράψουν από τη μνήμη πότε ξεκίνησαν και τι έκαναν.
1: Τη φωτογραφία διέγραψα.
0: Ναι, τι διέγραψα. Αφού τα στοιχεία μένουν. Ναι. Τα βρήκα.
1: Όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκινήσει τη διαδικασία, τον φωτογράφησε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας ή όχι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ στο στούντιο του Real FM τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ. Καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
2: Ναι, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα μας κύριε Μπιζόλη, τώρα θα το πω γιατί τον βλέπω. Είτε το πλάι, το εδώ που κάθομαι, τον αδικείται λίγο σχέση με τον Κλούνι. Δηλαδή αυτή η κρότα εδώ πέρα, η κρότα αυτή το μαλλί, κάτι φέρνει.
0: Εδώ, εδώ στην κρότα που φέρνει.
1: Μα πού να βρω
2: επειδή άκουγα την εισαγωγή, νομίζω είστε λίγο άδικοι με τον κύριο Νογκάκο.
1: Ένα ρίξι.
0: Πείτε τον κύριο Νογκάκο.
2: Όπως τον βλέπω από εδώ.
0: Όπως βλέπει τους κροτάφους μου, όλα τα άλλα. Μπράβο κύριε Υπουργέ, τα βλέπεις ότι έχω στήριξη.
1: Τι να πω, εντάξει, κάτι δεν βλέπω εγώ. Κάτι χάνω.
0: Κροτάφου.
1: Βλέπω τα υπόλοιπα.
2: Νομίζω μίλησε πολύ θετικά για την Αμάλα και αυτό γέννησε αντιδράσει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Πάντως καλά είναι αυτά, ρε παιδί μου, που γίνονται. Και η Αμάλα έχει δώσει και τον αγώνα τη ω νομική συμπαραστάτη, έτσι.
1: Ναι, έχει δώσει.
0: Τη Ελλάδα. Και αυτό που είπε είναι να έρθει τα γλυκτά τη. Ουσιαστικά να ξανάρθουν αν εδώ.
1: Καλά, το λέμε κι εμεί. Δεν είναι παρακάτω να πάμε. Παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσω εγώ με την ερώτηση που μου έκανε να την κάνω εγώ στον υπουργό.
1: Ναι, κάτι.
0: Λοιπόν, λένε. Λέει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι 40 δις. Και έρχεται τώρα ο κ. Κουτεντάκης και άλλοι από την Ελλάς και λένε

0: 30 δις, ξέρω εγώ, 25-30 δις τετραετία.
1: Όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ήταν 7,5, ναι. Έτσι, 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέγαμε 7,5 δις, λέγαμε το χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ και μας λέγανε και εμένα μου είπαν. Όχι, λέει είναι η τετραετία. Λέω, παιδιά, δεν βγαίνει τετραετία, είναι το χρόνο. Ναι. Άστα 13. Τα 30 που θα τα βρούμε, εγώ το λέω δεν είναι 40. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεθούν, κύριε Υπουργέ, τα 30 δις τετραετία.
1: Γιατί θεωρείτε δεδομένο εσύ ότι είναι 40.
0: 30 λέω, που είπε ο κ. Κουτεντάκης, λέω
1: ναι.
0: Τώρα. Είναι, υπάρχουν τα λεφτά.
2: Τώρα, να πούμε ότι αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω χάθηκε λίγο η μπάλα στην πορεία, γιατί πέρα από αυτά τα κρύα που ακούσαμε για τις σειρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, εχθές ακούσαμε ότι τελικά 1% θα είναι ο φόρος, δεν θα πληρώνουν άλλους φόρους οι υπερπλούσιοι. Στο 1% θα μαζευτούν όλοι οι πόροι. Νομίζω ότι.
1: Μόλις ολοκληρωθεί το πλουσιολόγιο, έτσι. Να έχει εικόνα κάποιο.
2: Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση, το οποίο εγώ πέραν. Γιατί εκδώσαμε και μια ανακοίνωση πριν λίγο πέραν τη πολιτική εξαπάτηση. Εγώ θα το πάω και λίγο πιο ήπια, αν θέλετε. Μας έλεγε ο κ. Τσίπρας ότι εγώ παλιότερα, κοιτάξτε, δεν πολύ ήξερα τι έκανα και αυτά. Στου κασίδι λίγο το κεφάλι. Οκ, okay, τώρα όμως ξέρω και τι κάνω και πώς θα το κάνω. Και το επαναλάμβανε και με ένα στόμβο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τουλάχιστον νομίζω αποδεικνύει ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα γιατί αφενός στα μέτρα τα οποία ο ίδιος ανακοίνωσε μετά, είτε το εικονικό επιτελείο και είπε κάτι άλλο, αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς για τα 7,5 εκατομμύρια, που τελικά είναι 30 εκατομμύρια, και βέβαια δισεκατομμύρια, συγγνώμη, και τελικά η κοστολόγηση που έχει κάνει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνει ότι είναι πολύ παραπάνω, πόροι οι οποίοι βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν. Γιατί και εμείς δεν τα έχουμε κρυμμένα σε ένα σεντούκι, δεν τα κρατάμε στην άκρη. Αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε μέχρι εκεί προσπαθήσαμε, και αυτή είναι γενικότερα η στόχευσή μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο δυνατόν περισσότερα. Όχι όμως πράγματα που δεν μπορούμε.
1: Θα εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο, έτσι θα κερδίσει τα χρήματα. Και επανέλαβω ότι το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για Κοστολόγηση. Δηλαδή δεν το δει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πόσο είναι αυτό το πρόγραμμα.
2: Ποιο πρόγραμμα όμως τελικά, αυτό που ανακοίνωσε αρχικά ο κ. Τσίπρας, αυτό το οποίο έδωσαν ως non-paper, αυτό που είπε ο κ. Κουτεντάκης. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί και αν μη τι άλλο λέω και πάλι ότι αυτό δεν δείχνει ετοιμότητα για έναν άνθρωπο που κυβέρνησε και έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, μην γελιόμαστε, να εμπιστευτεί πάλι ο κόσμος ότι αυτά που λέει αφενός θα τα κάνει και αν μπορεί να τα κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό που είπε ότι εγώ εξάντλησα το δημοσιονομικό, θα εξαντλήσω το δημοσιονομικό χώρο, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που παρουσιάστηκε τον Πρωθυπουργό. 2,2 δις. Αν έχει γι' αυτό ο κ. Τσίπρας να πει ότι κοίτα, εγώ θα τα έδινα διαφορετικά. Που δεν μας έχει πει βέβαια πόσα παράγεται ανάπτυξη στη χώρα, αλλά έστω πώς θα τα κατανέμει καλύτερα. Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε παιδιά, 2,2 δις λέτε, εγώ θα έκανα έτσι. Αυτά, με αυτά τα 2,2 δις. Ούτε αυτό έγινε. Παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει.
0: Μήπως και εσείς, κύριε Υπουργέ, δίνετε λιγότερα από ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως κρατάει καβάντζα, να το πω έτσι τώρα απλά, ο Πρωθυπουργός, και θα μπορούσε να δώσει έστω και λίγο παραπάνω και δεν το δίνει. Σου λέει, μην τύχει τίποτα. Άσχημο χειμώνα έχουμε, δυσκολίες έχουμε κτλ.
2: Η καβάτζα, όπως λέτε, έχουμε κάνει λίγο τα κουμάντα μας σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης στο Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και θα γεννηθούν και άλλες ανάγκες. Επομένως, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική. Όμως ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, σας το πω έτσι, δεν είχαμε τη δυνατότητα, παρά μόνο αν αυτό σημαίνει νέος φόρος ή κάτι άλλο. Και ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε για τα οικονομικά, ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα γίνει του χρόνου. Γιατί το Μάρτιο του 27 θα έχουμε μια εικόνα πώς πήγε το 26. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Για επιπλέον και κάτι επιπλέον, το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Τώρα τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, γιατί το έθισε ο Νίκος. Γιατί
0: πλέον. Τι να κάνουμε με τα καύσιμα.
1: Θα αυξηθεί η επιδότηση, θα γίνει κάτι καινούργιο, μελετάει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
2: Εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε, προσπαθήσαμε κυρίως στη μεταφορική αλυσίδα να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Βλέπετε ότι δυστυχώς αυτή η κρίση συνεχίζεται. Εμάς θα μας συνέφερε και θα μας ενδιαφέρε να αποκλιμακωθεί. Όσο συνεχίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αξιολογούμε με βάση πάντοτε τις δυνατότητες τι μπορούμε να κάνουμε και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη μεταφορική αλυσίδα και στο ντίζελ και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Έρχεται ο Οκτώβρης, ξεκινάει η διανομή. Θα δούμε όμως μέχρι τότε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Βλέπετε συνεχείς διακυμάνσεις. Θα δούμε το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο αξιολογείται.
0: Κύριε Υπουργέ, αν πάμε έτσι, δεν ξεμπλέκουμε, να ξέρετε, με το πετρέλαιο. Το ξέρετε δηλαδή καλύτερα από μένα. Εδώ τώρα βλέπω ένα Brent το οποίο έκλεισε 109,62, όχι ανώτερη, 109,62 και το αργό 105. Εάν πάμε έτσι, 2,13 το είδα στο Βενζινάδικο μου, θα μου λείπει.
2: Και χθες το Brent ήταν 105.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπετε μέσα σε μια μέρα αύξηση και αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς αυτό όχι μόνο το παρακολουθούμε, σας είπα, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Όμως δεν μπορείς να επηρεάσεις τις διεθνείς τιμές. Οι διεθνείς αφορμές αφορούν την παγκόσμια οικονομία, αφορά και τη χώρα μας. Είναι μια οικονομία δική μας που επηρεάζεται αρκετά από τα πετρελαιοειδή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε και σε αυτό το κομμάτι να απομειώσουμε την όποια ένταση έρχεται σε σχέση με αυτή την κρίση.
0: Ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης. Και το φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά που έχουν αέριο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν κάνουμε τώρα δουλειά. Εδώ πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ληφθούν δραστικά μέτρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ποιο θα βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο. Θα παγώσει το απαν σύμπαν.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και όσοι βάζουμε πετρέλαιο και όσοι έχουμε μια εικόνα, να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και να το πω έτσι και απλά πώς θα κάτσει στο τέλος μέχρι τότε. Σίγουρα όμως υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση η δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Λέγοντας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι προσωπική άποψη και ότι υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε και μίλησε για κρυφή ατζέντα. Υπάρχει τέτοια σκέψη για μείωση του επιδόματος στους 2 μήνες.
0: Ακούω, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, αν μου αρέσει. Όταν τα λέει αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν αξία, κύριε Υπουργέ, ακόμη και είναι προσωπικές απόψεις. Εγώ, όταν το άκουσα τον κ. Μαρινάκη, πρέπει να σας πω, με παραξένωσε πάρα πολύ. Τι εννοεί δηλαδή ο εκπρόσωπος, ότι επειδή θα πάει ενεργεία στο 6, 5, 4, 3, πρέπει όσοι είναι εκτός να έχουν 2, 3, 4, 6 μήνες. Δεν είναι μια τοποθέτηση τώρα αυτή, πώς να το πω, κοινωνική, άντε να το πω έτσι καλά.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Ο ίδιος όμως θα διευκρίνει στην προσωπική του άποψη. Άλλωστε, ξέρετε κι εσείς ότι το επίδομα ανεργίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη και σας το λέω επειδή είμαι και στην ομάδα που προετοιμάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συνέχεια. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση, ούτε είναι στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Λέω όμως και πάλι ότι και ο ίδιος διευκρίνησε ότι είναι μια προσωπική άποψη, δεν είναι όμως κυβερνητική πολιτική ή κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε. Ξέρετε όμως ότι έτρεχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε κίνητρο εργασίας. Και το γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, είχαν γίνει αλλαγές στο επίδομα του ΑΕΔ. Τώρα λειτουργούσε ένα πιλωτικό το οποίο εκτείνονταν μέχρι 24 μήνες, ότι μπορεί να έχει αποζημίωση, αλλά μια με διακύμανση με βάση την αμοιβή σου. Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση τέτοια σκέψη.
0: Δηλαδή αυτό θα ήταν τρελό.
2: Νομίζω όμως και εκείνος με όλη την ένταση είπε ότι είναι μια καθαρά προσωπική.
1: Το είπε πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της διατύπωσης, αλλά όπως λέει ο Νίκος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και να σου πω κάτι. Ακόμη και προσωπική θέση να είναι, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου που εγώ τέλος πάντων τον συμπαθώ τον κύριο Μαρινάκη και ως πολιτικό και ως άνθρωπο, δείχνει τη σκέψη ενός πολιτικού. Τώρα με συγχωρείτε, ήταν βαρύ αυτό και καλό είναι τέτοιες δηλώσεις.
1: Παίρνουμε πολλά μηνύματα εδώ.
0: Εμείς ακούμε εσάς όμως ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
1: Ναι. Παίρνουμε πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια. Βλέπω τον Γιώργο. Λέει ένα πρόβλημα στον κλάδο του καφέ από το 2017. Πληρώνουμε ειδικό φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγή συν ΦΠΑ με το κόστος του καφέ 3 φορές πιο χαμηλό τότε σε σχέση με τώρα. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας και των μικρομεσαίων είναι μη διαχειρίσιμο.
0: Βέβαια. Τι θα κάνετε, δηλαδή εμείς είδαμε 2-3 μέτρα καλά, οι μικρομεσαίοι όπως καταλαβαίνετε, ναι, δεν κάνατε τίποτα, δεν δώσατε τίποτα, το τεκμαρτό δεν ήταν αυτό που περίμεναν, οι προκαταβολές τελικά δεν καταργούνται ή δεν μειώνονται γρήγορα, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
2: Για το καφέ που λέτε, και ο καφές έχει μια διεθνή τιμή που επηρεάζεται και μην ξεχνάτε ότι είχαμε μειώσει το φόρο στον καφέ, βέβαια το πόσο μειώθηκαν και οι τιμές, εντάξει υπάρχουν και άλλα κόστη, είναι σχετικό. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πέραν των μειώσεων που τώρα θα τις ζουν περισσότερο, γιατί είναι η φορολογική μεταρρύθμιση περσινή στις δηλώσεις από το Μάρτιο και μετά θα τις ζουν, όπως και το γεγονός ότι καμία επιχείρηση από εδώ και πέρα, ειδικά στην περιφέρεια, δεν θα πληρώνει τέλος επιδεύματος και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, γιατί ξέρετε, η προκαταβολή φόρου από το 80 στο 50 είναι 2,2 δις. Δεν μπορείς να το κάνεις σε μια στιγμή. Μόνο υπάρχουν μέτρα τα οποία νομίζω βοηθούν και την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και να τους δώσουμε εργαλεία με τις αποσβέσεις, με τον εξοπλισμό, με το άνοιγμα της τρόφιγγας και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και για τον μετασχηματισμό τους. Νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν. Σίγουρα κάθε επαγγελματική ομάδα, κύριε Ροντάκο, κύριε Μπιζόγλη, θέλει το καλύτερο και το περισσότερο και ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως. Δεν μπορείς όμως να τα ικανοποιήσεις όλα και προφανώς υπάρχει και μια γκρίνια, γιατί μπορεί κάποιος να περίμενε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα μια κυβέρνηση θα πρέπει να δει και τους ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να συζητάμε τώρα για κρίση, κύριε Ροντάκο, μια παρατηνόμενη κρίση. Δεν πρέπει λίγο να βοηθήσεις αυτούς που στο πλαίσιο μιας κρίσης δεν μπορούν οικονομικά να κάνουν κάτι. Ας πούμε συνταξιούχους μπορεί να κάνει κάτι, υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται. Δεν είναι όλοι όμως.
1: Καλά, έχουν στείλει μήνυμα και οι κάτω των 65 που δεν παίρνουν το επίδομα. Οι κάτω των 65 έχουν στείλει πάρα πολλά μήνυματα.
2: Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και μπορούμε να πούμε οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αλλά οφείλει μια κυβέρνηση υπεύθυνα να πει αυτά τα χρήματα έχω, δεν θα πω ψέματα, ούτε θα πω του χρόνου «Α, συγγνώμη, λάθος, δεν τα μέτρησα καλά και τώρα πρέπει να στα πάρω πίσω». Ό,τι έχει η κυβέρνηση υποσχεθεί και θέσει σε εφαρμογή, ποτέ δεν το ανακάλεσε. Και όλα, ας το πούμε, εντός εγώ, τα επιδόματα παίξαν μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά ήταν, αν ήταν 7,5 δις τα μέτρα κατ' έτος, θα βρίσκατε να δώσετε και άλλους στο εξωτερικό, κύριε Υπουργέ. Όπως έγινε.
2: Εντάξει, άμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, Νίκο, και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Να πάμε.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Κάποτε η φλόγα ενός περισσού πάνω σε ένα βουνό άρκωσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Παραθυντικό, τον κύριο Κωνσταντογιώργη.
1: Για την εισφορά θα πάμε, αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περίμεναν στην εξοχή εδώ και είναι ο πιο κύριο.
0: Πάντα το στέλνει, κάθε Σαββατοκύριακο για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί δεν κατάργησαν την εισφορά αλληλεγγύης, μας λέγατε, γιατί λέγαμε κι εμείς ότι θα μειωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι εκεί, κύριε Υπουργέ.
2: Εντάξει, δεν μπορούσαμε τώρα. Και είναι όντως ένα υπαρκτό θέμα. Γνωρίζετε ότι στο επίδομα των 250 που έγινε 300, που είναι 400 και μονοποιείται, προσθέθηκαν 250.000 συνταξιούχοι. Από πρώτη πρώτου καταργείται προσωπική διαφορά. Έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις, πολύ περισσότερες σχέση με το παρελθόν. Άρα, όταν δίνεις περίπου 800 να δεις στους συνταξιούχους με το συγκεκριμένο, δεν μπορούσε να καλύψει και αυτό.
1: Λέω όμως. Είναι δίκαιο το αίτημα αυτό.
2: Όλα είναι δίκαια. Όλα είναι δίκαια, κύριε Ρογκά, και το αντιλαμβάνω πλήρως, μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ που πηγαίνω για να την Ελλάδα, είναι θέμα για πολλούς συνταξιούχους. Αλλά το μόνο που έχω να πω, και νομίζω ότι αυτό το ακούν, ξέρω ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Κάθε χρόνο, ειδικά από το 23 και μετά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνταξιούχους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, του Οικονομικού Επιτελείου. Πάντοτε θα βρίσκουμε το περισσότερο χώρο. Γνωρίζουμε ότι ακόμα δεν είναι αρκετά, δεν είναι ακόμα ικανά να πληρώσουν όλες τις απώλειες. Όμως, με την προσωπική διαφορά, συντάξεις κυρίας, την περικοπή πλέον ουσιαστικά δεν έχεις περικοπή. Ο ανεργάζεσαι και πολλά άλλα πραγματικές αυξήσεις. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε.
0: Τώρα, να πούμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της χάραξης των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, των εμπριστικών δηλώσεων Ερντογάν. Και βλέπουμε και το εξώφυλλο των νέων σήμερα, το πρωτοσέλιδο. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά.
1: Όταν λέμε απαγορεύει, κύριε Υπουργέ, τι εννοούμε, θα καταρρύπτονται ή θα αναχαιτίζονται. Δηλαδή, ας πούμε, μπήκε ένα drone, μάλιστα. Το ρίχνω ή το διώχνω ξανά προς τα πίσω. Είχαμε και στην Αλεξανδρούπολη το drone, το στείλαμε πίσω. Αν πήγαινε η Ελλάδα ένα drone στην Κωνσταντινούπολη, κατά 99% θα είχε πέσει το drone αυτό.
2: Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα άκρα. Θέλω να πω ότι η χώρα κάνει ό,τι πρέπει για να διασφαλίσει και τα δικαιώματα και να προστατεύσει και τα συμφέροντά της. Και ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η ισχύς της εγκράτειας. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να επιβάλλεις κάποια πράγματα και ταυτόχρονα επιλέγεις τον χρόνο και τον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός όμως σήμερα στο Καστελόριζο νομίζω βρίσκεται για πολλούς λόγους και έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Ναι, νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας μας. Προφανώς μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης και στήριξης. Ταυτόχρονα όμως σίγουρα δείχνει και έναν κύκλο που κλείνει, υπενθυμίζω το 9. Από εκεί πέρα η χώρα μας ανακοινώθηκε ότι μπαίνει σε καθεστώς μόνιμης εποπτείας, να το πούμε έτσι, στο νέο μηχανισμό. Και ταυτόχρονα όμως νομίζω έχει μια αξία και θα ακούσουμε ως προς αυτά πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει και έχει τεθεί ως εθνικός στόχος στον Πρωθυπουργό, όπου και αν βρίσκεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορεί να απολαμβάνει την οικονομική βελτίωση. Άρα, ειδικά για τους ακρίτες μας, ειδικά για το Καστελόριζο, πέραν κάποιων πραγμάτων που προχωρούν εκεί στο νησί και θα τα δούμε, σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές και κίνητρα τα οποία ενισχύουν και τον πληθυσμό, αλλά ακόμα και όσους μπορεί να σκέφτονται να εγκατασταθούν σε μια παραμεθόρια περιοχή.
0: Επομένως. Κίνητρα δηλαδή.
2: Κοιτάξτε. Είναι ένα συνολικό πλαίσιο και ειδικά βέβαια το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση. Νομίζω θα υποθούν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχει ένα υψηλό συμβολισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως και το επαναλαμβάνω, για μας εθνικός στόχος, το είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και σας το λέω, το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό, είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Και ορεινότητα και νησιωτικότητα. Θέλουμε κάθε πολίτη να μπορεί είτε να παραμείνει στον τόπο του και να. Κάνει πραγματικότητα το όνειρά του ή και να επιστρέψει, αν θέλει, με όρους δημιουργικότητας και με όρους που επιθυμεί, ώστε πραγματικά να αισθανόμαστε ότι στην περιφέρεια έχουμε περισσότερα κέντρα βάρους και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Η Τουρκία όμως λέει ότι το Καστελόριζο είναι σε λάθος θέση.
0: Δηλαδή. Θα το φέρει λίγα.
1: Είναι λέει, πιο κοντά. Πάμε κολυμπώντας, λέει εμείς.
0: Είναι τα θαλάσσια πάντα. Και ζητάει και την αποστατικοποίηση. Για μία ακόμη φορά δεν είναι η πρώτη φορά που το ζητάει η Τουρκία. Δηλαδή, να αποστατικοποιήσει το νησιό.
2: Αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές. Είναι γνωστή η ρητορική. Όμως είναι και γνωστό νομίζω στους Έλληνες. Νομίζω η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση και για την αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας που δίνει διπλωματικό κεφάλαιο να μπορείς με σοβαρότητα λέω, και υπευθυνότητα να ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα όπως έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και με τις εξορίξεις και με την ακύρωση ουσιαστικά του τερκολογικού
1: συμβολίου
2: και με πολλά άλλα δεν θα τα επαναλάβω.
1: Ναι. Εμείς ρωτάμε όλους τους άλλους αν θα συνεργαστούν μαζί σας.
2: Ναι.
1: Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κύριε Υπουργέ? Εάν χρειαζόταν η χώρα να κυβερνηθεί.
0: Το
1: με τον Τσίπρα ή με τον Πασόκ.
0: Το Πασόκ λέει ότι θα συγκυβερνήσει με την Ελλάδα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω ποιο
1: είναι πιο προνομιακό προμηθευτή. Το Πασόκ.
2: Θα σα το πω διαφορετικά.
1: Ή ο Τσίπρας.
2: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο την αυτοδυναμία και έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό φέρνει μια ελπίδα, μια σταθερότητα και μια πρόοδο σε ένα περιβάλλον.

τώρα να λε.

0: σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στείλω και ένα γράφο. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μερκαδόρους και νεροπογές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνα για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μαρμαρό, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μαστοράς, Απόστολος.
8: Η ώρα είναι 11.

0: συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία αποστολής ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ, Περιφερειακή Οδός εντός Εμπορικού Κέντρου, Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτήμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στον χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 βοφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλία.

0: Κυριάκο, τον Γιάννη Καραγεβρέκη, βεβαίως. Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Θεσσαλονικιώτη και στην τηλεφωνία.
1: Αυτά το λες τον Νίκο Ρογκάκο.
0: Γιατί το ψάχνω το όνομα. Δυο μισή μήνες έχεις να τις βρει, Νίκο. Πόσο λογικό είναι. Ναι, λοιπόν. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο και πάνω απ' όλα φίλη, την Δρόγο Γιατζάκη από τον Αντένα, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται λοιπόν η Δώρα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δώρα μου, καλημέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Γεια.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Έλα ρε τώρα, τι γίνεται πάνω.
2: Είμαστε στα γραφεία της διοίκησης της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να έρθει. Θα έχει μια συνάντηση με το ΔΣ εδώ με τον πρόεδρο της έκθεσης και στη συνέχεια θα περιηγηθεί στα περίπτερα. Να δει δηλαδή πώς είναι τα πράγματα εδώ στην έκθεση.
1: Πώς είναι τα πράγματα, Δώρα, εντάξει πάει η έκθεση πάντως.
2: Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ο Ανδρουλάκης τι θα πει είναι το θέμα, γιατί μέτρα τι θα πει.
2: Μέτρα λίγο πολύ, το έχει ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του το προηγούμενο διάστημα. Είναι δεδομένα τα πράγματα πάνω κάτω τα οποία έχει να πει. Λέει ότι έχει και έτοιμα 7 νομοσχέδια τα οποία αφορούν άμεσα και την τσέπη του κόσμου. Το βασικό κεντρικό, αν θέλει, μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, το οποίο θα φέρει και περισσότερο πλούτο, αλλά αυτός ο πλούτος θα μοιραστεί δικαιότερα από ό,τι μοιράζεται σήμερα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να
0: στείλει. Πολιτική αλλαγή, δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή.
1: Κοστολόγηση τη βγάλαμε σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τη βγάζει, την έχει την κοστολόγηση.
1: Όχι, εμείς λέω, ξέρουμε την έχει, την έχει, αλλά με την έχει στο
2: σύνταγμα. Περιμένουμε τις λεπτομέρειες απόψεις, την απόψινή ομιλία στο Βελίδιο, που θα είναι εκτενείς οι αναφορές. Βέβαια, εντάξει, μέσα στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, δεν θα υπάρχει και κριτική προς τους αντιπάλους, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έριξαν και αυτοί τα βέλη τους. Και έριξαν τα βέλη τους και έκλεισαν και το μάτι, θα έλεγα εγώ στο.
0: Ο κ. Τσίπρας νομίζω ήταν μετριοπαθής η στάση του απέναντι.
2: Και έκλεισαν το μάτι. Ναι. Εντάξει, ο κ. Ανδρουλάκης και χτες που είχαμε μια πιο χαλαρή συζήτηση σε ένα ποτό που είχε προς τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την παρουσία του εδώ στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι στις επόμενες εκλογές να αλλάξει η διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 31 όπως κάποιοι άλλοι. Αυτό ήταν νομίζω σαφής αιχμή.
1: Να σου πω εσύ τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αν χρειαστεί μια συνεργασία, το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά, ας πούμε, ή όχι.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί αναξιόπιστες τις προτάσεις και τα όσα λέει η Ελλάς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινός τόπος.
1: Άρα δεύτερες εκλογές.
2: Σε αυτό το ενδεχόμενο. Κατά πώς φαίνεται. Κατά πώς φαίνεται.
0: Κατά το όρο των γεγονότων.
1: Κατά το όρο των
2: Είναι με τα σημερινά δεδομένα, τα ξέρετε και εσείς, τα παρακολουθείτε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται αυτό το καμία για κάποιον.
1: Όχι.
0: Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Για χαρά, περιμένουμε και την ερώτησή σου με αγωνία, να ξέρεις. Καλό πρωινό.
0: Γεια σου, Δώρα. Έχεις φιλιά από τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Αδερφός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σπύρος είναι.
0: Πολλά ηρούς. Πολύ αδέρφια. Ο Ρόκο και τα αδέρφια.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καρδούλες, μου λέει ο Γιώργος. Σε κοροϊδεύει, Γιώργος. 10 και 10. Καλή έννοια, σε κοροϊδεύει.
0: Καλά, δεν πειράζει και να μας κοροϊδεύει.
1: Γεια σου, Γιώργη. Ο Παύλος από τη Σέντερ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή σεζόν. Τα βλέπεις τώρα, ξεκινάει η σεζόν με τον Παπαδάκη.
0: Ναι, και καλά.
1: Όχι που τον είχες εδώ.
0: Εμείς δηλαδή το...
1: Οικότροφο. Εμείς... Τον είχες εδώ κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είχα μόνο τον Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος είναι...
1: Όποιον είχες, δεν...
0: Συνεπάντησες πάντα, όχι. Είχα και τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Α, Μανωρά.
0: Και τη Μαρτίνα Δαφεριάδου, είχα.
1: Καλά, καλή συνάδελφη.
0: Ναι, είχα κόσμο και...
1: Και τέλος πάντων, και να είχες, τώρα ξεκινάει η σεζόν.
0: Και τον Γιώργο Παγάνη για τις 4 εβδομάδες.
1: Τώρα ξεκινάει η σεζόν.
0: Δηλαδή, εμείς τι κάναμε τόσο καιρό.
1: Εντάξει.
0: Πέραμε μουσική.
1: Είσαστε καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Λέει η πόλη, σας ακούω πάντα, αλλά θέλω να ευχηθώ στον κύριο Ρογκάκο. Σας όσο αναφέρετε πως η άσδευση έχω αναφέρει μέχρι 1000 ευρώ στο εξούχο. Σας λέω, λέει κύριε Ρογκάκο, εμένα μου κρατάει 155 το μήνα, άρα 1800. Είναι υψηλός συνταξιούχος, φαίνεται πολύ. Πολύ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Αλλά είναι από τη δική της εμπειρία, λέει.
1: Ο Παπαδορίτης.
0: Καλημέρα, καλό.
1: Καλημέρα, ναι. Βλέπω τεράστιο προβάδισμα Σαμαρά. Ευχές έκανε εκπομπή. Καλά, τεράστιο ρε εσύ, Καποδορίτη μου. Και εσύ τεράστιο ρε Θανάση. Καλημέρα, καλό σου που στα ειδονάκια μας που ξανάζουμε ξαναδιφορικά, λέει η Κατερίνα Κάμπρα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Μας έλειψε ο κύριος ο κάκος μας στην κούκλα, κυρία Πιζόγλη μας. Να τα βλέπεις. Γεια σου, Κατερίνα. Ο Βαγγέλης, καλημέρα, καλή

είδατε καλά τι ο Βαγγέλης αναφέρεται προφανώς στο Μαζονάκι. Αυτοί οι δύο γιατροί σε εισαγωγικά, λέει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, λέγεται το

0: από την Αμοργό, καλημέρα. Το δεύτερο συγκλονιστικό μετά την δολοφονία του Μαζονάκη είναι ότι αν δεν ήταν γνωστό το θύμα, δεν θα του μιλούσαν φίλο.
1: Ναι, τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να μην είχε.
0: Ναι, αλλά σίγουρα θα αναφερόταν.
1: Ναι, αλλά τέτοιες αντιδράσεις σε αυτό το μέγεθος έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Καλημέρα, Ερμίο, το Real Blogger. Αγία Ρίτσα, σου εύχομαι καλό κουράγιο να αντέξει μια ολόκληρη σεζόν. Με αυτό το
1: τίτλο. Καλώς το Real Blogger, καλώς το αγόρι μας.
0: Γεια σου, Θανάη, γεια σου, Θανάση και σε σένα.

0: ανάλυση μου έχει, όταν φρενάρουμε, λέω, πολλές φορές, ότι όταν φρενάρεις από πριν, απλά δεν πατάς την άσπρη γραμμή.
1: Ναι, ναι, τι σου λέω, το κάνω εγώ, το κάνω εγώ, ναι, το λέω
0: γιατί
1: εγώ.
0: Περνάμε, ρε Θανάση μου, κατάλαβες. Αυτό.
1: Μαζί μας τον κύριο Νίκο Σοφιανό, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Σοφιανέ.
2: Τι σεζόν εννοείται για την εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε για την εκπομπή, για την εκπομπή.
2: Εύχομαι να τα πάτε καλά.
0: Μακάρι Παναγία.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα είπε ο κ. Κουτσούπας στο Βελίδιο. Αμφισβήτησε το αφήγημα ότι η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της κερδοφορίας, λέει, των επιχειρήσεων μπορούν να μεταφραστούν σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων. Δεν μπορεί η οικονομική ανάπτυξη και η κερδοφορία των επιχειρήσεων να βοηθήσει και εμάς τους εργαζόμενους.
2: Εγώ θα έλεγα ότι δεν αμφισβήτησε, παρουσίασε την πραγματικότητα. Απαντώντας στα ψέματα και στα παραμύθια τα οποία συγκρούονται με την καθημερινότητα του λαού μας. Η πίτα έχει μεγαλώσει, οι σειγμένες μετράνε 12,5 δις, οι τράπεζες μετράνε 5,5 δις αφορολόγητα κέρδη, εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων και ταυτόχρονα ο μισθός έχει χάσει παρά τις αυξήσεις το 30% της αγοραστικής του ικανότητας. Είναι καταχρεωμένος ο κόσμος, 4 εκατομμύρια κόσμος χρωστάει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι καταθέσεις εξανεμίζονται από τα μηδενικά επιτόκια και μιλάμε για τις μικρές, τους μικροκαταθέτες. Άρα υπάρχει μια δυστοπία η οποία καταρρύπτει το επιχείρημα αυτό, το οποίο δεν είναι καινούριο, το ακούμε τόσα χρόνια.
1: Της οικονομικής ανάπτυξης που θα έρθει και στην τσέπη, δηλαδή η οικονομική.
2: Μεγαλώνει η πίτα και από την πίτα αυτή κλπ. Είναι χαρακτηριστικό τώρα ο Μητσοτάκης με 5,5 νομίζω δις πλεώνασμα το πρώτο εξάμηνο.
1: Ναι.
2: Μοίρασε, λέει, 2,2 δις, τα οποία είναι και στον αέρα αρκετά από αυτά, σε βάθος 16 μηνών. Για τον εργαζόμενο.
1: Ναι.
2: Αυτό τι είναι, δηλαδή, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση την ώρα που υπάρχει ένας χορός δισεκατομμυρίων γύρω μας να μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα και αντοχές της οικονομίας. Αν δεν συγκρουστούμε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, με το δημοσιονομικό περιθώριο, με τους κόφτες, με το μία πρόληψη για μία απόλυση όταν υπάρχουν χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση. Αν δεν συγκρουστούμε λοιπόν με αυτή την πολιτική η οποία μας έχει οδηγήσει εδώ, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να βγει κερδισμένος.
1: Έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό που είπε ο γραμματέας, ότι ουσιαστικά δεν ξεχωρίζεις, λέει, το ΠΑΣΟΚ από το κόμμα Τσίπρα. Όλοι θυμίζουν κάτι από Θάτσερ. Μα τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα?
2: Εγώ θα έλεγα, άμα βάλεις και το Μητσοτάκι μέσα, θα είναι καλύτερη εξίσωση. Δηλαδή,
0: όλοι μαζί και τρεις.
2: Βρείτε τις διαφορές τους. Κοιτάξτε, βρείτε τις διαφορές τους.
0: Υπάρχουν τώρα, κύριε Σοφιανέ, μην το λέτε.
2: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Στα δισεκατομμύρια, στις παροχές.
2: Υπάρχουν, όχι στις παροχές. Εδώ γίνεται διαγωνισμός κοστολογημένων προγραμμάτων. Εδώ έχουν ξεχάσει την κλοπή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και στις συντάξεις. Εδώ παίζουν τον κόσμο όταν μιλάνε ότι θα φρενάρουν την ακρίβεια όταν έχει τσακίσει το λαϊκό εισόδημα. Και κοιτάνε το τι αντέχει η οικονομία. Αντέχει αλήθεια η οικονομία για 3 δισεκατομμύρια, πάνω από 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, την οποία επιβραβεύουν και οι μεν και οι δε, όπως κάνει και ο Μητσοτάκης, και δεν αντέχει για να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αντέχει να υπονομεύεται κυριολεκτικά μέσα και από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα η δυνατότητα ελέγχου συστημάτων οπλικών από τη χώρα, να εντάσσεται η Ελλάδα στις αντιθέσεις του Ισραήλ με μια σειρά άλλες χώρες και με την Τουρκία, και να λέμε ότι δεν αντέχουμε να δώσουμε στους εργαζόμενους, δεν αντέχουμε να καλύψουμε λαϊκές ανάγκες, δεν αντέχουμε να προστατεύσουμε την εκπαίδευση, την υγεία.
1: Και λέτε ότι τα προγράμματα τους, δηλαδή τα προγράμματα και τα τρία προγράμματα, το ΠΑΣΟΚ θα το ολοκληρώσει σήμερα την παρουσίαση, λέτε ότι όλα τα προγράμματα επί της ουσίας μοιάζουν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε και για διαφορετικά ποσά. Δηλαδή, η κοστολόγηση των προγραμμάτων είναι διαφορετικών. 2,2 της Νέας Δημοκρατίας, 7,5 λέει ότι είναι της, λέει, η Ελλάς. Άλλα θα πει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Λέτε ότι τα προγράμματα επί της ουσίας ταυτίζονται.
0: Κανονικά εσείς θα έπρεπε, κύριε Σοφιανέ, να συμφωνείτε κατάτι με το πρόγραμμα της Ελλάς. Είναι 7,5 δις το χρόνο.
2: Τώρα, κοιτάξτε,
0: είναι 30 δισεκατομμύρια.
2: Ναι, είναι και ο φόρος των πλουσίων που θα το δούμε.
1: Η έκτακτη φορά, λέτε. Ναι.
2: Με βάση τα παγκόσμια δεδομένα. Ναι. Αλλά θα συνεχίσουν να έχουν αφορολόγητο οι τράπεζες στον αναβαλλόμενο. συνεχίσουν να έχουν φοροασυλία οι εφοπλιστές συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Δεν μας απαντάει επίσης αν σε αυτό το περίφημο πελατολόγιο του 1% θα είναι οι μέτοχοι των ξένων εταιριών που λιμένονται στη χώρα, αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς άξονες, επιχειρήσεις κλπ.
1: Έτσι πως το λέει, μιλάει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο για να μπορέσει να βγάλει το 1%.
2: Σε Μάη μου μάλιστα, είναι η γνωστή τακτική. Το είπατε πολύ σωστά, μοιάζουν. Μοιάζουν. Ταυτόχρονα όμως συμφωνούν. Συμφωνούν δηλαδή με τις αντοχές της οικονομίας σε σχέση με το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούν. Με βάση αυτό κοστολογούν.
0: Τι να κάνουμε, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σοφιανίδη.
2: Κοιτάξτε, όταν λέμε τι να
0: κάνουμε. Και την Ευρωζώνη.
2: Δημοσιονομικό όμως κορσέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα. Τα ματωμένα πλεονάσματα βγαίνουν από ένα λαϊλατημένο εισόδημα. Τα 5,5 δις βγαίνουν το πρώτο εξάμηνο, βγαίνουν από την άγρια φορολογία, από τους έμεσους φόρους, από το ΦΠΑ. Κανείς δεν λέει για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κανείς δεν λέει να καταργηθεί αυτός ο φόρος που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις κυβερνήσεις, ο ειδικός φόρος ενέργειας, για να στηριχτεί η πράσινη οικονομία. Κανείς δεν λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας που έχουμε μεγαλύτερο μείγμα πάνω από το 50% ΑΠΕ, αλλά τα τιμολόγια θα εκτιναχθούν. Ποιος θα προστατεύσει τον εργαζόμενο?
0: Ναι, αλλά ο ανταγωνισμός όμως είδατε. Είδε η ανακοίνωση 11,5 λεπτά σταθερό.
2: Ναι, ναι, 11,5 λεπτά σταθερό. Βάλτε πόσα έχουμε χάσει και πόσα έχουμε να πληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί οι ίδιοι μιλούν για ένα βαρύ χειμώνα που έρχεται και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τη θέρμανση και όσον αφορά το ρεύμα. Τα λέμε αυτά γιατί αν δεν αναιρέσεις, αν δεν συγκρουστείς με τα δεδομένα που διαμορφώνουν αυτόν τον λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο, τότε θα κοροϊδεύεις τον κόσμο, θα αναπτύσσεις ένα διαγωνισμό σε σχέση με το ποιος από τον κοστολογημένο πρόγραμμα είναι πιο αξιόπιστος και φυσικά σε αυτό το πεδίο θα υπάρχει και η λογική του τι να κάνουμε, δεν βγαίνουμε, ας υπολογίσουμε το τι θα δώσει ο ένας και τι θα δώσει ο άλλος, όχι όμως να καλύψουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, γιατί συνεχίζουν οι μισθοί και με τα προγράμματα Ανδρουλάκη και με τα προγράμματα Τσίπρα να τελειώνουν στις 15 του μήνα. Συνεχίζει η λιλασία των φόρων, συνεχίζει η καταχρέωση των νοικοκυριών, συνεχίζουν τα διέξοδα, άνοιξαν τα σχολεία και το κόστος. Μιλάμε για μια πολιτική με την οποία αν δεν συγκρουστείς στους τηλοβάτες της, στα βάθρα αυτής της πολιτικής, τότε δεν μπορείς πραγματικά να δώσεις μια ανάσα στο λαϊκό εισόδημα.
0: Πάντως τα είπε ο γραμματέας σας με το σποτ. Ξέρετε, το λέω και το ξέρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σποτ του Κουτσούμα.
1: Πώς θα πας στη διεθνή έκθεση, πώς θα πας στη διεθνή έκθεση.
0: Υπάρχει κι άλλο, όχι, λέει ο Κουτσούμας, άλλο.
1: Ναι.
0: Όχι, υπάρχει άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά έξυπνο, κύριε Σοφιανέ, το σποτ αυτό.
2: Ναι, αξιοποιούμε τις δυνατότητες
0: που μας δίνει.
1: Τώρα, κύριε Σοφιανέ, βλέπετε πιθανές συστήσεις μετακλοϊκές συνεργασίες και με ποιους την επόμενη μέρα, στις δεύτερες κάλπες?
0: Ποιος, το ΚΚΕ,
1: αγενικά λες? Όχι το ΚΚΕ, άρα βλέπετε πιθανές
0: συνεργασίες. Το ΚΚΕ γιατί δεν συνεργάζεται ποτέ, κύριε Σοφιανέ, με κάποιον?
2: Εμείς δεν θα μπούμε σε σενάρια σε σχέση με την επόμενη μέρα των εκλογών. Το κρίσιμο είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Να βρει ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας το οποίο θα φρενάρει τα σχέδια τα οποία ήδη ετοιμάζονται για συγκυβερνήσεις πάνω στο έδαφος μιας κοινής πολιτικής την οποία πολύ συνοπτικά σας την είπα στον φιλόξενο χρόνο σας και πολύ αναλυτικά την παρουσίασε ο γραμματέας στη ΔΕΘ. Εάν δεν αμφισβητήσουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, τότε εκ των πραγμάτων θα υπάρχει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών η οποία στις αντοχές οικονομίας, στο δημοσιονομικό χώρο, στους νατοϊκούς εξοπλισμούς, στην εμπλοκή της πατρίδας μας, αυτό το μακελιό, δεν σας κάνει εντύπωση που δεν μιλάνε για τον πόλεμο? Είπε τίποτα ο Τσίπρας, είπε τίποτα ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης αντίθετα υπερασπίστηκε τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Παίρνουν οπλικά συστήματα τα οποία δεν είναι για το Αιγαίο, το λένε καθαρά. Αφορούν την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αφορούν τις φρεγάτες στην Ερυθρά ή τους Πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Ο πόλεμος δεν είναι κάπου έξω, είναι μέσα μας. Παίρνουν συστοιχίες για να υπερασπίσουν τη Σούδα, την Αμερικάνικη βάση. Τα λέμε αυτά γιατί ακριβώς πάνω στο μέτωπο του πολέμου, ο οποίος έρχεται όλο και πιο δυτικά, που πολλά πολεμικά επεισόδια μπορούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη ανάφλεξη, χρειάζεται. χρειάζεται η μεγαλύτερη ετοιμότητα του λαού μας να βρεθεί αντιμέτωπο σε αυτούς τους σχεδιασμούς, και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πανίσχυρο κουκουέ την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Κύριε
2: αυτό συμφέρει το λαό, και αυτό το πραγματικό δίλημα θα προσπαθήσουμε όλη αυτή την περίοδο να βάλουμε, αντιμετωπίζοντας φυσικά και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφιανέ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του πολιτικού γραφείου.

0: μην ξεχάσετε την Real, να μην χάσετε μάλλον τη Real News που κυκλοφορεί αύριο με δυνατά θέματα, αποκαλύψεις, θέματα που θα συζητάμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μαζί αυτή την Κυριακή, Μοιραία Πτώση, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας, φέρνω στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαχδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Η ενημέρωση του Real Group όμως ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά στον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πραγματικά για τη συμμετοχή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Δύναμη.
1: Ο Γρηγόρης, καλή σας μέρα. Μόνο στην Ελλάδα λέει έχει γίνει. Α, με την αστυνομία. Καλημέρα, Γρηγόρη. Ο Μιχαήλ, γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Σωτήρης, καλημέρα, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής που μας λέει πως βγαίνουν το ποσό της Ελλάς, έτσι, κάνει αφαίρεση και πρόσθεση και έχει δικαιολογία πως γίνεται. Ένα μόνο παράδειγμα θα σου πω, 800.000 φοιτητές επί 500 ευρώ κάνουν 400 εκατομμύρια και λέει 400 επί 4 και βγάζει το ποσό, δηλαδή πως βγαίνει το ποσό το συνολικό στην Ελλάδα.
1: Εύκολο,
0: σου βάζει ένα παράδειγμα ο άνθρωπος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Γιάννη. Ο Σπύρος, καλημέρα, σταματά την άσπρη γραμμή, παραβιάζουμε το κόκκινο.
0: Είναι αυτό που σου είπα, του οδηγού.
1: Είδες, έχει δημιουργήσει προβλήματα η άσπρη
0: οδηγού, ναι.
1: Ο Μιχαήλ, γεια σου Μιχαήλ, καλημέρα, ο Real Blogger, ο Καραγευρέκης αδερφός, ο Λικουρέτσος αδερφός. Μα τι γίνεται με τον κακό.
0: Ναι, ρε εσύ, μα τα έχουμε πει Real Blogger, έτσι γίνεται.
1: Βόλεψε όλη την οικογένειά του στο Real, λέει.
0: Ναι, όλοι.
1: Ο Θανάσης ο Καβατορίτης, καλημέρα ξανά, λέει η κορυφή είναι η Ρίτσα, λέει. Το
0: καλά, καλημέρα.
1: Τα βλέπεις Ρίτσα.
0: Έλα Νίκο, μην αρχίσεις.
1: Έλα Νίκο, έλα Νίκο.
0: Βλέπει τα μάτια σου, γίνονται σαν τα καρτούν, μεγαλώνουν ξαφνικά.
1: Τα γουρλώνω τα μάτια.
0: Έλα, μην γουρλώνεις το μάτι τώρα.
1: Εγώ δεν ξέρω μαύρος, λέει. Τι βάζει φίλτρα, λέει ο Παπαδάκης. Εγώ δεν ξέρω μαύρος, λέει. Ο Θανάσης για τα φίλτρα.
0: Εντάξει, είναι μια διαδικασία.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ο Μιχάλης εδώ συνεχίζει. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σας. 2,48 στην Αμοργό η βενζίνη σήμερα. Τα βλέπετε.
0: 2,48.
1: Αμέ. Θα περάσει τα 2,5 ευρώ στις κυκλάδες.
0: Κλείσω το τηλέφωνο, αν μπορείς. Πάμε. Έρχονται
1: τα μηνύματα τώρα.
0: Ναι, λοιπόν, για πάμε. Πάμε.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτό που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ.
3: Τι κοιτάς το χάρτη.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά.
3: Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα. Χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα.

0: σου το βρήκες. Νέολες το Flex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το κουτ. Και εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βουρτζά. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Να στο Flex ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποτέ.

Φώνησε, τι σε αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλητών, εξκαρφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.

0: ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες στυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο, 27 στην Κομωτινή.

0: και εξαιρετικά νησιώτικα.
1: Αυτά που είχε χθε στο γραφείο που είχε ναι. Τα προστακά. Ακούγε κάτι και ήταν έτσι. Και λέω,

0: λέγεται.
1: Ναι, έλεγα τα. Τι ωραία τα λέει, λακάτε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, πολύ ωραία. Μου δεν ξέρω πώς μου έχει κάτσει αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, είναι ανεβαστικό, ρε παιδί μου. Νησιώτικο, καλοκαιρινό.
0: Ναι, επειδή είμαστε στο φθινόπωρο τώρα. Γι' αυτό.
1: Φθινόπωρο κι εσύ. Ναι. 35 βαθμού.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα είπαμε για την Αμοργό. Καλημέρα στον Καραποντορίτη πάλι.
0: 2.30 λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. 2.30.
1: Ωραίος ο Μαρινάκης περί ανεργίας, λέει ο Γιάννης από την Μετρούπολη. Έτσι λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι, μα ρωτήσαμε προηγουμένως τον κύριο Κοντογιώργη, ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν στην αγαπημένη μας παρέα. Καλή ευκολία. Είναι ο Παράσχος. Μας έχει τα φρούτα του στην
0: αγγραφή. Καλημέρα.

0: Κατερίνα Κάμουρα, ένας είναι ο κλούνης του σταθμού. Νυφλής τώρα Ρογκάκος. Ο Νυφλής τώρα και ο Ρογκάκος λέει. Τώρα μάλιστα, άντε να διαλέξεις.
1: Ναι, καλά.
0: Α, είπε και ο Νυφλής ότι είναι κλουνή. Ωραία, Παναγία. Αν βαριαστενάζει,
2: τι βαριαστενάζει.
0: Έκτακτη σύσκεψη Βρυξέλλες για τον Μπρέντ, λέει, 105. Πάντα 105, 110. Ο Βαγγέλης, γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα. Ευχαριστούμε παιδιά για τα μηνύματά σας, πάρα πολλά στην έναρξη. Μαύρος κλούνι, κύριε Ρογκάκο, είσαι, λέει ο Βαγγέλης.
1: Έχει πάρει λίγο χρώμα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον Κούζο από το αρχοντικό Δυτικής Μάνης. Πάντα μας στέλνει, καλημέρα Παναγιώτη.

0: Βασίλης, λέει, Ρίτσα, πάρτα από Βασίλη, παιδί, δύο μήνες, θα σε ξεφουρνήσει όλα σε δύο ώρες. Λίγο, δώσε πόνο, λέει.
1: Ναι, μη Βασίλη, θα μας βγάλει την πίστη τώρα, ο Καρδουλής.
0: Ο Καρδουλής, λέει. Και τι, καλημέρα, ας δώσουν το επίδομα και στους κάτω των 65, λέει, και να αφήσουν τις αερολογίες.
1: Μα γι' αυτό το ρώτησα προηγουμένως, για τους κάτω των 65, γιατί είχαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πάρα πολλά μηνύματα που δεν ήσουν βέβαια εσύ εδώ.
0: Καλημέρα και στο Λοΐζο. Και ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργο, είχαν ερωτήματα για τον υπουργό, αλλά δεν προλάβαμε. Ο Μάριος υποτίμησε που

0: Α, μου κάνει νοήματα. Τι, να πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Καλά, θα πάμε σε διάλειμμα. Να...
1: Κλείσε και τα τηλέφωνα. Βύχει το τηλέφωνο.
0: Τώρα με παίρνουν από τη Μήλο. Όχι, για τη βενζίνη, από τη Μήλο. Με παίρνει ο Αντώνη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Για πάμε εμείς.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμπητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Galaxy.

0: εργασίας.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα. Υπερσύγχρονο

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, άλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Απόψε είναι και η ομιλία του στο Βελίδιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πισόγλου. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
0: Φανταζόμαστε.
1: Τι χαμπάρια από μέτρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσει η κυρίτσα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, ήθελα να πω σε ποια ερωτήματα θα απαντήσει, γιατί φανταζόμαστε όλοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και γιατί οι άλλες προτάσεις δεν αποτελούν εναλλακτική. Γιατί είχαμε και άλλες προτάσεις, διατυπώθηκε και η πρόταση της Ελλάδας, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ στο 20%. Κάτι δεν κάνουμε καλά τώρα εδώ.
2: Ναι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι προσάτωνος μέρος στην ΠΕΦ, ειδικά επειδή αυτή δεν είναι προεκλογική, άρα και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών αποκτούν μια μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι προεκλογικές εξαγγελίες που είναι ουσιαστικά ο καμβάνι των οποίων θα πάνε στις εκλογές για να πείσουν τους πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες πάνε στον κύριο Μητσοτάκη και περίμεναν συγκεκριμένα μέτρα, λύσεις και απαντήσεις στα θέματα της ακρίβειας της καθημερινότητας των φορεών. Πραγματικά, όχι μόνο δεν άκουσαν τίποτα, αλλά έχουν μια απογοήτευση, γιατί όταν δεν υπάρχει η αίσθηση της πραγματικότητας, όταν δεν γίνονται έστω οι κατεπίπασεις, κάποιες κινήσεις που να δίνουν λύσεις, ο πολίτης σου λέει ότι η πολιτική ηγεσία δεν αντιλαμβάνεται τα ζώνια που τραβάω. Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ομιλία του κ. Ανδρουλάκη νομίζω θα εξαντλήσει και τις προτεραιότητες και τις βασικές πτυχές του προγράμματος, το οποίο εμείς θα κοιτάξουμε στα μάτια του ελληνικού λαού και θα ζητήσουμε να δώσει μια θετική ψήφο εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης και όχι να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας να πάει σε αυτές τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις, έχει στελέχη αποφασισμένα και να κάνουν αυτά που λένε, αλλά κυρίως και να αλλάξουν τα κακό κείμενα. Αυτό που ζητάμε είναι από τον πολίτη να μας ακούσει, να καταλάβει ότι η δική μας πρόταση είναι διαφορετική, φερειπίν και στο κομμάτι της ενίσχυσης των μισθωτών συνταξιούχων και κυρίως το κομμάτι της καταπολέμησης της ακρίβειας και της λύσης των ιδιωτικού χρέου, των κόκκινων δανείων και των χρέων στην εμπορία, αλλά και στην ανάκτηση των δημοσίων αγαθών με ιδιαίτερο βάρος στη δημόσια υγεία, που ξέρω ότι για μας έχει όχι μόνο αξιακή αλλά και ουσιαστική σημασία, αλλά και στην παιδεία που βλέπουμε ότι και η τελευταία έκθεση της ΠΙΖΑ δείχνει σοβαρά ελλείμματα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα εξαντληθούν σήμερα στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κατρίνη, εγώ τα ακούω με μεγάλη προσοχή όλα αυτά, τα λεφτά που θα βρούμε. Γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι και ένα σοβαρό κόμμα και με θέσεις και με πρόγραμμα. Δηλαδή και στις προηγούμενες εβδομάδες που το ξεδιπλώσαμε, εγώ το ακούω με μεγάλη σοβαρότητα το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι στα λεφτά. Θα είναι κοστολογημένο ή θα είμαστε πάλι...
2: Θα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Σας θυμίζω το ΠΑΣΟΚ όταν μίλησε και επαναφορά του ΕΚΑΣ, το στέζει περί τα 600 εκατομμύρια, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στην Βουλή παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Όταν κάναμε την πρόταση για την 13η σύνταξη, θυμάται ότι είπε η κυβέρνηση και ο κ. Πρωθυπουργός ότι έχουμε μόνο ένα δις περιθώριο και δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξαφνικά, πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος λέει ότι είναι 2,2 δις, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Όμως την ίδια στιγμή που βλέπουμε οι τέσσερις τράπεζες να έχουν καθαρά κέρδη 2,5 δις το εξάμεινο 26. Οι εταιρείες ενέργειας θα ξεπερνάνε το 1,5 δις. Οι εταιρείες καυσίμων το 1 δις καθαρά κέρδη που συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κέρδη του εξαμήνου του 25 αποδεικνύουν ότι είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό υπερκέρδη. Η απόφαση της κυβέρνησης να μην μιλήσει για φορολογία στα υπερκέρδη. Θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια υπήρχε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε επιβλήθηκε μια φορολόγηση 33% στα υπερκέρδη, η χαμηλότερη δυνατή, αλλά επιβλήθηκε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως εν μέσω αυτής της κρίσης ακρίβειας για τους πολλούς και σχροκέρδειας για τους λίγους, με όλα αυτά τα υπερκέρδη πλέον δημοσίως τα απεθυμένα, η κυβέρνηση δεν τολμά να πει ότι παιδιά εμείς από αυτούς που βγάλανε υπερκέρδη θα πάρουμε ένα κομμάτι μέσα από μια έκταση φορολόγηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική και να στηρίξουμε συγκεκριμένες δράσεις.
1: Εσείς με το 1% του Τσίπρα, γιατί συμφωνείτε θα τα βρει τα λεφτά ο Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, ωραία είναι αυτά τα τσιτάτα έτσι και τα συνθήματα και τι θα βρούμε τις πλούσιες κατά τους πολεμούς κτλ. Εγώ σας είπα πριν 3 συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουν στοιχεία δημοσιοποιημένα που αποδεικνύουν ότι σε αυτή την δύσκολη περίοδο που ο κόσμος ζορίζεται και σφίγγει το τονάρι, κάποιοι βγάζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ που βεβαίως βεβαίως ένα κομμάτι που αφορά όχι κέρδη, υπερκέρδη πρέπει να προλογηθούν. Ωραία τα συνθήματα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε με συγκεκριμένες επιλογές και συγκεκριμένες πράξεις.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει στα σενάρια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελλάς?
2: Κοιτάξτε.
1: Γιατί κι άλλος μπορεί να πει Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτά απαντήθηκε στο συνέδριο. Ο κ. Σαφής ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να στείλει Νέα Δημοκρατία την πολίτευση και δεν συζητά κανένα σενάριο συγκυβέρνησης. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι συνεργάτες του πρόεδρου του κ. Τσίπρα, οι οποίοι εμφανίζουν ότι σε συνθήκες κρίσης θα πρέπει να υπάρχει μια
0: ευρύτερη. Και τον κ. Σεκατάρη, λέτε.
2: Δεν υπάρχει αυτή το ενδεχόμενο έχει με κάποιο τρόπο αυτή ανοιχτό. Εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι θέλουμε στις εκλογές ο κόσμος να ψηφίσει, να δώσει το ΠΑΣΟΚ τον πρώτο λόγο, και το ΠΑΣΟΚ μετά να έχει την ευθύνη συμπαρισμού μιας κυβέρνησης διαφορετικής από αυτή που βίωσε 7 και 6 μήνες, ακόμα 7,5-8 χρόνια. Αυτό για μας είναι το πολιτικό πρόταγμα. Εμείς θέλουμε ο κόσμος ότι να πάει σε λογική διαμαρτυρίας και αντίδρασης για αυτές τις εκλογές. Θέλουμε ο κόσμος

0: πολύ στο χέρι μου στο φιλικό στην Αντέλα Διαμαρτυρία. Πάντα στην ιστορία ολοκληρωμένη πρόταση, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι κοντά στο πόσο.
1: Η κοστολόγηση έχει γίνει, κύριε Κατρίνη.
0: Σας είπα και πριν πάλι, κύριε Αντιδεολογητή, στον κύριο Λογκάκο, ότι είναι στα μέτρα τα οποία πάντα ανακοινώνουμε.
1: Αλήθεια, αυτό τα συνοδεύεται με ένα ποσό, αλλά είναι το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα.
0: Μπορεί η κοστολόγηση να αμφισβητείται και είναι σαφές γιατί γίνεται αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, όταν δεν μπορεί να αντικρούσει τον πυρήνα των προτάσεων που προσπαθεί να αποδομήσει λέγοντας ότι όλα αυτά ανέφερε και αγκοστολόγητα. Όμως η ίδια Νέα Δημοκρατία μέσα σε 10 μέρες, 15, το ένα δις το έκανε 2 και πλέον δις 2,5 δις σχεδόν. Άρα εμείς ό,τι πούμε σήμερα είναι εφαρμόσιμο, είναι εφικτό, είναι προσδοκημένο και προφανώς είναι ιεραρχημένο γιατί εμείς θα βοηθήσουμε αυτούς που πρέπει και δυστυχώς θα δυσαρεστήσουμε αυτούς που βγάζουν πάρα πολλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κάτι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην κάνει και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι απογοήτευσε την παρέμβαση της ουσία των Ελλήνων πολιτών μια εβδομάδα πριν ακριβώς.
2: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή.
1: Να είστε καλά.
2: Και κανονικά να σας έχουμε αύριο αφού έχουμε δει τα μέτρα.
1: Ναι, και αύριο.
2: Αλλά και αύριο μέρα είναι.
0: Είμαι στη διάθεσή σας πάντα.
2: Να περάσετε καλά.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για
2: καλές ανακοινώσεις.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ήταν ο κ.

0: Σόι, πρόεδρος του Eurogroup. Παντρεύει το Ρουμάνο η ΠΙΚ, υπουργό οικονομικών.
1: Α, τον συνάδελφό του,
0: ναι. Του ζήτησε να τον παντρεύει και τον παντρεύει.
1: Πού?
0: Έχουμε γάμους και χαρές. Στη Ρουμανία.
1: Δεν έχει αφήσει.
0: Αφήσει
1: γάμο για γάμο.
0: Μα θέλω κι εγώ ένα κοσμικό να μην πάω σε ένα κοσμικό.
1: Και ένας άνθρωπος δεν σε καλεί, αυτό είναι το θέμα.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ξέρεις τα πάντα από τα θέματα κοσμικό και δεν σε έχει καλέσει ένα
0: άνθρωπο. Εδώ ξέρεις που εδώ πιο πάει. Πας παρακαλώντας και δεν σε θέλει άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ενισχύθηκε ο κλιματικός κίνδυνος του καύσωνα στην Αττική ως το 60. Τώρα βγήκε μια έρευνα. Δύο ελληνικών πανεπιστημίων που αποτυπώνουν την κλιματική επιβάρηση των επόμενων δεκαετιών και εντοπίζει τις ζώνες με τη μεγαλύτερη τροτότητα.
1: Εντάξει, το ξέρουμε ότι λόγω κλιματικής κρίσης θα χειροτρέψουν τα πράγματα, δεν θα χειροτρέψουν και δεν πάρουν και μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Real.gr, θάνατος Μαζονάκη, έγινε προσπάθεια να διαγραφούν σημαντικά στοιχεία, λέει η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Η προσπάθεια έγινε από τους γιατρούς. Επίσης, Χανιά, νεκρή 19χρονη μετά από τροχαίο με μηχανή, και Ανδρουλάκη, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, τα πρώτα 7 νομοσχέδια του Πασόκ.
0: Και τα πρώτα θέματα στο Ενικός, Γιώργος Μαζονάκης, στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία. Δεύτερο, κινηματογραφική απόδραση Βαρυπινίδη στις Σέρες. Τρίτο, παγκόσμιο συναγερμό Σαουδική Αραβία να στέλνει τη λειτουργία του αγωγού East-West.
1: Α, East-West, ναι.
0: Είναι ο εναλλακτικός δρόμος του πετρελαίου, του αερίου, να φύγει από τον

0: έχεις προκέφαλο.
1: Γιατί. Γιατί πω εσένα
0: στο κεφάλι. Είναι η μέρα δράσης για την Ουκρανία.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα βρήκα να γυρίσω κι εγώ. Γι' αυτό έχεις την Ουκρανία. Είναι η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα δελφινιών. Είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Η παγκόσμια μέρα πρώτων βοηθειών. Σήμερα. Η μέρα του προγραμματιστή στη Ρωσία. Τι έκανε. Και του κινηματογράφου στο Ιράν.
1: Εντάξει, Νίκο, εντάξει. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Καραγευρέκη, την Εύη Γιουκλιώτη, την Χρύσα Κλητσιώτη, την Δήμητρα Πανανού.
0: Αδερφός.
1: Ας τα αδέρφια, ο Ρόκο και τα αδέρφια του.
0: Ευχαριστούμε εσάς πολύ περισσότερο για τα πολλά μηνύματά σας αυτή την πρώτη μέρα.
1: Απολυθεί ο Γιώργος Κολυκοτρώνης με τα καλύτερα.
0: Εδώ θα σας κρατήσει σε παγρύπνηση ο Γιώργος.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο.
1: Θα έρθεις.
0: Νταν, 10 η ώρα. Νταν, τα κάνω εγώ αυτά τα καλά.
1: Τα χάνεις, τα χάσεις. Δυόμιση μήνες τα χάσεις.
0: Είχαμε άλλες δουλειές, ναι. Δεν μπορούσα.
1: Δυόμιση μήνες τα χάσεις.
0: Αν και ήθελα δεν μπορούσα.
1: Ναι, ναι, προχώρα, προχώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο εδώ.

0: ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGT Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGT Energy. Green Energy Solutions.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πίσω πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδεύει.

0: Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Αρτάς. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Αρτάς με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Αρτάς. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο αστικό-αρτάς.gr. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδεών. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απαίτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιορτάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιορτάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρνουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Στις 10:05 το βράδυ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ιταλία. Περισσότερα στο φιλεφλος.gr.
1: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες φίλες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, Real FM στους 97 και 8, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ξεκινήσαμε διαφορετικά και νομίζω το περιμένατε, είναι λογικό. Έφυγε ένας άνθρωπος μόλις τα 54, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη. Τεράστιο θέμα και φυσικά η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια. Να εκφράσουμε τα και εγώ προσωπικά και βέβαια όλοι μας τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους. Έχει αναδειχθεί ένα τεράστιο θέμα με τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη όσον αφορά τις υπηρεσίες εντός εισαγωγικών των μαϊμού γιατρών ή των γιατρών οι οποίοι είναι ανεπαρκείς. Σαφώς οι αρχές θα πρέπει να το δουν το θέμα επισταμμένα και ο ιατρικός σύλλογος και οι πάντες, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη χωρίς να είμαι ειδικός. Και δεν θέλω να το εμβαθύνω γιατί είναι ξένα χωράφια αυτά προς εμένα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους γιατρούς που επιλέγουμε και τι θα κάνουμε κλπ. Το διαδίκτυο βέβαια είναι η εποχή τέτοια που έχει γεμίσει διαφημίσεις. Εμείς εύκολα παρασυρώμαστε, βλέπουμε ότι κάποιος που διαφημίζεται παντού άρα σημαίνει ότι είναι καλός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν,

καλή συνάδελφος και φίλη Ρίτσα Επιζόγλου μας ενημερώνει ότι στην Αττική Οδό από την έξοδο 11 ως την έξοδο 15 είναι περίπου 20 λεπτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο νωρίτερα. Γιατί και εγώ που ανέβαινα την Κηφισίας το είδα στα Μάτριξ, απλά δεν θυμόμουν σε ποιο σημείο είναι. Θέλει λίγο υπομονή. Επίσης, όσοι κατευθύνεστε προς Κηφισιά, Κηφισίας, λίγο πριν το ιατρικό, μονοδρομείτε, έχει μία λωρίδα, γιατί κλαδεύουν τα δέντρα, τα λουλούδια και στο Στιθέο. Οπότε έχει μία μικρή καθυστέρηση, 5 λεπτά, 7 λεπτά, εντάξει δεν είναι κάτι τρομερό. Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Γενικά έχει πολύ κίνηση. Γιώργο, από το Κουκάκι, θα μου επιτρέψεις, εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης, δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε αστυνομικός, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα, είναι ένα ειδικό θέμα. Ας το αφήσουμε στους υπεύθυνους, ας το αφήσουμε στους γιατρούς, ας το αφήσουμε στους δικαστικούς, στους αστυνομικούς. Ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο ζευγάρι των γιατρών. Έτσι, ό,τι ξέρετε ξέρω, ό,τι διαβάζετε διαβάζω. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή μας. Και μην τα ισοπεδώνουμε όλα, για όνομα του Θεού. Εδώ μιλάμε για κάποιους οι οποίοι είναι μαϊμού γιατροί. Δηλαδή, πόσους ξέρουμε πλαστικούς χειρούργους που πηγαίνουν τόσες γυναίκες και βγαίνουν παραμορφωμένες. Λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει πρώτα την ίδια την ιατρική κοινότητα, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και γενικά τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας. Από εκεί και πέρα φυσικά το κράτος, αλλά όλα αρχίζουν σε εμάς. Εμείς εντυπωσιαζόμαστε εύκολα. Πάμε σε ένα ιατρείο, βλέπουμε τα ακριβά έπιπλα από αυτό, τι λέμε από μέσα μας. Ματσό γιατρός. Άρα για να είναι ματσό έχει πελατεία. Άρα για να έχει πελατεία είναι καλός. Μα και ο συγκεκριμένος Γιώργο μου, από ό,τι άκουσα ένα πλαστικό χειρούργο, τι είπε. Ότι μία ασθενής του, για να κλείσει λέει ραντεβού, να πάει στο ιατρείο του, εκεί στο Κολωνάκι, έκανε 4 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός ο γιατρός. Απλά ο γιατρός με τον ΑΒ τρόπο έχει καλή πελατεία. Ποια πελατεία? Έρχεται στο Γιώργο, εγώ το λέω στο Γιάννη. Ξέρεις Γιάννη, πήγα εκεί. Ο Γιάννης το λέει στο Νίκο. Νίκο, πήγα εκεί που μου είπε ο Κολοκοτρώνης και τι ωραία κλπ. Και ξέρεις, σε προσέξαν οι πιο φτηνές τιμές και εγώ η καλή δουλειά, δεν ξέρω τι μπορεί να λέει ο καθένας. Έτσι λοιπόν από στόμα σε στόμα πηγαίνουμε χωρίς να ψάχνουμε. Και επίσης, με αφορμή αυτό, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα από την κυρία Ντίνα. Κυρία Ντίνα από την Αργυρούπολη, ακούστε να δείτε. Αυτό που κάνουμε σήμερα όλοι μας, εγώ όχι ότι δεν το έχω κάνει, αλλά είναι πολύ περιορισμένο, γιατί είμαι λίγο έτσι περίεργος σε αυτά. Όταν μας τύχει κάτι, όταν θέλουμε κάτι, πάμε στη τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, ακούμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Μπαίνουμε λοιπόν όλοι να δούμε τι είναι η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, αλλιώς θα δεις τη μία στο ένα μέσο, αλλιώς το άλλο, δεν σημαίνει ότι το διαδίκτυο μας ενημερώνει σωστά για όλα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επίσης ένα άλλο λάθος που κάνουμε και το βλέπω και δικοί μου άνθρωποι. Αισθάνονται κάτι. Αντί να πάρουν τον γιατρό, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο για να δούμε τι είναι αυτό, τι έχει γίνει και μετά σου λέει, μήπως έχω αυτό, διάβασε εκείνο, μήπως είναι. Δεν είναι, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Τρελαίνες. Δηλαδή, μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα. Από ότι εγώ τώρα κάθισα και διάβασα, γιατί δεν είμαι ειδικός, δεν πας την πλασμαφαίρεση έτσι και την κάνεις για πλάκα. Και ούτε είναι θέμα προληπτικής ιατρικής. Για όνομα του Θεού. Κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, θα πας σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο θα είναι αυτό, ιδιωτικό θα είναι αυτό, με τα κατάλληλα μηχανήματα, τους κατάλληλους γιατρούς. Έτσι πάει ο καθένας, ακούει ο άλλος, αναζωογόνησε, α, για να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι λοιπόν το λάθος μας. Ότι παρασυρώμαστε. Καλό είναι να μας ενδιαφέρει η υγεία μας, η προληπτική ιατρική. Εννοείται ότι σώζει ζωές και όλοι μας κάνουμε και εγώ κάνω προς Θεού. Αλλά στα πλαίσια της λογικής, όταν πρέπει, όπως πρέπει και εκεί που πρέπει. Μην παρασυρώμαστε. Αυτό είναι το μήνυμά μου και δεν θέλω να το επεκτείνω άλλο. Όχι γιατί θα χάσει η εκπομπή την αθλητική της υπόσταση, αλλά γιατί δεν είμαι ειδικός. Δεν μ' αρέσει να μιλάω τώρα σε ένα μικρόφωνο, όπως είναι το Real FM, ακούει τόσος κόσμος, να μιλάω εγώ τώρα για ιατρικά θέματα. Απλά καταθέτω την προσωπική μου άποψη, το πώς χειρίζομαι εγώ τα θέματα. Όποιος θέλει το κρατάει, όποιος θέλει κάνει αυτό που επιτάσσει η λογική και η καρδιά του.

ομορφιά της ζωής πηγάζει από την ομορφιά που έχεις μέσα σου. Έτσι μας λέει η Σόφη και έτσι είναι. Το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήταν του αγαπητού. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να βαδίζει τώρα ο Γιώργος μας εκεί που δεν θα βρει κόσμο, τον εαυτό του εκεί που δεν θα τραγουδάει για άλλους αλλά για εκείνον. Καλό ταξίδι, αγαπημένο μου. Ήταν αγαπητός. Ο άνθρωπος ήταν αγαπητός. Μην το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ευάγγελος μου λέει: σχολίασε σε παρακαλώ το πέναλτι γιατί θα τρελαθώ. Δεν ξέρω από ποια οπτική γωνία το βλέπεις και θα τρελαθείς. Κωνσταντίνος, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Πολύ θετικά σημάδια βλέπω και σκέφτομαι πως είναι η ώρα. Φοβάμαι να το πω. Τέλος, θα ήθελα ένα τραγούδι του Μαζονάκη, του Φεγγάρια, Δακτυλίδια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, επικαιρότητα τώρα τα θέματα τα σοβαρά έχει να κάνει με Ολυμπιακό προπονητή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Φυσικά Παναθηναϊκός κορυφή, Champions League. Αλλά μια και με ρωτάτε για το πέναλτι αυτό στο Παναθηναϊκό Κηφισιά, θα πρέπει να καταλάβετε. Εγώ, όσοι με ακούτε, ξέρετε ότι είμαι πολύ δύσκολο στα πέναλτι. Όμως το συγκεκριμένο εδώ δεν έχει τι θα πει ο Κολοκοτρώνης και ο καθένας. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα σαφέστατο αλλαγή κανονισμού. Σαφέστατο, θα πρέπει να το καταλάβετε. Έτσι, εννοείται ότι ο Αντώνης, ο παίκτης της Κηφισιάς, δεν είχε καμία πρόθεση ο άνθρωπος. Εντάξει. Όμως, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, προς την εστία, είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής βάσει κανονισμού να δώσει πενάλτι. Δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν δείτε, προσέξτε. Εδώ χτύπησε πρώτα η μπάλα στο χέρι και μετά πάει στο πόδι. Ακόμα και αν η μπάλα, που με ρωτάει ο Ευάγγελος ποιος είναι, χτυπήσει από το πόδι, πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι, όταν δεν είναι η εστία, λένε οι διαιτητές οι περισσότεροι, παίζεται και καλά κάνουμε. Όταν όμως έχει κατένθεση προς τα δίχτυα, ακόμα και να είναι πόδι χέρι, είναι πέναλτι. Εδώ δεν είχαμε βέβαια πόδι χέρι, εδώ είχαμε κατευθείαν χέρι. Άρα είναι πέναλτι. Αυτό πότε άλλαξε? Και να μην φωνάζετε και μην βρίζετε. Στην υπόθεση θυμάστε στο γύρο του Κουκουρέγια. Με το αριστερό χέρι. Εκεί λοιπόν η UEFA βγήκε και είπε ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι. Όμως η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο αντέδρασε. Τελικά μετά από 8-10 μήνες η ίδια η UEFA το πήρε πίσω. Έγινε συσκέψη επί συσκέψεων και τότε τροποποίησαν τον κανονισμό. Άρα λοιπόν, όταν η μπάλα πηγαίνει, έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, προς τα δίχτυα, είτε είναι κατευθείαν χέρι, είτε μέσω ποδιού, είτε μέσω σώματος, είτε οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δώσει πέναλτι. Άρα λοιπόν, η φάση στο Παναθηναϊκός Κηφισιά ήταν πέναλτι. Και για να κλείσω για τα θέματα τα διαιτητικά που δεν μου αρέσουν, είδατε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για το goal line technology, η τεχνολογία γραμμής. Αυτό τι είναι? Αυτό, άμα η μπάλα περάσει τη γραμμή, ειδοποιείται ο διαιτητής στο ρολόι του ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Εδώ τώρα, στην κανονική ροή του αγώνα, εγώ είδα την μπάλα να περνάει στην κανονική ροή, προσέξτε. Όμως, σε μια κάμερα πίσω από το τέρμα, βλέπω την μπάλα ίσα-ίσα να κουμπάει τη γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ, η μπάλα πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Εάν είχαμε μια διαφορετική κάλυψη, θα μπορούσα να πω περισσότερα. Άρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον ο διαιτητής και ο βαρίστας δεν είναι σίγουροι ότι η μπάλα έχει περάσει 100% από τη γραμμή, δεν μπορούν να κατακυρώσουν τον γκολ. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε την goal line technology, αυτό που πάνε να κάνουν τώρα από τον Οκτώβριο, να φτιάξουν το goal line cameras. Σας το έχω ξαναπεί, δηλαδή να βάλουν περισσότερες κάμερες, να βοηθήσουν έτσι τον βαρίστα κυρίως, να δει αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Για μένα είναι λάθος αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε το goal line technology γιατί τώρα ήταν στο Παναθηναϊκό Κηφισιά. Για να σκεφτείτε να είναι Παναθηναϊκό ΑΕΚ, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και να κρίνεται ένα αποτέλεσμα. Χαμός έχει να γίνει. Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνει αυτός ο χαμός? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση μου. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις.

0: Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους ομάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2x59 και με Lidl Plus 2x19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5x35 και με Lidl Plus 3x99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2x84 και με Lidl Plus 2x12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτα στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό του West μετά την επίθεση.

0: EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Καϊδαρίου, ανατμήματα σε Αρδιτού, Αμαλίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.

0: 97,8. Βλέπω αρκετά μηνύματα από Παναθηναϊκούς. Ο Νίκος Ελληνικό, ο Σπύρος από τη Ρώμη, ο Γιώργος από το Σικάγο, πρέπει να είναι, δεν φαίνεται καλά, Σικάγο. Αν είσαι από το Σικάγο τώρα, να είσαι καλά, θα απαντήσω, το εννοείται θα πω για τον αγώνα με την Κηφισιά, εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, γεια σας κύριε Λευτέρη μου.
1: Γεια χαρά κύριε Κολοκοντρώνη, σ' αγαπάω εδώ στην Κρήτη.
0: Και εγώ σας αγαπάω κύριε Λευτέρη μου, για πολλούς λόγους, εντάξει, άμα έχω...
1: Έχεις αλλάξει ώρα και είμαστε στο καφενείο καημερινό.
0: Εντάξει, γιατί λοιπόν, το καφενείο χρειάζεται καλό είναι.
1: Από τον Μανώλη, ναι. Από τον Ραντόλη, από τον Κωστή, από τον Δημήτρη, από τον Μιχάλη.
0: Εντάξει, ναι, καλά κάνουμε.
1: Λοιπόν, σε χαιρετάμε, δεν μου λες, καλά πήγε χθες και στο μάρκετ, ε.
0: Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, ναι, παρόλο που είχε απουσίες, μια χαρά πήγε, μια χαρά.
1: Μα δεν μου λες ο Ναν, τι έφυγε.
0: Ο Ναν, όχι, είχε ένα τραυματισμό στην Αμερική και θα καθυστερήσει λιγάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα γυρίσει.
1: Εντάξει, εγώ σε παρακολουθάω να πούμε, γιατί μαθαίνουμε και νέα, αλλά τώρα άλλαξες καημένη ώρα και είμαστε στο καφενείο.
0: Το καφενείο προηγείται την Ελευθέρη μου, μην χάνετε το καφενείο του Σικοριανού. Προς Θεού.
1: Μαζευόμαστε όλοι και
0: καλά κάνετε. Έτσι.
1: Λοιπόν, αύριο τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, ρωτάει ο Αντώνης και ο Μανώλης.
0: Ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στις 9.30 με τον Πανετολικό. 9.30.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουν γυρίσει σπίτι, εντάξει.
1: Έχουμε και ένα Ολυμπιακό, τι ώρα παίζει σήμερα.
0: 7.
1: 7 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, σε χαιρετίζω.
0: Γεια χαρά κύριε Λευτέρη.
1: Μετά και στο Μενίδη το φιλαράκο με αυτόν.
0: Τον νεόφυτο, ναι.
1: Και χαιρεμπλήματα και από το Αυγολέμο να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Χάρηκα που σας ακούσα.
0: Όλα καλά. Γεια σας κύριε Λευτέρη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια και είπαμε για τις ώρες, τέταρτη αγωνιστική σήμερα, να δούμε τα παιχνίδια 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφη με Άλγου Αθήνου στο Πάγκο. Ο Βάσκος τεχνικός και αυτός Βάσκος από το την Τέος Κοσμοτέ, Ματζέντα τώρα, από το 1. Και Ηρακλής Ατρόμητος 9 η ώρα, ο Ηρακλής του Κατατζόγλου δεν είναι έτοιμο, ο αγώνας θα γίνει στο Παθεσσαλικό. Τον αγώνα το δίνει το Sky. Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, 7 Ολυμπιακός Όφη, 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Τώρα έχουμε και τα παιχνίδια τα οποία είναι αύριο. 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος θα γίνει στο Περιστέρι, εκεί που η Καλαμάτα είχε παίξει με τον Ατρόμητο και πήρε βαθμό και με παίχτη λιγότερο. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ. Εικόνα αλλά Αστέρας Ολυμπιακού. Η θύρα 1 δεν είναι έτοιμη, γίνονται εργασίες. Η οπαδή της ΑΕΚ θα είναι στο γνωστό πέταλο. 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, το παιχνίδι στη Λεωφόρο που χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Στις 9 το βράδυ πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην Τούμπα και 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, ντέρμπι πρωτοπόρων και οι δύο έχουν από 9 βαθμούς, να δούμε την βαθμολογία. Λοιπόν, 9 βαθμούς Παναθηναϊκός και Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός είχε να πατήσει κορυφή από το Γενάρη του 24. Και φιλοδοξούν οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έλεγε πριν και ο κύριος στο μήνυμά του, δεν θέλω να το πω, ότι η ομάδα να μείνει εκεί, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει μετά από 16 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν 7, Άρης ΠΑΟΚ Όφη από 6, Ηρακλής 4, ο Βόλος 2, Ατρόμητος και Καλαμάτα όπως και η Κηφισιά 1 και χωρίς βαθμό είναι ακόμα ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός.

0: Κύριε Νόφιτε, δώστε μου ένα λεπτό. Έχουμε και Super League 2. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με έναν όμιλο, είναι ενίος όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τέσσερις πάνε γάμα εθνική. Στις τέσσερις λοιπόν Μαρκό Καλυθέα, που η Μαρκό ξεκίνησε με νίκη από την ΕΡΤ 2 και 6 ώρα Ελς Ζέγκυνθος. Αύριο τα μάτς 4 νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, την ίδια ώρα ο Παλαισσαλαϊκός αποδέχεται τον Αστέρα Β. 5.30 Ελλάς Ήρου Καρδίτσα η αναγέννηση. Και τη Δευτέρα 4 Πανιόνιος Καλαμαριά, παλιές εποχές, παλιό καλό παιχνίδι Αλφαθνική. Και την ίδια ώρα ο Πανθρακικός παίζει με τον ΠΑΟΚ Β. Κύριε Νόφιτε, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο. Να πω και τα χαιρετήματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους αγαπητές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως βλέπω το Real FM, μεγάλος ο σταθμός, έχετε φέρει πολύ υπέροχους δημοσιογράφους, όπως το προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Ροκάκο και την κυρία Ρίσπα.
0: Την κυρία Βυζόγλη, ήταν και πέρυσι το δίδυμα αυτό.
1: Ναι. Ο κύριος Ροκάκος πρέπει να έρθει πέτος.
0: Όχι, και πέρυσι ήταν μαζί
1: μας. Ναι. Λοιπόν, σήμερα η μέρα, κύριε Γιώργο, είναι πάρα πολύ βαριά. Μετά την απώλεια του τεράστιου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονίτη, αιωνία του μνήμη, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, και από ό,τι ψάκανε πράξεις, δεν έχετε καλό παράδεισο. Ένας γνήσιος κριτικός, που όλοι ξέρουμε ότι η Κρήτη έχει βγάλει τεράστιες καλλιτέχνες, όπως έναν από τους μεγαλύτερους για μένα όλων των εποχών, τον Νίκο το Ξυλούρη, και έχει βγάλει και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα παραδοσιακά κριτικά, πάρα πολλούς, και όπως έχω πει ότι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν μπορείς να το ξεχάσεις με τίποτα. Λοιπόν, να πω τώρα για τους γιατρούς, δεν μπορώ να πω τίποτα για το Μαζονάκι. Αυτά είναι, θα τα δει δικαιοσύνη που είναι και η δουλειά τους. Τώρα πραγματικά φταίνε 100%, αυτό θα δημοσιευτεί σε μερικές μέρες, θα ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα να πω ότι για την ομάδα μου, κύριε Γιώργο, αν και είναι και αθλητική εκπομπή, ότι ακούω πολλούς να λένε τον κύριο Σαββίδη απατεώνα. Για μένα αυτοί δεν είναι παοξίδες. Δεν σέβονται και έχουν ευχαριστία. Όταν προτώθηκε ο κύριο Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ 7η-8η θέση πάει και δεν νομίζω για παραπάνω να πήγαινε. Και πολύ και πρώτη φορά στην ιστορία του να πέφτει στη Β'
0: Εθνική. Με επιβουλή νου.
1: Ναι, επιβουλή νου που κέρδισε τον Απόλλωνα και σωθήκαμε στη Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν σέβονται, δεν σκέπτονται να πούνε και αυτός ο άνθρωπος έδωσε τα εκατομμύρια χρέη, υποκήρυξε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε να κοιτάει στα μάτια και ο ΠΑΟΚ τις ομάδες της Αθήνας που μια ζωή είμαστε τέταρτη, είμαστε τέταρτη και εκτιτέβδομη. Δεν βλέπουν ότι τα 13 χρόνια που είναι ο κύριος Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λείψει ούτε μια χρονιά μέσα στην τετράδα. Εντάξει, για μας ο καημός μας είναι ότι δεν μπορούσαμε να πάμε στον αλλά αυτά σιγά σιγά θα έρθουν. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος, παρόλο που είχε πολλά προβλήματα με τη Ρωσία, δεν ξέρω εγώ τι αντιμετωπίζει, ίσως και τα λεφτά του τα έχουν μπλοκάρει. Δεν βλέπουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, εξαιρείται καπέκτες. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πρόεδρο να το λένε απατεώνα. Σαν να βρίσκω κάποιον θύλαθρο του Ολυμπιακού και να λέει το πιο πετυχημένο πρόεδρο τα τελευταία 15 χρόνια τον κύριο Μαρινάκη, με 19 τίτλους και 2 ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν εκτιμάνε πίνακο, τέλος πάντων. Είναι και θέμα χαρακτήρα εδώ να μισώ. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στον κύριο Λευτέρη που δεν ξεχνιέται εκεί με την καλή του την παρέα. Στον κύριο Δημήτρη εκεί στη Ράμα το έχω βγάλει πιο ευτυχισμένος. Και σε όλους τους άλλους. Πριν συνέχεια και την τρόπο.
0: Γεια σας κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να είναι υποχρεωμένος να το λέω, γιατί έχει δίκιο ο κύριος Νόφιτος. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία την αθλητική 20, 30, 40 χρόνια και πιο παλιά, αλλά αυτά που έχω ζήσει εγώ περισσότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ομάδας, να έχει προσφέρει ό,τι έχει προσφέρει και να μην τα ακούσει, να μην υβριστεί, να μην κυνηγηθεί κλπ. Ας πούμε στον Παναθηναϊκό, το Βαρνογένι ακόμα βρίζουν. Ακόμα βρίζουν το Βαρνογένι. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς Ολυμπιακό το κόκαλι. Τι έκανε. Και να φωνάζει το γήπεδο και φύγει και κάνει και δείχνει. Ή το Μαρινάκη. Ή ο Μαρινάκη τώρα όταν η ομάδα πάει καλά, δεν φωνάζουν Ολυμπιακοί. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακό που ονειρευόμαστε και κάνει. Εδώστε, και πάλι στο κανάλι προθέσει και έκανε δύο Ολυμπιακοί να φύγει ο Μαρινάκη. Πάω, Ξαβίδη. Ο οποίο τα είπε ο κύριο Νόφιτο. Θα μου πει κάποιο, έχει κάνει λάθη και λείπει, τα είπα κι εγώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πει σε απαταιώνα και ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Είναι χοντρές κουβέντες αυτές. Για έναν άνθρωπο που έβγαλε από την αφάνεια τον ΠΑΟΚ και όντως τον έχει κάνει μέλος της Big Four. Γιατί μέλος της Big Four δεν ήτανε. Αν τον λέγαμε όλοι, τον έκαμε λόγω του κόσμου. Όχι για τους τίτλους, για την παρουσία του. Τώρα όμως εδώ και χρόνια είναι μέλος. Λέμε Big Four. Στο Μελισανίδη. Το τι είχε ακούσει, το τι είχε κάνει, έφυγε, ξαναγύρισε και αυτά κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ακούσεις. Υπάρχει μια σημαντική μερίδα μέσα στις ομάδες που τους αρέσει η εσωστρέφεια, η μιζέρια, η κριτική. Προχθές, ας πούμε, η Παναθηναϊκή, και αυτό το λέω γιατί βλέπω πολλά μηνύματα Παναθηναϊκών, το κέρδος ξέρετε ποιο ήτανε. Ότι ενώ έγινε το 1-1 από λάθος αμυντικό του Φαντρόκελεν, ο κόσμος ούτε άρχισε να βρίζει, ούτε να αποδοκιμάζει, ήτανε η στήριξη. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια ενότητα. Έδειξε ότι ο κόσμος πιστεύει αυτή την ομάδα. Και η ομάδα αντέδρασε. Είτε προηγήθηκε με πέναλτι είτε οτιδήποτε. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Άγγιξε την νίκη, δεν κέρδισε από τη διαιτησία. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Και στηρίζει. Και έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι οπαδοί στις ομάδες. Η ΑΕΚ. Με την Κηφισιά. Δεν ήταν καλή. Της άξιζε για να χάσει. Όμως ο κόσμος στο επόμενο μάτς τη στήριξε. Και να η τεσσάρα. Και να η νίκη στο Champions League. Η θύρα 7, ας πούμε, έβγαλε μια ανακοίνωση για τον Μπέτι Λίπαρ. Ουσιαστικά τι προανήγγειλε το τέλος. Αλλάζει προπονητής. Εκεί πρέπει να είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Να στηρίζει την ομάδα. Ή ο Παοξής να στηρίζει την ομάδα του ανεξάρτητα τι γίνεται με Σαββίδη και η ανακοίνωση της 4. Έχει αύριο ντέρμπι με τον Άρη. Θα πάνε οι Παοξίδες στην Τούμπα. Πρέπει να στηρίξουν. Ο πραγματικός οπαδός, αυτός που αγαπάει την ομάδα, στηρίζει, χειροκροτεί. Δεν βρίζει, δεν καταργέται. Βγαίνουν κάτι στα social media και λένε απίθανα πράγματα. Να πάθεις καρκίνο, να σπάσουν τα πόδια σου. Το ένα. Τι είναι τρομακτικά πράγματα αυτά που τα επιτρέπουμε. Και ουδής ασχολείται. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να περνάει τόσα πολλά προβλήματα για διάφορους λόγους, όπως και να λέγεται η ομάδα. Και να έχεις τον οπαδό και να λες τόσο εύκολα φύγε Σαββίδη, φύγε Μαρινάκη, φύγε ξέρω Γαλαφούζο, φύγε κλπ. Γαλαφούζος, εγώ τι κριτική του έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι εγκλήματα έχει κάνει ο άνθρωπος, εγκλήματα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τίποτα, στον Γαλαφούζο οφείλεται. Γιατί δεν έχει όραμα. Όμως φέτος δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει δώσει 45-50 εκατομμύρια και έχει ενισχύσει την ομάδα. Αν βγω εγώ τώρα και το κατηγορήσω, θα με εμπαθείς. Σου λέει γιατί αυτός μιλάει έτσι. Εγώ κρίνω βάσει των όσων βλέπω. Τόσα χρόνια κύριε Λαφούζο, ήσουν χάλια, ήσουν ακατάλληλος. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε από σένα. Φέτος κινήθηκες διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είσαι πιο φορτωμένος οικονομικά, εσύ το ξέρεις. Ήδη κάνεις πλατφόρμες, διαβάζω, πας να πάρεις συνδρομητικά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Όμως, όσον αφορά την ομάδα, βλέπουμε ότι παίρνεις παίκτες. Και καλούς παίκτες. Και φτιάχνεις ένα Παναθηναϊκό όπου κάνει τον κόσμο του να χαμογελά. Κάνει τον κόσμο του πιο χαρούμενο, πιο αισιόδοξο. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το εστιάζω. Άρα λοιπόν είμαστε καλοπροαίρετοι με τις ομάδες μας. Να πάμε στο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαχάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπε. παίζει και

0: Better Life. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ρεαλιφέρα 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.

0: Μανώλης από τη Λεμεσό με ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο με τον Ικάρντι. Χαιρετισμού στη Μεγαλόνησο. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Ο Ικάρντι είναι ελεύθερος. Γιατί το λέω αυτό, διότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τον έχει νωρίς, ας πούμε, όταν λέω νωρίς, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί αυτή η ιστορία να τραβήξει μέχρι 29 που έχει δικαίωμα. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό, ο οποίος είναι χαρισματικός σκόρερ, εντάξει, έχει η προσωπική του ζωή είναι πολύ μπερδεμένη, έχει προβλήματα, είναι καλός παίκτης, αλλά πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο Μαρινάκης μπορεί να ικανοποιήσει τον Ικάρντι, γιατί είναι θέμα καθαρά του Ικάρντι. Σαφώς θα έχει πολλές προτάσεις. Τώρα δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καβοντορίτη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα μου κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά. Προσπαθούμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε να δούμε τα μέτρα του Μητσοτάκη. Να δούμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε αυτή τη μεγάλη ΑΤΕΜΕ τηλεπαρουσιάστρια, η Ρίτσα την Πιζόγλη, η οποία είναι κορυφή. Δηλαδή για μένα είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες δημοσιογράφους που έχει αναδείξει ο τόπος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την άκουγα πάρα πολλά χρόνια, είμαι και μικρότερος, τώρα ότι είμαι μεγάλος, και πραγματικά ήτανε, έβγαζε μία, πώς να το πω,
0: είναι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη, εύστοχη, ναι, ναι.
1: Σοβαρότητα και χαμόγελο.
0: Είναι καλή κοπέλα. Καταρχάς δεν την έχουν πάρει και τα χρόνια. Γιατί ακούγεται. Λοιπόν, δεν την έχουν πάρει τα χρόνια. Μια καλή κοπέλα. Έτσι, για μένα μετράει πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Ξεκινάω από τον άνθρωπο πρώτα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι το α και το ω.
1: Ναι. Είναι το στυλ του άνθρωπου. Είναι το στυλ του άνθρωπου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πολύ καλή και σοβαρή. Τώρα θα το πάμε στο θέμα του Μαζονάκη. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Εντάξει. Έκανε κάποια πράγματα, ας πούμε, αυτές τις ιστορίες τώρα με τον γιατρό, με τον ένα, με τον άλλο. Είχε χρήματα, θα μπορούσε να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, νομίζω, κάτι γνώμη μου. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται ακριβώς, γιατί ξέρετε τι γίνεται αυτά τα πράγματα, κύριε Κολοκοτρώνη, είναι πάρα πολύ μπλεγμένα. Εγώ έχασα τον αδελφό μου πριν ένα χρόνο, ήταν από τα 18 του μέχρι τα 55 του, είχε θέματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
0: Τα συλληπιτήρια μου, τι να σας πω τώρα, αυτό να... δεν είναι, δεν είναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι τα ναρκωτικά είναι ένα θέμα τα οποία είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή σκοτώνε την νεολαία. Ξέρετε τι γίνεται, άκουσα το πρωί ότι...
0: το θέμα είναι, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι. Να το διευκρινίσουμε ότι μιλάτε γενικά, εντάξει. Μιλάτε γενικά.
1: Να το πείσω το πάρω από τον σχορεμένο.
0: Μιλάτε γενικά, ναι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω τώρα όταν έχει ο...
0: Καλά, εδώ, κοιτάξτε, δεν είναι ευθύνη, μισό λεπτό κύριε Καβοντορίτη.
1: Δεν είναι
0: ευθύνεστε εσείς, ακούστε με. Ακούστε με, δεν ευθύνεστε εσείς. Όταν με το καλημέρα, με το που φεύγει ο άνθρωπος, βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν ξέρετε τι πήρε. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω χωρίς να ξέρω ανεύθυνα, αμέσως το μυαλό όλων πάει εκεί. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένας κρίτης ακολουθεί πάντα την ίδια πορεία. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό σας το λέω εγγυημένα, γιατί εγώ ήταν.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Και ο οποίος ξέρετε πώς έμπλεξε. Εάν σας πω, θα τρελαθείτε.
0: Για ποιον λέτε τώρα? Για μισό λεπτό, για ποιον λέτε τώρα πώς έπλεξε?
1: Ο αδερφός μου,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, επί Κοσκοτά, έκανε τους συνδέσμους ο Κοσκοτάς και εκεί μέσα γινόταν η κόλαση. Και έπλεξε από τότε. Και από τότε δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, παρόλο που πήγε και σε προγράμματα και το ένα και το άλλο. Και τι γίνεται τώρα, από όταν περνάνε τα χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο να το εξαρτηθείς. Αν γνωρίς, κάτι μπορεί να γλιτώσει. Τέλος. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό και λέμε το εξής. Ευχαριστούμε τον Μετελιπάρ, ο οποίος μας έδωσε ένα κύπελο conference. Κάνε καλά ο άνθρωπος, πρόσπερε, 3 χρόνια. Τώρα είναι η ώρα να κρυφτεί ο καινούργιος. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Για τους προπονητές, για τους παίκτες, για όλους. Ο μόνος που μένει είναι ότι το καλό που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι το στηρίζει ο Μαρινάκης. Και να φύγει ο Μαρινάκης, να σου το πω έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος επιχειρηματίας, γιατί το μαγαζί είναι γωνία, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, με, το θέμα είναι, δεν τίθεται θέμα να φύγει ο Μαρινάκης, οπότε δεν χρειάζεται αυτό.
1: Δεν θέλει να φύγει, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, μα το λένε και κάποιοι ότι να φύγει, τι να φύγει, μα αφού δεν τίθεται θέμα, τι να συζητάμε στον αέρα. Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκης στον Ολυμπιακό.
1: Να φύγει ο Μαρινάκης και ποιο να φέρει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Αυτό το διευκρινίζουμε. Δεν είναι περίπτωση Σαββίδη με τον ΠΑΟΚ που δέχεται πιέσεις. Αυτό λέω. Ή θέμα Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Μαρινάκης, Ηλιόπουλος και αυτά δεν τρέχουν.
1: Παρόλο εγώ είμαι φανατικός Ολυμπιακός, πρόσφερε ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ήρθε να πάω να πω με τον Γουλινό ότι έτσι ήταν κόλαση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Να θυμάστε τα ιστορία του.
0: Ναι.
1: Με τις ομάδες της περιφέρειας και της Αθήνας, περιφερειακές ομάδες, είχε 5.000 εισιτήρια. Με τον Ολυμπιακό και με την Τούπα, με τον Παναθηναϊκό. Με τον Άρη, δεν γίνεται έτσι, έτσι δεν μπορεί να κάνει ομάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα βάλουμε μια τελεία κάπου, ναι.
1: Να πούμε στον προπονητή μας,
0: ναι.
1: Να πάει καλά και όσο μπορεί με τους παίκτες αυτούς να μπορέσει να κάνει κάτι.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον να προχωρήσουμε στο Europa όσο μπορούμε.
0: Έτσι, να είστε καλά.
1: Βέβαια θα το πάρουμε, αλλά θα τουλάχιστον
0: να... Θα δούμε.
1: Και να έχει... Κάποιες τέτοιες για το πρωτάθλημα να μπορέσουμε να χτυπήσουμε πάλι το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ζήσει από τη Σπάρτη δεν είναι θέμα. Είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι αστυνομικός, εισαγγελέας. Έτσι. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά αυτό τώρα να βγαίνει κάποιος. Και δεν ξέρω που πάει το μήνυμά σου και για ποιον αναφέρεσαι. Και να λέει, ξέρεις τι έγινε και τι πήρε. Γιατί ρε φίλε, ξέρει μου τι πήρε. Αυτό είναι το πιο εύκολο να πεις. Γιατί το λες. Ήσουν εκεί μπροστά. Άμα ήσουν μπροστά, πήγες ήμουν μπροστά και το κάναμε μαζί που λέει ο λόγος. Πώς βγαίνεις και το λες. Και να έχεις λίγα λεπτά δημοσιότητας πάνω σου. Για να λέει ο άλλος, α, τι το είπε ο τάδε. Αυτά τα τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι αυτά τα πράγματα. Εδώ έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν εξετάζω αν είναι καλλιτέχνης, αν είναι δημοφιλής. Έφυγε ένας άνθρωπος το πρώτο. Σε μια ηλικία 54 ετών, τον λέγανε Μαζονάκη, τραγουδιστής, αγαπητός, δημοφιλής. Το θέμα μας είναι να μην φύγει άλλος Μαζονάκης, έτσι όπως έφυγε. Τώρα ξέρω που το πας. Το θέμα των ναρκωτικών είναι διαχρονικό τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιο. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Παγκόσμιο. Και εγώ, Ζήση μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η δική μου φιλοσοφία, γιατί παρακολουθείς πολλά χρόνια, όλα αρχίζουν για μένα. Για μένα. Παραλαμβάνω, για μένα. Από το σπίτι. Από εκεί αρχίζουν όλα. Πόσο κοντά είμαστε στα παιδιά μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θέλω τώρα να το εμβαθύνω. Είναι τεράστιο το θέμα. Και δεν είμαι και ειδικός. Διαφημίσεις, ειδήσεις και περνάμε για τη δεύτερη ώρα. 3LFM. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: παρουσιάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, σήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο στη ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γίνονται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακεκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση.

0: πετρελαιογωγού ιστιού στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του ορμού. Από την πρώτη στιγμή της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Αξιολογούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές με το πετρέλαιο. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, όμως κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές, πρόσθεσε. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στη G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ για πρώτη φορά στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη στις 7 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τη Super League. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο και ο Σκολογοτρώνης, ο Γιάννης Καραγεβρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με την Εύη Βουγιοκλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βάσκη Κούτρα είναι τώρα και επικοινωνείται στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω,

τελευταίο ή έχω ήδη και επιθυμίες δικές σας και φυσικά εφόσον προλάβω θα τις παίξω όλες. Ο Πουαρό για παράδειγμα που του εύχεται καλό ταξίδι με ζητάει το λείπει πάλι ο Θεός. Το είχα βάλει και εγώ στις επιλογές μου. Τραγούδι που έχει γράψει η Νίκη Παπαθεοχάρη και η μουσική είναι

0: κάνεις πεσενάγια. Να πω πριν να συνεχίσουμε με τις γραμμές ότι στον Άρη περίμεναν το Σούταρ. Ο Σούταρ είναι σκοτσέζος αμυντικός, center back της Rangers, γιατί έχει πρόβλημα ο Άρης στη θέση αυτή. Τα έχει βρει με τον παίχτη, όμως ο Σούταρ δεν τα έχει βρει με τη Rangers, η οποία του χρωστάει κάποια χρήματα. Και η υπόθεση έχει κολλήσει, δεν έχει τελειώσει, αλλά ο Σούταρ λέει ότι αν δεν ικανοποιηθεί από τη Rangers δεν πρόκειται να δεχθεί να φύγει και να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα όσον αφορά τον Άρη που ετοιμάζεται για τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Πάμε Χαλκίδα στον Νίκο, καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
1: Ωραία, και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο...
0: στο ωράριο, ναι. Εντάξει, άλλοι γκρινιάζουν, άλλοι τους αρέσει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Εσύ πότε μπορείς, εσύ το κάνεις.
0: Όχι, είναι θέμα σταθμού, είναι θέμα σταθμού.
1: Λοιπόν, εγώ θα σταθώ, θέλω δύο πραγματάκια έτσι εντάχει να πω για τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Πιστεύω, ας πούμε, ότι και πνιδιάστηκα, παρόλο ότι τα γκρίζα σύννεφα φαινόταν από τη συνάντηση που έκανε με τον κύριο Μαρινάκη και από τις δηλώσεις μετά του κύριου Μαρινάκη. Αν μη τι άλλο, παρόλο ότι μας είχε κρίσει το σπίτι πολλές φορές και ίσως η ΑΕΚ είχε τα χειρότερα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ, θεωρώ ότι ήταν ο πιο συμπαθητικός αντίπαλος προπονητής που έχω συναντήσει, μπορώ να σου πω. Αν όχι, ο πιο από τους πιο συμπαθητικούς. Και νομίζω παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους προπονητές νεότερους και ειδικά για τους νεότερους. Πολύ σοβαρός, ποτέ δεν προκάλεσε. Πιστεύω δηλαδή ότι ήταν σεβάσιμος από φίλους και από αντιπάλους. Θεωρώ μια απώλεια. Φεύγει, αν και κάτι διάβαζα σήμερα ότι πάει Φενέρμπαχτε, δηλαδή δεν θα μείνει.
0: Ότι είναι στη λίστα τώρα και δεν είναι στη λίστα.
1: Μετά, εκεί που θέλω να σταθώ λίγο και που με στενοχώρησε και θα πάω τελικά και στην ΑΕΚ. Είναι στον Γκανγκουά. Ένας παίκτης, άλλο πράγμα. Το MVP του πρωταθλήματος, θα το δεις στο τέλος. Εγώ μόλις τον είδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, λέω αμάν τι χάσαμε. Αμάν τι χάσαμε. Ο κύριος Ριμπάλτα, Λιάεκ, να μην λέμε, ίσως έκανε λάθος και ας μην έπαιζε στα προκριματικά του.
0: Ναι, εδώ δεν το ξέρω, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός βγήκε και είπε ότι τον κοιτάγαμε πρώτοι, και δεν απάντησε η ΑΕΚ. Μπορεί όντως να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, να μην κατηγορήσουμε τώρα το πώς χάθηκε, τι έγινε κλπ.
1: Η τρίτη που τον δήλωσε στο φύλλο αγώνος και έπαιξε η Μπενσεβά που κέρδισε 1-0 και νομίζω και βάλει αυτό στο γκολ σε ένα προκριματικό που έκανε, δεν θυμάμαι με ποια αντίπαλο. Αν δεν χρησιμοποιείται στο πρώτο προκριματικό που έδωσε η Μπενσεβά, ήταν κλεισμένη μεταγραφή.
0: Εγώ τότε πάντως, όταν έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και είπε, εγώ ανέτρεξα με επιμπενίτεθ σε site.
1: Συμφωνώ.
0: Και είχαν γράψει το όνομα του.
1: Εγώ λέω τι έχασε.
0: Ναι, εντάξει, σωστό. Φαίνεται καλό παίκτη. Όχι, φαίνεται, το ξέρουμε τι
1: κάνει. Συνδέει άμυνα.
0: Πολύ καλό.
1: Όλε τι γραμμέ ομάδε, τέλο πάντων.
0: Έχει ανεβάσει τώρα τον Παναθηναϊκό.
1: Όπω τρέχει χωρί την μπάλα. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Αυτό να δούμε.
0: Αυτό παίζει και με την μπάλα και χωρί την μπάλα.
1: Ακριβώ.
0: Ναι, και έχει ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την ταχύτητα στο κέντρο.
1: Ποιο σου νάει τώρα, εντάξει. Όχι ότι δεν είναι καλό παίκτη. Στα μάτια τα δικά μου. Στον άλλο που θέλω να σταθώ είναι στο Μάγια. Εγώ το έχω πει και παλαιότερα, έχω αδυναμία στους αριστεροπόδαρους. Είναι ένας μάγος της μπάλας, να το πω έτσι. Μέχρι στιγμής με αυτά που έχει δείξει, μου θυμίζει, και δεν ξέρω αν θυμάσαι σε καλά, το Χατζηπαναγί ως προς τις μεταβιβάσεις. Όχι ως προς αυτή το σπάσιμο της μέσης, αυτά τα ζωγκλερικά, τις τρίπλες που σου έκανε ο Χατζηπαναγίς και σε έστελνε από εδώ και φεύγει από εκεί. Δηλαδή, χρόνια είχα να δω έναν ποδοσφαιριστή έτσι με τέτοια ακρίβεια στην πάσα και να βλέπει όλο το γήπεδο. Έτσι. Μιλάω για τη Φιλαδέλφεια. Γιατί και ο Τσάρτας ήταν επεκταράς, αλλά εδώ βλέπω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν δικαίωση η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ και θα φαίνεται και θα φανεί. Τώρα πάμε στην αγαπημένη μου ΑΕΚ. Πολύ καλή. Ομάδα προπονητή. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει το μισό και κάτω μπάτζετ, παράδειγμα του Ολυμπιακού, το 50% κάτω του Παναθηναϊκού και όμως στέκεται εις άξια αυτή τη στιγμή. Βλέπεις παίκτες οι οποίοι, παράδειγμα ο Πίλιος, πάρα πολύ ανεβασμένος. Φέτος λες που αυτός είναι, άσχετα τώρα να έκανε και δύο σέντρες λάθος, δεν στέκομαι εγώ εκεί. Με πολύ δεμένες τις γραμμές, μια ομάδα δηλαδή, δεν ξέρω ποιο θα είναι το ταβάνι της αυτή τη στιγμή. Δύο ρυθματικά που έβαλα και τα βάζω είναι τα διδυμάκια, δηλαδή δεν υπάρχει το δίδυμο του Ρότα, μεγάλο μειονέκτημα, και οπωσδήποτε έναν εισάξιο center back των Ρέλβας και των Μουκουντή. Χωρίς να αφήνω τον Λυκογιάννη, δεν ξέρω αν μπορεί και πώς μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, δηλαδή είναι κάποια κενά που στο Γολγοθά που έχει Champions League έχει δύο καρπούσια σε μία μασχάλια. Αν θα μπορέσουν να αντέξουν, γιατί στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε και μια αποβολή, μπορεί να έχουμε και ένα τραυματισμό, συν την κούραση. Δεν μπορεί να βγάλει 50 παιχνίδια ο Ρότα ή ο Ρέλβας με το Μουκουτί με αυτή την ένταση που χρειάζεται, ειδικά για το Champions League. Και τουλάχιστον αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε στο Champions League είναι κάποιες ομάδες, κακά τα ψέματα. Γιώργο, είναι περιχητικές, δεν μπορεί να τις παίξει καμία ελληνική ομάδα. Είναι τρομερές ομάδες. Πιστεύω δηλαδή τουλάχιστον να μπορέσει να αντέξει η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Και είδες τι έγινε τώρα που θες με το Στρακόσια παράδειγμα. Ένας τραυματισμός, να ο Μπρινιόλι με ένα παιχνίδι ο Μπρινιόλι, με τον Έστω. Δεν είχε άλλο. Επάξια όμως το να αντικατέστησε. Γιατί είναι πράγματι, είναι τερματοφύλακας για βασικός.
0: Είναι σημαντικό να έχεις δύο καλούς τερματοφύλακες του Μωράφου.
1: Αλλά λέμε τις ανάγκες που προκύπτουν. Τώρα από εκεί και ύστερα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και το πάω κάνει μεταγραφές, θα έχουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ συνοστισμό στο τέλος.
0: Μακάρι να προσωφελώ.
1: Δεν ξέρω, αρέσει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ο Παναθηναϊκός, τα βελάκια δείχνει Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα έτσι όπως το βλέπω εγώ και θυμίσω αυτό που θα σου πω. Εντάξει, έχει παιχταράδες, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, αλλά τον σπρώχνουμε κιόλα. Έτσι. Και θα σου πω το εξής απλό.
0: Αυτό να βάλουμε μια τελεία. Κάποια στιγμή θα περιμένει ο κόσμος και δεν προλαβαίνω, ναι.
1: Εντάξει. Την άλλη φορά.
0: Πες το.
1: Όχι. Ήθελα να πω το εξής. Το πέναλτι που δεν έδωσε το ΠΑΟΚ. Αν δεν το είχε δώσει, είμαι την ΑΕΚ, πρέπει να πάμε.
0: Εντάξει, αυτό ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι, δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Αλλά η λογική, επειδή ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10, η λογική και όπως εμφανιζόταν ο ΠΑΟΚ, ότι κουτσά στραβά ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Λέω λογικά. Αλλά πέναλτι ήταν.
1: Εγώ θέλω λοιπόν για να κλείσω, γιατί είναι μια συζήτηση, όταν θα ξαναμιλήσουμε να μου πει έναν αγώνα που θα διοικηθεί ο Παναθηναϊκός. Όχι τώρα.
0: Καλά, άμα δικηθεί θα το πω. Ή άμα δικαιωθεί, άμα σπορτεί, φυσικά το πω. Εντάξει, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει ντέρμπι αύριο με τον Πανετολικό. 4 γκολ θα ρίξει πάνω.
0: Για να δούμε.
1: Από πολλούς λόγους.
0: Εντάξει. Έγινε λίγο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πω ότι έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε ο Σπύρος ο Χαλβατζής. Το ξέρετε. Πρώην βουλευτής ιστορικός αριστερός του ΚΚΕ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, μόλις τα 79 του. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Πάμε στην κυρία Αντωνία Παγκράτη.
2: Γεια σας κύριε Κολοπούλη.
0: Γεια σας. Ναι. Κυρία Αντωνία.
2: Η οποία έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο εσάς.
0: Είχε χαθεί η φωνή σας, κύριε Αντωνία, τώρα σας ακούμε. Γεια σας.
2: Δεν άκουσα.
0: Είχε χαθεί η φωνή σας, τώρα σας ακούμε πάλι.
2: Λοιπόν, δεν ξαναλέω. Και χρόνια καλή χρονιά στην οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου.
2: Ιδιαίτερα μια καλά στην ομά σας που έκανε αυτόν τον υπέροχο γιο. Εσάς, τον κύριο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
2: Είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευγενικό, πολύ τρυφερό το τηλέφωνο της κυρίας Αντωνίας και ευχαριστώ πολύ και τα καλά σας λόγια όσοι στέλνετε. Προσπαθώ να κάνω την δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, διότι ο σταθμός μας δεν είναι αθλητικός, είναι ενημερωτικός. Εντάξει, κάποιοι φωνάζετε, κάποιοι γκρινιάζετε, θέλετε να ακούτε για κάποια άλλα πράγματα, αλλά αθλητικά εντάξει, είναι το Σαββατοκύριακο. Και το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, μια παρέα είμαστε όλοι. Να έχουμε καλή διάθεση, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η επικαιρότητα φουλ στα αθλητικά μας απασχολεί και είναι και για κάποιους ανθρώπους εκτός αυτοί που είναι φανατικοί κλπ. Και για κάποιο κόσμο τρόπος διεξόδου. Να ξεφύγει από την πίεση της καθημερινότητας, να έρθει το Σαββατοκύριακο να δει κάποια παιχνίδια και μεσοβδόμαδα ξέρω εγώ στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα είναι το ποδόσφαιρο, έχουμε και το μπάσκετ, έχουν δυναμώσει ομάδες, μια ΑΕΚ, ένα ΠΑΟΚ, έναν Άρη. έχουν ανάψει τα πράγματα. Εντάξει, αυτά είναι καλό. Είναι καλά. Το να μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα πολιτικά και συνέχεια και εκλογές. Εντάξει, δεν έχετε κουραστεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ας αλλάξουμε για λίγο. Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβια, καλώς το με.
3: Έχω καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Καλά, ωραία, με αυτό που ακούω. Ας χαρούμε και εμείς πάνω από ένα κύριο Γιώργο μετά από 16.
0: Βεβαίως να χαρείτε. Γιατί να μην χαρείτε, βεβαίως.
3: Πώς να χαρούμε, με αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον Νίκο από Χαλκίδα. Γιώργο, αύριο σε περίπτωση που Παναθηναϊκός κερδίσει με 3-0-3-1, τη Δευτέρα το πρωί θα ακούσουμε ότι ο Γιάννης Αναστάσιου ήταν του Παναθηναϊκού, πρώτος ο Γιαννάκης, εδώ μέχρι και με το Λέτο τα βάλαμε, ότι δεν είπε στη συνέντευξη τύπου τίποτα για το πέναλτι. Εντάξει Γιώργο, πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν πάει άλλο αυτή.
0: Μέχρι τώρα, κοιτάξτε, μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πέναλτι που και Παναθηναϊκοί το λένε με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να πούμε, τρία μάτς είναι. Αν τώρα αρχίσουμε τα τρία μάτς, επειδή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην κορυφή, να λέμε ότι σηκώθηκε από τη διαιτησία, εντάξει. Δεν είμαστε σωστοί. Βλέπουμε με κίτρινα γυαλιά, με κόκκινα γυαλιά, με ασπρόμαυρα γυαλιά. Ο Παναθηναϊκός είναι εκεί μέχρι τώρα με το σπαθί του. Να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αν ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός τώρα σπρωχτεί, δικαιωθεί κλπ., να ξέρει ότι είμαι ο πρώτος που θα βγει να το πει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
3: Και να πω και κάτι άλλο, Κυρκό, πριν έρθει το ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, έχουν φάει κάτι πιστολές, κάτι πολέμους, έχουν πάρει κάποιες ομάδες πρωταθλήματα χωρίς το ΒΑΡ, τώρα μην τα πούμε τώρα όλα, γιατί μετά το παιδί με τον ΠΑΟΚ και με την Κυρισιά, μιλάμε, μας έχουν κρεμάσει, τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται όμως τώρα, δηλαδή έτσι να το συντηρείς, και εσύ τώρα το λες και το συντηρείς, δεν υπάρχει λόγος να το συντηρούμε, γιατί δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
3: Θα σταματήσει αυτό, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε.
3: Πρώτα εμείς Παναθηναϊκοί, πέρασαμε τον Γιάννη Μαλαφούζο, δεν φαίνει παίχτες, δεν έχουμε ομάδα, τώρα φαίνει παίχτες, είναι η ΕΠΟ του Γιάννη του Μαλαφούζου, το σπρώχνουνε, μέχρι και ακούσαμε ότι επειδή έρχονται εκλογές, θα δώσει ο Μητσοτάκης στο πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό και Γιάννη του Μαλαφούζο, όλα καλά. Εντάξει, προς Θεού, εντάξει, είπαμε. Όπα να κάνουμε λίγο στάση κι αυτή τώρα. Γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι, πολλοί, δεν λέω για σένα, κάποιοι από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, τους ενοχλεί που είναι Παναθηναϊκός πρώτη θέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Και θα φανεί και αύριο, σου το ξαναλέω. Σε περίπτωση που αύριο ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-1-3-1, θα βγουν τη Δευτέρα και θα πει ότι κάτι σε ο Γιάννης Αναστασίου. Πρόσω για την ομάδα, Γιώργο, φαίνεται. Τα είπαμε και χθες στο κόντρα, φαίνεται η ψυχολογία της ομάδος. Σίγουρα έχει ψυχολογία. Και για μένα το στοίχημα είναι ο κόσμος, Γιώργο. Δεν ακούγεται ούτε μία αποδοκιμασία.
0: Ναι, όντως. Αυτό είναι καλό.
3: Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το στοίχημα. Τι βλέπουμε, κάθε αγωνιστική βλέπουμε. Εγώ καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, Ιωάννα, καλό μεσημέρι, τραγικό, Μαζονάκης, Κόκοτας. Μετά τα ονόματα, φυσικά δεν έχουν φύγει έτσι όπως είναι γραμμένο. Εννοείς ότι ακούγεις τα τραγούδια του Μαζονάκη, του Κόκοτα, του Δημήτρη που έφυγε πριν λίγες μέρες και έχεις τον Κουρκούλη και τον Κιάμο, τα παιδιά που εγώ τουλάχιστον τάζα στο Ζενίτ τους. Εντάξει, τα παιδιά αυτά είναι γερά, είναι δυνατά, είναι νέα, τραγουδούν, έτσι. Και λες καλό ταξίδι γείτονα, τρία στενά πάνω από μένα, από το πατρικό μου, από την Ευαγγελίστρια, ο Μαζονάκης, καταγωγή από την Κρήτη, από το Λασίθι, ένα χωριό του Λασιθίου, γεννήθηκε στη Νίκαια, νικαιώτης, ο Μαζονάκης, αυτό εννοεί η Ιωάννα. Επίσης ο Παντελής, καλό μεσημέρι από Τυχείο. Εδώ είμαστε και σας ακούμε την υπέροχη εκπομπή σας. Ο κόσμος είμαστε πολύ χαρούμενοι με την ομάδα μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και εγκρατείς. Να είσαστε πάλι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: μεγάλος πρόξιμο ο Παναθηναϊκός Γιώργο μου και η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, φέτος λίγα πράγματα. Δεν έχω πει εγώ ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, γιατί άλλοι μου βάζετε ταμπέλες κόκκινες, άλλοι πράσινες, άλλοι ΑΕΚ, άλλους ΠΑΟΚ, εντάξει. Κάποιοι όφοι, επειδή έχω πει ότι ο πατέρας μου έχει παίξει τον όφοι, κάποιοι με λέτε όφοι, μπας φέτος. Φυσικά λίγα πράγματα ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Τώρα το σπρώξιμο που λες εγώ δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Εάν δεν δόθηκε το πέναλτι, ήταν πέναλτι στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, γιατί το είδαμε και ήταν λάθος του Βαρίστα, ο οποίος δεν επέμενε. Να πω ότι με την ευκαιρία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πήγανε στο και άκουσαν τη συνομιλία που είχε ο Τσβάιερ με τον συνάδελφό του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ηχογράφηση που έγινε, ο Βαρίστας είπε ότι είναι out, ενώ ο Τσβάιερ έδειξε corner. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ξεκάθαρο, δεν νομίζω εδώ να υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι ήταν πέναλτι, αλλά επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε είχε μπει καλά, πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα το έπαιρνε. Αλλά βέβαια για ποδόσφαιρο μιλάμε. Δεν μπορείς να ξέρεις, δεν υπογράφεις, γιατί αν το πέναλτι γινόταν το 1-1, εντάξει, λες δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με το 1-1. Πάντως ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο δεν πατούσε καθόλου καλά στο γήπεδο. Το 3-1 είναι ένα τιμητικό σκορ, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να βάλει τουλάχιστον 5 γκολ. Ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ. Και σκόραρε όταν ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε. Και όταν έγινε και αποβολή του 4, εκεί τα πράγματα ήταν τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, σιγά σιγά ότι βγήκε από το καβούκι του. Εν πάση περιπτώσει, όμως, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε κάνει 11 μεταγραφές, να πω ότι αυτή τη βδομάδα εκτός τον Κύριο Κώστα, ο Γιάκιτς, ο Κροάτης από την Bundesliga, ήρθε και ο Μπαρζάχτας το βράδυ, που είναι πολύ καλός παίκτης αυτός, είναι Κογκολέζος, και στην Τουρκία πήγε καλά και στην Πορτογαλία. Με την Πράγκα έχει εξαιρετικό βιογραφικό, σε τερφοράρα είναι, θα το θυμηθείτε. Δηλαδή, εκτός του μύθου του Μπιτσιρικά, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει και τον Εντιαγή που τον βλέπετε πόσο μαχητικός είναι, ψηλό παιδί, όπως ψηλός είναι και ο Μπαλζά. Έχει δύο Αφρικάνους τώρα μπροστά. Όταν λοιπόν μπουν αυτά τα παιδιά μέσα, μπει ο Ούγκρισιτς που έδειξε καλά στοιχεία, μπει ο Ράκιτς, μπει ο Ντιέγκο Κώστα, μιλάμε για 4-5 παίκτες στην 11, ενδεχομένως να δούμε και ένα πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ. Κοίτα στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσό και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μία εξαργύρωση στις Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι

0: ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεβάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στην δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 3LFM 97,8. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άνοιξε ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλα στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών, με αποτέλεσμα να επικρατεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για τη σύλληψή του. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 σε Αγρίνιο και Ρέθυμνο.

μοιράσει ιστορίες φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman, μαζί που ήταν travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σου ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες. Ασφαλώς μεγάλο ρεπορτάζ για τον διάδοχο του Μεντιλίμπαρ, τον Αλμπαθίλ. Ποιος ήταν, πώς ξεκίνησε, η Σοσιεδάδ, τι θέλει να πετύχει ο Μαρινάκης. Ο Ευθύμης Κουλούρης που κάνει μεγάλη καριέρα στην Πολωνία μιλάει για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Γιαγκελόνια. Το μάτς αυτό είναι την Τετάρτη. Ο Νίκος Γκουλής μιλάει, ο άλλοτε αρχηγός του Όφη, για το μάτς των κριτικών με την Χόφενχάιμ. Αναφορά στο Παουκάρης, αναφορά στις τρεις μεταγραφές που έκανε ο Πάουκ αυτή τη εβδομάδα και φυσικά στο ντέρμπι τον πρωτοπόρο την Κυριακή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, έχω πολλές επιθυμίες, θα πιστεύω να προλάβω 2-3 ακόμα.

0: ο Νίκος από το Πικέρμινα, δούμε τι θα κάνει η ομάδα σου με τον Τζολάκη. Να έχει Τσέλσι χάλ σήμερα. Εντάξει, ο Τζολάκης μια χαρά πάει, δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Αλλά δούμε επίσης, αν θέλετε να δείτε τη Ρεάλ, γιατί θα τη δούμε οι αεξίδες 10 το βράδυ στο Μαντζέντα 3 με την Βαγεκάνο. Και έχει η Arsenal παίζει με τη Σάντερλαντ επίσης την ίδια ώρα στο Nova Premier. Και έχει και Λάτσιο Μίλαν. Καλό μάτς, έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά η Λάτσιο με τον Κατούζο. Λάτσιο Μίλαν από το Μαντζέντα 1. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κολαργός, γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Κολαργός.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Και εγώ εδώ στον αγώνα, καλά.
1: Λοιπόν, για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω, κάτι μου θύμισε, κάτι αυτό παιχνίδι προχθές με την Πίψα, κάτι μου θύμισε με το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Κάτι για το πριν από όταν είχε προπονητή το Γιωβάνοβιτς. Νομίζω είχε πάρει κάπου 9 πέναλτι.
0: Ακριβώς δεν θυμάμαι το νούμερο, εντάξει, το εύκολο ήταν να το βρούμε για να το λέτε, ναι.
1: Μια πέναλτι είχε πάρει, τότε με τις βουτιές του Ιωάννη, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω, για μένα δεν είναι δίκαιο, προσπαθεί να τραβήξει το χέρι τόσο μπορεί και να κάνει.
0: Ναι, αλλά, εντάξει, κοιτάξτε, ο καινούργιος κανονισμός, συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ σκληρός, πολύ άδικος για τον αμυντικό. Αλλά αφού αυτό είναι όμως, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, θα το δούμε λοιπόν τώρα, επειδή βλέπω, ας πούμε, διαφορά.
0: Εννοείται να το δούμε, ναι, εννοείται. Ναι, ισχύει για όλες τις ομάδες, εννοείται.
1: Θα δούμε και τα ντέρμπι.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Διότι μου λένε ο Ριμόνι, θα παίξαμε ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Ποιο ντέρμπι με τον Πάο, παίξαμε ντέρμπι. Κάτσε να παίξει με τον Ολυμπιακό, κάτσε να παίξει με την ΑΕΚ, κάτσε να δούμε εκεί. Δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι, πώς τα λέτε. Ακόμα δεν έχει. Και ο Πάο τώρα με παίχτη λιγότερο πίσω. Δεν ήταν.
1: Και αυτοί θα πούνε τώρα, διότι ξέρω εγώ ότι είχαμε αντιεξία. Αν δεν δώσει ένα πέρα.
0: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο θα κλείσω. Στη Φλόριντα είχαν ορισμένοι Σκοπιανοί, οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ φόρεραν φύγετε Έλληνες από τη χώρα μας, φύγετε. Τι να, πολύ αέρα δεν έχουν πάρει αυτοί οι γη. Δηλαδή, από πού και πώς δεν επένδυνε ο εισαγγελέα να τους πάρει τα διαβατήρια τους. Δηλαδή, δεν έλεγε, σηκώστε φύγετε, απέλα, να απελαθούμε. Από πού. Και το ωραίο είναι ότι τον εναέριο χώρο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν διαβγώσει κάποιος, αν το ξέρει, τον εναέριο χώρο Αλβανίας και Σκοπίων. Τον ελέγχει η ελληνική αεροπορία.
0: Ναι. Τα Σκόπια είναι εμείς.
1: Προστατεύουμε. Αλλάζουν τα. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ, ο πρόεδρος τους, είχε πει ότι. Κύριε Λαρές, είχε πει ότι. Τα Σκόπια δεν είναι. Δεν έχουμε ελληνική. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέει δεν ήταν Μακεδόνας. Εμείς είμαστε Σλάβοι. Ο πρόεδρος τους το είχε πει. Το θυμόσαστε.
0: Τώρα αυτά, εντάξει, τώρα.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ποια αέρα έχουν πάρει. Κάτι με το βόλεϊ, κάτι από εδώ, κάτι με.
0: Ναι, το κάνουμε συχνά. Ναι. Το κάνουμε συχνά. Ειδικά στον αθλητικό χώρο το κάνουμε συχνά και αντίδραση σοβαρή δεν υπάρχει από εμάς. Το κάνουμε συχνά. Έχετε δίκιο.
1: Μάθανε πως αυτό και αυτό και άντε, μην πω την πάρει μία τώρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Πολύ ακτιμπητός, δεν έχω πάνε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, εσύ είσαι Λίβερπουλ, φανατικός που παίζει με τη Φούλαμ, ωραία. Κύριε Γιώργο, κάτι μου λέτε για fake news, για μια συνωνυμία του γιατρού, οικονομολόγου. Αυτά τώρα είναι σε καθημερινή βάση. Δεν το συζητάμε. Έτσι και λέτε αν υπάρχει εισαγγελέας. Αυτά τα λέω και εγώ. Εγώ εδώ και χρόνια έχω πει πρέπει να υπάρχει αστυνομία διαδικτύου. Ειδικά στα social media. Το τι γράφετε. Μπορεί να διαλύσουν το σπίτι σου για το τίποτα. Το τι γράφετε. Χώρια τις κατάρες κλπ. Ειδικά για τα δημόσια πρόσωπα. Έχετε 100% δίκιο, το συζητάμε. Και επίσης κάτι άλλο που λέει η Χριστίνα και ο Πέτρος. Αυτές τις μέρες ακούμε παντού τον άνθρωπο που έφυγε πολύ άδικα. Το κακό είναι πως αν πέθανε ένας άσημος, δεν θα μαθαίναμε τίποτα ποτέ και αυτοί οι δίθεν γιατροί θα συνέχιζαν ακάθεκτοι. 100% έχουν δίκιο. σκεφτείτε πόσα μπορεί να έχουν γίνει και επειδή δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, εντάξει, δεν ασχολείται κανένα, έφυγε ακόμα ένα. Και τώρα που έγινε ο Μαζονάκης, σηκώθηκε αυτό ο θόρυβο. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, βρε αδερφέ. Να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, να μην έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Γι' αυτό επιμένω ότι η ίδια η ιατρική κοινότητα πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά. Και εμείς βέβαια. Ο κύριος Δημήτρης Μεταμόρφωση. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Πώς περάσαμε το καλοκαίρι μας?
1: Παράμορφε, καλά, καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
1: Τα είπαμε ξανά
0: πάλι. Χαίρομαι.
1: Πολύ ωραία και εγώ ωραία. Δόξα την Παναγία να είμαστε καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για ποιο λόγο. Πήρε κάποιος ο Βαγγέλης από την Εύβοια.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε ο Νίκος από την Εύβοια ο Αιγυπτής, πήρε ο Παναθηναϊκός, πήρε ο... Όλοι πήραν γι' αυτό τα πέναλτι και αυτά. Εγώ θα ρωτήσω ένα πράγμα τον Γιώργο τον Βολογοτρό, είναι το φίλο μου. Λοιπόν, εάν έπαιζε, δεν σου λέω Παναθηναϊκό, είμαι, ξέρεις, Αιγυπτής και λέω στους φίλους μου, έχω ένα φανατικό Παναθηναϊκό, πάρτε τώρα, τους λέω, θα τους χαλάει σας. Δεν θέλω η ομάδα μου να πάρει πρωτάθλημα. Πήρε σε 4 χρόνια, 3 πήρε 2 πρωταθλήματα. Πάσε ρητό. Πε ότι έπαιζε η ΑΕΚ, δεν βάζει το Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ με την Κύφισσα προχθέ, αντί για την παραπάνω Κυριακή, παίζανε χθε. Και έκανε ένα παίκτη αυτό που έκανε ο Αντωνίτσε, όπω τον λένε.
0: Ο Αντώνησε, ναι.
1: Ο Αντώνησε.
0: Άμα ήταν η διαφάση, δεν ήταν απέναντι.
1: Κοίταξε να δει. Να μην λένε αυτά, έγινε και λέει ο κόσμο ότι βοηθάνε τον Παναθηναϊκό. Βοηθά την ΑΕΚ, βοηθά τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι να μην πω, είναι μα, να μην τις πω τη λέξη. Λοιπόν, το πελέει, θα πήγαινε λέει, αν δεν είναι αν το έχει, ήταν κολλημένο το χέρι του ανθρώπου πάνω του. Θα πήγαινε λέει γκολ. Και η κοιλιά του που ήταν, θα την έκοβε την κοιλιά για να περάσει.
0: Ακούστε, το πέναλτι δεν το ήθελε, το χέρι του ήταν σε φυσική θέση. Αυτά ναι, αλλά όμως έχει αλλάξει ο κανονισμός.
1: Ναι,
0: τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Αυτό να καταλάβει
0: τι
1: ο
0: να
1: κόσμος,
0: ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν μπορεί με αυτή τη φάση να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κτλ. Κτλ. Να μην τρογόμαστε έτσι με ψηλού πίδημα, ρε παππού, είναι πήγα να το χέρι του πάω το πέναλτι. Ήταν πέναλταρα. Πέναλταρα. Δεν το έδωσε. Πάει. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι είναι τα μηχανήματα τώρα, είναι το VAR, είναι που βλέπουν από 100 τηλεοράσεις, σε βλέπουν 100 οθόνες. Τι κάνεις που πάει η μπάλα, αλλά πρέπει κάτι από την πηγή. Αυτό το πέναλτι που έδωσε στην Κύφισσα προχθές, δεν τρώγω, ας έπαιζε με την ΑΕΚ Κύφισσα, δεν πηγαίνει. Δεν το λέω για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό το γκολ δεν πήγαινε μέσα. Η μπάλα θα χτύπαει στην κοιλιά του, το χέρι του ήταν πάνω στην κοιλιά του του άνθρωπου. Τότε 150.000 φορές το βάλα.
0: Αλλά η μπάλα κατευθυνόταν, ανεξάρτητα τώρα που η μπάλα πήγαινε μέσα. Η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Όχι.
0: Είχε κατεύθυνση προς την εστία.
1: Ξέρεις πότε βρήκε η μπάλα, Γιώργο?
0: Να
1: σου πω εγώ, όταν την γύρισε με το πόδι του, βρήκε στο χέρι.
0: Εγώ λέω όταν έφυγε η μπάλα από το πόδι του παίκτη του Παναθηναϊκού, είχε κατεύθυνση στην εστία. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
1: Οι εθνοτές να κάνουν κάτι με τα πένα. Εγώ είχα πει στο μακαρί το Γεωργίου, γιατί μίλαγα χρόνια με τον Γιώργο. Λέγα, Γιώργο, μπορεί να καταργήσουν το offside και το πέναλτι. Και αν είναι ικανός ο Μουκουτί και ο Ρέβα να κρατήσει την επίθεση, την άλλη την κρατήσει. Δεν είναι να φάει 50 γκολ. Τι πέναλτι τώρα και offside και κολοκύθια. Αυτά είναι. Τα πέναλτι δεν ξέρω πέρα να προσέξουν. Αυτό δεν πήγαινε μέσα το πέναλτι. Εγώ να το κεφάλι μου κόβω. Αφού έπεισε στην κοιλιά του, βρήκε εδώ στα πλευρά του, βρήκε το χέρι που ήταν η μπάλα. Καταλαβες.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας πάρει και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, ας πάρει και ο οποίος θέλει ότι δεν μας κάνει ομάδες, να μην τσακώνεται, να μην τρογόμαστε και να μην έχουμε, ξέρεις, τους αεκτήρες, τους Παναθηναϊκούς. Φαγώνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Έριξε τον προπονητή. Τέρμα, του γουστάρισε τον Μαρινάκη, έριξε τον προπονητή. Δεν θα ασχοληθώ εγώ γιατί ο Μαρινάκης έριξε τον προπονητή. Εσύ του ήταν. Και το κάνει. Πώς θα το κάνουμε, δεν μου αρέσει, ρε φίλε, τέρμα, τελείωσε. Έριξε. Τώρα πήρε τι πήρε και πήρε το ευρωπαϊκό και μπορεί να το έπαιρνε και με άλλο προπονητή. Πάει. Η επιχείρηση έδειξε ότι κλαίμε για το Μεντιλίμπαρ και για τον Αλμέιδα κλαίγαμε εμείς παλιά. Στο ίδιο να πάει ο Αλμέιδα όπως είχε καταδείξει στην ΑΕΚ.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλό σα. Σαββατοκύριακο θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στανόγλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι πλήμα.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπουδάζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα νιώθω χωρίς αξία. Μπάζομαι.

0: βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας στην ΑΝΑΚΕ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: ΑΝΑΚΕ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στην Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κύριε Σίδωρη, κύριε Τάσο, θα σας πάρουμε μετά τις 3 και 10 περίπου. Έτσι, να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω εδώ τον Νίκο τον Πατήση και καλά κάνει. Ο Γιώργος από την Πετρούπολη, ο Σπύρος από το Χαλάνδρι. Έτσι ξεκίνησα να πω για τον Ολυμπιακό και με τα τηλέφωνα, τα τραγούδια και τα μηνύματα. Πολύ Παναθηναϊκή σήμερα. Σήμερα πολύ Παναθηναϊκή. Εγώ το περιμένω, γιατί πάει η ομάδα καλά, ξεκίνησε καλά. Λοιπόν, Αλμπουαθήλ είναι ακριβώς Νίκο μου και όσοι έχετε στείλει μήνυμα από τον Ολυμπιακό, ακριβώς το αντίθετο του με τη Λίπαρ όσον αφορά το χαρακτήρα, το θέμα έκφρασης κλπ. Με τη Λίπαρ ένας άνθρωπος ήπιος, αγαπητός σε όλους, κυρίως ήρθε, κυρίως έφυγε. Ο Αλμπουαθήλ είναι εκρηκτικός. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να τον δείτε και να συμμετέχει και με την εξέδρα που λέει ο λόγος, να κάνει έτσι δηλώσεις, να φωνάζει στους διαιτητές. Είναι πολύ ζωηρός, πολύ ζωντανός. Όσον αφορά την εκφραστικότητα, μιλάω. Παιδί της Ρεάλ, Σοσιεδάδ, Βάσκος. Αξίζει τον κόπο και στη Ρεάλ. Έχουμε αναφερθεί όσον αφορά τη ζωή του, πώς ξεκίνησε. Ο πατέρας του Φορτηγατζής έχασε την μητέρα του σε ηλικία 14 ετών. Δούλευε ταχυμεταφορές. Τον κέρδισε το ποδόσφαιρο. Έπαιξε στη Σοσιεδάδ. Ήταν πολλά χρόνια εκεί. Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή. 6,5 χρόνια πρώτος προπονητής. Κύπελλο στην Ισπανία. Για αρκετά χρόνια η ομάδα 5η-6η. Δεν θα ξεχάσω τον Λουίς Ενρίκε που είπε κάποια στιγμή ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία το παίζει η Real Sociedad. Αυτά λοιπόν σκέφτηκε ο Μαρινάκης. Να πω ότι ο Κορδόν που τον ξαναέφερε ο Μαρινάκης είχε μιλήσει και με τον Αλγουαθήλ όταν ο Κορδόν μετά τον Ολυμπιακό πήγε στη Σεβίλη. Αλλά δεν κάθισε. Πήγε ένα διάστημα στην Σαουδική Αραβία, 24 μάτς, δεν τράβηξε. Έμεινε ελεύθερος από το περασμένο Φλεβάρι, τον πήρε ο Ολυμπιακός μέσω Κορδόν και έγινε η δουλειά. Τώρα, αυτό που ασφαλώς περιμένω, δεν το συζητάμε, θα χρειαστεί χρόνο ο άνθρωπος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει τους παίκτες, τώρα μαθαίνει. Όμως, αυτό που πληροφορήθηκα με το που πήγε, είπε στους παίκτες ότι εγώ δεν θέλω να μου γυρίσετε την μπάλα εύκολα στον τερματοφύλακα. Ότι δεν θέλει από τους θεματοφυλάκες αυτές τις γιώμες και τις έντρες που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λίπαρ και το λέω από πέρυσι. Εκρηκτικότητα, πίεση, ταχύτητα. Λίγο πολύ αυτά τα είδαμε στη Σοσιεδάδ. Βέβαια με παίκτες με χαμηλό κέντρο βάρους, γρήγοροι, οι οποίοι παίζανε πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο και ασφαλώς πρόθεση του Αλγουαθήλ είναι να παίξει ο Ολυμπιακός κάθετο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλός ή κακός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είδαμε καλή μπάλα επί των ημερών του στην ομάδα των Βάσκων και περιμένουν οι Ολυμπιακοί να δουν κάτι ανάλογο. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και γιατί αυτός είναι καινούριος, αλλά και γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι καινούριοι. Έγιναν τόσες μεταγραφές και έγιναν αργά. Και στις πρώτες δηλώσεις που έκανε χθες, αυτό είπε ο διάδοχος του Μεντιλίπαρ. Ότι παιδιά κάναμε μεταγραφές αργά. Άρα θέλουν χρόνο τα παιδιά αυτά, θέλω χρόνο και εγώ. Και είναι λογικό. Τώρα για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, που με ρωτάς Παναγιώτη, ήταν ένα θέμα διαφωνίες με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον Μεντιλίπαρ. Ο Μεντιλίπαρ δεν τον ήθελε να τον δηλώσει, διότι σου λέει ότι το παιδί είναι απροπόνητο. Είχε τραυματισμό. Τι να τον δηλώσω. Και έγινε χαμός. Και δηλώθηκε. Και τώρα τον έχει πάρει στην αποστολή με 4 προπονήσεις. Δεν είναι έτοιμο το παιδί. Τώρα, γιατί τον πήρε. Θέλει να τον βάλει έτσι στο κλίμα της ομάδας, δεν ξέρω γιατί τον έχει πάρει. Είναι ένας προπονητής που μόλις ήρθε, πρέπει να βρει τα πατήματά του και πρέπει και εμείς να περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα. Είτε κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός 3-0 τον Όφη, είτε χάσει 3-0, δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να περάσει ένα αλφα διάστημα. Θα έχουμε και διακοπή του πρωταθλήματος. Θα μεσολαβεί σε ένα 20ήμερο. Εκεί θα μάθει καλύτερα τους παίκτες. Θα γίνει μια μίνι προετοιμασία σε καθαρά τακτικά θέματα. Πλέον του Ολυμπιακού είναι τακτικό το θέμα. Το πώς θα εμφανίζεται η ομάδα. Πώς θα προσπαθήσει να σκοράρει, πώς θα δημιουργεί. Γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού, και το έλεγα από πέρυσι, ότι είναι μονοδιάστατος, προβλέψιμος. Να βρούμε τον Ελκαμπή, να σκοράρει ο Ελκαμπή. Άντε σέντρες, άντε γιόμες. Εντάξει, καλός Χρυσός ο Μεντιλίμπαρ, και εγώ το έλεγα. Έχει προσφέρει τρομερά πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference League. Ένας κύριος, ένας gentleman αγαπητός. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γινόταν να μην κάνουμε κριτική με την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, και εγώ και πολλοί Ολυμπιακοί. Και να σας πω την αλήθεια, περίμενα το τέλος του Μεντιλίμπαρ είτε όταν τελείωσε η σεζόν, είτε μετά τον αποκλεισμό του Νέιμεγκεν. Όχι ότι ευνηδιάστηκα, κανένας μας δεν ευνηδιάστηκε νομίζω τώρα πώς έγινε. Όταν βλέπεις τη θύρα 7 και βγάζει ανακοίνωση και το Μαρινάκι να μιλάει ως χούλιγκαν εντός εισαγωγικών και να λέει παίζω με σέντρες, δεν μπορώ να βλέπω, δεν μπορώ να κάνω. Και είναι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος κάθεται μαζί του και τα λέει για 3,5 ώρες, έλεγε είναι θέμα χρόνου. Ράγισε το γυαλί. Τι να γίνει Σεπτέμβριο, τι να γίνει Οκτώβριο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων του Ολυμπιακού, των οπαδών του Ολυμπιακού, περιμέναν ότι θα φύγει με την Λιμπάρ. Δεν ευνηδιαστήκαμε. Έγινε ό,τι έγινε. Τώρα, αν ξαναγυρίσει που μου λέει εδώ ο Γιώργος από τον άλλη μου, Γιώργο μου, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Πόσοι έχουν φύγει και έχουν ξαναγυρίσει. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Πήρε έναν προπονητή ο οποίος ξέρουμε τι έκανε, όμως βάζω έναν αστερίσκο και πόσες διαφημίσεις. Ότι ήταν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Τον ήξεραν και τους ήξερε. Δεν έχει τεσταριστεί εκτός στην Ισπανία σε άλλη ομάδα και εκτός της Ισπανίας στο εξωτερικό, με εξαίρεση αυτό το σύντομο το διάλειμμα στη Σαουδική Αραβία. Για μένα αυτό δεν ξέρω αν λέει κάτι, για κάποιους μπορεί να λέει, για κάποιους μπορεί να μην λέει τίποτα. Άλλο να είσαι σε μια ομάδα και άλλο να έχεις δουλέψει σε 3, 4, 5. Αυτό το βάζω έτσι ως σκέψη. Ο καθένας έχει την άποψή του. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Real FM.
5: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
3: Είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας.
9: Η ώρα είναι 2.

δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6

0: Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, έχουμε ξεκινήσει από τις 12, θα έχουμε μία ώρα ακόμα, λέω τον αριθμό επικοινωνίας 211-200-8200, ήδη περιμένουν αρκετοί. Θα ακούσουμε όμως ένα ακόμα τραγούδι που έχετε ζητήσει, του Γιώργου Μαζονάκη, να πω ότι η κηδεία του ανακοινώθηκε, είναι τη Δευτέρα στις 1 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Δευτέρα 1 το μεσημέρι, Αγία Τριάδα Νίκαιας. Θα ακούσουμε το 4.

0: καταστάσεις όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δεν έχει σημασία τώρα αν το πρώτο τη και φυσικά πρόκειται το λάθος του Van Drongelen. Για μένα η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ακόμα ενδυνάμει βασικό στόπερ, αλλά έχει πρόβλημα και στα back και δεξιά και αριστερά. Ενδεχομένως τώρα ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν παίκτη που ήθελε ο Ολυμπιακός και να φέρουμε στο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι αριστερό back Μαροκινός, ανήκει στη Ρώμα, πέρσι και κάνει 25 μάτς με την Eindhoven. Δεν προχώρησε με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα με την ιστορία του ΝΑΗ μήπως έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν αργεί ακόμα και δεν ξέρω και τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο προωθείται, όμως αμυντικά δεν λέει πολλά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το μάτς με την Κυψιά και γενικά από ό,τι δείχνει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές επιθετικές λύσεις μέσω επιθετικά και στη θέση του φορ. Δηλαδή έχει τον Τετή, έχει τον Τέσσερ, έχει τον Λιβάη, παίζει και σέντερ φορ, παίζει και από τα πλάγια. Παίκτες που μπορούν να κάνουν από το πουθενά φάσεις. Βέβαια με την Κυψιά ο Τετή βρήκε το μάτς τώρα του με τον Σόουζα, τον εξέτασε, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Εξαιρετικός ο Σόουζα στον αγώνα του συγκεκριμένο, ο αρχηγός της Κυψιάς. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπεις ότι ο Κάγκουα έχει ανεβάσει επίπεδο, είναι πολύ γρήγορος, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ο Αντίνο προχθές έκανε δύο εξαιρετικές ενέργειες και φυσικά να πούμε ότι σημείο αναφορά είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ενώ δεν σου γεμίζει το μάτι, λες ότι αυτός είναι κλάση, όμως ξέρει και παίρνει ωραίες θέσεις, είναι κοντά στο γκολ, έχει την assist, βοηθάει στο θέμα της ανάπτυξης. Δηλαδή βλέπεις παίκτες τώρα στο κέντρο, έχεις Ταμπόρδα, έχεις τον Κάγκουα, ο Καμαρά, ο οποίος ναι μεν δεν ξέρει να μαρκάρει, αλλά τουλάχιστον να πλώνει το παιχνίδι. Έχεις έναν Ουναή που δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Γενικά ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος. Και όταν μια ομάδα είναι γεμάτη, όταν μια ομάδα δημιουργεί, μη τη φοβάσαι. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα δεν το ξέρω. Θα το δω στην πορεία. Ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο κύριος Ισίδωρος, τον Περιστέρη, γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να πω ότι πάντοτε όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μια ψιλοεύνοια, όλες οι μεγάλες ομάδες. Γιατί γκρινιάζουν όποτε ο Παναθηναϊκός φτιάξει υπερομάδα, πολεμούν προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Καμία ομάδα δεν έχει χάσει 6 πρωταθλήματα από τις μεγάλες, όσα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Για να πάψει το παραμύθι που κουλάνε. Δεύτερο, με την Κηφισιά, το γκολ που δεν μέτρησε είναι γκολ. Το δοκάρι. Το είδα πολλές φορές. Απλά δεν είχα την κάμερα να το δουν και το πέρασα στο τούκο. Από εκεί και πέρα το πέρασε με το πέρα. Ήταν μια δύσκολη φάση που δεν την είδε ο διαιτητής. Και είχε προηγηθεί και πάω. Σοβαρό πάω και δεν το έδεσε.
0: Ναι, εντάξει, αν θέλετε την άποψή μου, παρένθεση ανοίγω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο Καγκούρ.
1: Δεν ξέρω τι παίρνει. Μπορεί να, όχι, είναι πέναλτι.
0: Ναι, όχι, λέτε για το φάουλ, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Εντάξει, ο καθένα που θέλει. Στι μεγάλε ομάδε και στη Γερμανία, άμα δει την Μπάγκερ, έχει πάρει την διαιτησία και με απαντάκια και με αυτά. Όλε οι μεγάλε ομάδε και ο Ολυμπιακό έχει πάρει παιχνίδια από τη διαιτησία. Αυτά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι ένα παιχνίδι που το παιχνίδι του καθάρισε ο Παναθηναϊκός θα το καθάρισε, πήγε στον πρώτο μήκρο χαλαρά. Το δεύτερο που είδε τα πράγματα άρχισε και έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επέμπει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σε όλες τις γραμμές έχει παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει στόπερ. Θέλω να αξιοποιήσει το Πιτσιρικά να είναι ο τρίτος στόπερ. Γιατί τον έχω μελετήσει και ξέρω ότι αν πάρει άλλο στόπερ ο Παναθηναϊκός, ο κάτι δεν θα παίζει. Και αυτός ο παίκτης αξίζει. Θα είναι τρίτο στόπερ. Δεν χρειάζεται στόπερ ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν πάρει κι άλλο, ναι, αυτό το
0: παίκτης. Δηλαδή και τέταρτος ποιος, ο Μπράουν, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει το σέντερ φορ της Νίκης Βόλου. Αυτός είναι ο τέταρτος. Στόπερ του Παναθηναϊκού.
1: Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός για να πάρει και στο
0: απλά εγώ τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου, μη γυρίσετε μετά οι Παναθηναϊκοί και λέτε αυτά που λέω εγώ, τα λέτε μετά από 3 μήνες, 4, εντάξει.
1: Άλλο δέχομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Το βλέπει με άλλη σκοπιά, εκείνος με άλλη σκοπιά εγώ.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω εγώ ότι εγώ είμαι ο σωστός.
0: Όχι, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω, ούτε εγώ το λέω.
1: Από εκεί και πέρα εγώ εμπιστεύομαι αυτό το παιδάκι, όπως ο Ολυμπιακός έχει δώσει, έχει κάνει
0: Ολυμπιακός είναι καλός, καλός είναι.
1: Μα άμα από τη νου του παιδιού πάρει ένα τρίτο στόπερ και δεν του δώσει τα παιχνίδια τα λήψα που θα λείπει κάποιος από αυτού, γιατί αυτοί οι δύο που είναι δεν αλλάζουν. Γιατί είναι καλοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο τεχνίτης και ο άλλος είναι για να σε φοβίζει. Έτσι πρέπει να είναι το στόπερ. Ο ένας τεχνίτης και ο άλλος να φοβίζει. Να μην πλησιάζει το στόπερ. Από εκεί και πέρα θα δώσουν, άμα παίξουν λέει με την Καλαμάτα. Θέλει δηλαδή, δεν μπορεί ο Κάτρης να κρατήσει την Καλαμάτα που θα κάνει δύο επιθέσεις. Ο Πανετολικός αύριο θα κάνει τρεις επιθέσεις, όλες και όλες. Θα κάνει παραπάνω. Γιατί ξέρει σε τι οπλοστάσιο πάει η κάθε ομάδα. Ξέρει σε τι οπλοστάσιο παλιά. Πηγαίναν όλοι στη Λεωφόρο και παίζαν ανοιχτά γιατί δεν είχε οπλοστάσιο ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε οπλοστάσιο. Ανοίχτηκε σαν παρδέκα.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Σιδωρή.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και να πω και στα συλληπιτήριά μου τον Γιώργο γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί.
0: Ωραία.
1: Από τα σπάνια.
0: Να είστε καλά κύριε Σιδωρή. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Αντιόπια από το Βίρονα. Γεια σας κύριε Αντιόπια.
2: Αγαπημένα μου Γιώργο.
0: Τι γίνεται.
2: Αγαπημένο μου Real FM. Καλή χρονιά εύχομαι στα αθλητικά μας και να μας οδηγείς όπως ξέρεις εσύ. Ανίκο, θα ακούσω τη συμβουλή σου ότι σήμερα πρέπει να αναφερθούμε στα αθλητικά γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως θα μπορούσα να μείνω σε πολλά πράγματα όμως. Ανήκω στην ομάδα των φιλάθλων εκείνων που εκτονώνεται μέσα από το να παρακολουθώ αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα. Όπως είδα την ΑΕΚ με τη Λάσκη. Βέβαια το Μάγερ περίμενα να διαβεύσει, ο Μαρίνα έβαλε ο Ρουμάνος στο κόρ, αλλά η χαρά είναι το ίδια. Επίσης, όπως βλέπω και άλλους αγώνες, όπως είδα το Περιστέρι με την Καλαμάτα και το 1-1. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί θα θέλω όλη σου την εκπομπή. Είδα και τον Όφη με την Κηφισιά, το 2-0. Όπως είδα και τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε άνοδο, αν και ο Ολυμπιακός εγώ και το ξέρετε, το ξέρεις, και ενθαρρύνω ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και πάνω. Εγώ δεν θα πω ούτε για σπροξήματα ούτε τίποτα. Θα φανεί στην πορεία και μακάρι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό να δείχνουν το ανάστημα που έχουν στην ιστορία τους. Τώρα θα ήθελα να μείνω στο θέμα το δικό μου που αφορά τους προπονητές. Εγώ θα θυμηθώ τι είπε ο Ρέτσος για τον κύριο Μεντιλίμπαρ, ότι άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι αρνητικό και δεν θα σου κρύψω ότι είμαι σε δυθυμία. Δηλαδή, προσπαθώ να μάθω τώρα και το όνομα του καινούργιου προπονητή μας, του Αγκουαθίλ,
0: Μανόλο. Θυμίζει λίγο το όνομα του, πώς το λέμε, που παίρνουμε κανένα φάρμακο για... Πώς είναι το Αλκοφρέν.
2: Έτσι θυμίζει. Που σημαίνει νερό.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Και πόσο θα τρέξει το νερό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εγώ αγαπώ τους Βάσκους, γενικότερα στην πορεία μου που τους παρακολουθώ, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν σου κρύβω, ότι στο τελευταίο καιρό δεν ήμουν ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Και θέλω να είμαι ευχαριστημένη από τον Ολυμπιακό, αφού είμαι μέχρι το κόκαλο Ολυμπιακός. Οπότε ας του δώσουμε χρόνο και νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δείξει. Γιατί τελευταία ο Ολυμπιακός έκανε και λάθη, δεν ήταν συγκεντρωμένος, αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι που ήρθαν δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπουν σε συλλογική προσπάθεια, σε δράση και στην πράξη, ό,τι και να κάνει όποιος Αγκουαθίλ, ό,τι και αν έκανε και ο Μεντιλίμπαρ που εντάξει τελευταία μας προβλημάτισε. Οπότε θα ευχηθώ στην ομάδα μου να προχωρήσει και μια έκκληση. Επειδή τα εγγόνια μου, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, γραφτήκανε στους νέους του Βίρονα στο μπάσκετ και Αντιόπι στο βόλεϊ. Έκκληση προς όλους τους γονείς. Αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να μπουν απέναντι στην παραβατικότητα των νέων, αθλητισμό.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
2: Γιώργο
0: να
2: μου,
0: καλά.
2: Οπότε αυτά για τώρα. Τα λέμε αγαπημένα μου, για χαρά. Για.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τάσος Καλυθέα, γεια σας κύριε Τάσο.
3: Εγώ με πάω αυτής και πήρα να σας πω για την ομάδα και όλο αυτό το που γίνεται. Το παρακολουθώ. Γιατί μια μερίδα οπαδών, η οποία ξεκινήσει εδώ και προπονητή, πρόβλημα οικογενειακό με τον προπονητή, ο οποίος σίγουρα έχασε και λίγο το μυαλό του, γιατί όταν χάρισε τον πατέρα μετά δεν εξόδειξε για τίποτα. Και άλλα πολλά που συνέβησαν. Και έτσι η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τρεις στόχους. Στους οποίους βέβαια είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Σαββίδη ότι κάτι από όλα θα είχε πάρει η ομάδα. Αν όχι το τάβλι, το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή έστω και την τελευταία, τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο πρωταθλητριό. Και φέτος βλέπουμε τώρα, έχει ξεκινήσει ένα άλλο πράγμα. Αφού βλέπουν ότι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει αλλαγή παιχτών, να κάνει ανανέωση, να δημιουργείται ένα νέο team προπονητικό κλπ. Για να χτίσουν μια καινούργια ομάδα στην αρχή, γιατί κάποιοι παίκτες ζήτησαν να φύγουν και έτσι Γιώρας και ο Σντόεφ, κάποιοι άλλοι δεν ανανεωθήκαν κλπ. Βλέπω μια οργανωμένη επίθεση, το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, οι οποίοι μάλιστα ξεφεύγουν κιόλας κάποιοι, παίζουν άσχημα, καταργούνται, κάνουν, δείχνουν, ξεχνώντας ότι αυτός ο άνθρωπος στα 14 χρόνια τους έχει προσφέρει 4 κύπελα ή 3 είναι και 2 πρωταθλήματα. Δεν αναφέρω του 18, αυτό είναι, δεν πάμε παρακάτω. Εντάξει, τους έχει δώσει πόσους τίτλους, 6 τίτλους σε 14 χρόνια. Ουσιαστικά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει βέβαια αυτό, όλη την πράξη του και τα λάθη του, τι να θυμηθούμε, παίκτες που φέρανε και τους ακριβοπληρώσανε, γιατί τους ήθελε η οικογένεια και τελικά περάσαν και δεν ακουμπήσαν την μπάλα και πληρωθήκανε. Τώρα πάντως η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή. Και αντί να κάνουν υπομονή και να δούμε πώς θα γίνει να χτιστεί καινούργια ομάδα και με δανεικούς, γιατί και οι δανεικοί είναι στο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν και δανεικούς. 2, 3, 4 ανάλογα. Οι οποίοι οι δανεικοί βέβαια πληρώνονται κανονικά από τις ομάδες που τους παίρνουν. Δεν έχονται τζάπα. Έτσι και η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτιστεί και βλέπω ότι βγαίνουν, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν είσαι ΠΑΟΚ, περιμένει. Έτσι κι αλλιώς έχεις μάθει αν είσαι ΠΑΟΚ ότι ακολουθείς την ομάδα όχι για τους τίτλους, ακολουθείς την ομάδα γιατί περιμένεις η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθουν οι τίτλοι. Δεν πας να πάρεις τον τίτλο χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιζε ποδόσφαιρο και έχανε τους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό κάποιες εποχές παλιές. Όταν είχε τους παιχταράδες, Κούδα, Ιωσιπίδη, Τεντανίδη. Αυτά είχα να πω. Και κάτι ακόμα. Το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στο σουτ, δεν είναι πέναλτι. Αν πήγε κατευθείαν η μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει ο τερματοφύλακας, είναι πέναλτι. Αυτό δεν μπορούσε να το δει κανείς καλά στο VAR, μάλλον. Δεν το καταείδανε. Όπως και δεν είναι και το πέναλτι που έγινε με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, που θα γινόταν ένα-ένα, δεν ξέρω αν έτρωγε 5 ο ΠΑΟΚ μετά.
0: Ναι, καλά, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Σωστό.
3: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δει τον ήρωα της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο.
0: Σωστό.
3: Να διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν βάλαμε το VAR για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μην μένει ο καθένας με το παράπονο ότι ξέρεις εδώ με αδίκησε γιατί ήταν έτσι και δεν το είδε, γιατί δεν το είδε κλπ. Όπως και το γκολ που λένε ότι πέρασε τη γραμμή στο σουτ. Επιτέλους να βάλουμε και την τεχνολογία να βλέπουμε αν περνάει ή όχι τη γραμμή. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να μείνει με το παράπονο αν πέρασε ή δεν πέρασε και ακυρώθηκε τζάμπα τον γκολ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που δεν το είδε καλά ο βαρίστας. Φαίνεται και βγάζει μάτι ότι του βρήκε το πόδι και δεν βρήκε τίποτα. Επίσης αυτό που σας είπα. Φαίνεται, εγώ το είδα, φαίνεται ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ακούμπησε την μπάλα. Και λέει ο κανονισμός, αν πάει από τον τερματοφύλακα προς το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ακούσιο.
0: Ωραία, κύριε Τάσο.
3: Αυτά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μόλις στείλει δύο φίλοι Παναθηναϊκοί, είπα παιδιά ότι στην κανονική ροή του αγώνα, στο ταμπόρδα, μου φάνηκε ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Το είπα. Στο replay που είναι πίσω από την κάμερα, φαίνεται ότι η μπάλα ένα μικρό κομμάτι της, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, ότι βρίσκεται η γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ πρέπει να περάσει ολόκληρη η μπάλα. Αλλά είδατε τώρα κάνουμε κουβέντα, ενώ θα είχαμε τον γκολ line technology και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τώρα.
4: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, αγαπημένη.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
4: Είμαι καλά. Θέλω πριν πούμε για τα αθλητικά να μιλήσω λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα τραγούδια του, ξέρεις. Τα τελευταία ειδικά από τους χορούς του σχολείου που πηγαίναμε, ξέρεις, με τους συμμαθητές στο σχολείο, ξέρεις, τα διαλύματα που ακούγαμε τα τραγούδια μας. Πάντα υπήρχε ένας Γιώργος Μαζονάκης στο playlist μας. Στεναχωρημένος, ξέρεις, γιατί ήταν και κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήταν ξαφνικό. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά και αν μου δώσει ένα ρεφρενάκι στο μικρόφωνο, ο κύριος Μαζονάκης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο ίδιος, με πολλούς φίλους, αλλά μόνο.
0: έτσι, δηλαδή, χωρίς VAR, το να μην το δώσει, δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως στο VAR το βλέπει και το, από πολλές κάμερες και το κάνει slow motion, βλέπεις ότι η επαφή, το κτύπημα επηρεάζει τον παίκτη και πέφτει κάτω. Εκεί είναι πέναλτι. Δηλαδή, εγώ κατηγορώ τον βαρίστα, δεν κατηγορώ τον διαιτητή σε πρώτο χρόνο του Τσβάιερ.
4: Μα εγώ δεν ξέρω, μα ο Τσβάιερ ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους διαιτητές που
0: έχουν. Εντάξει, καλώς είναι, αλλά εδώ τώρα στην Ελλάδα έχει κάνει διάφορα. Τέλος πάντων.
4: Καλώς είναι στο εξωτερικό, έχει κάνει κάποια στηρίξη του Καπνιτσίλη και έχει στηρίξει διάφορα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον κόλπο του Νταμπόρδα, για μένα είναι καθαρό κόλπο που ακυρώνεται, έτσι. Όμως, δεν σημαίνει ότι θα διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο.
0: Παναγιώτη, άκουσε με τώρα λίγο. Εάν θέλεις, επειδή τώρα έχω διαφημίσεις, κλείσε το τηλέφωνο και να μην περιμένεις τη γραμμή. Να κάνω διαφημίσεις και ειδήσεις και θα σε πάρουμε να συνεχίσεις για τον Παναγιώ.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά.
5: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσα.

0: από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Ακολούθηση διάλεξης.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
3: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, σήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Φτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο, των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Σπύρος Χαλβατζής.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Δράμα, 31 στη Σκιάθο.

0: οπότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα

άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: αντικειμενικός πάντα και είμαι αντικειμενικός και το ξέρετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θέλω να, ούτε να υπάρχουν αιγμές ότι με βοηθάνε και με σπρώχνουν σαν Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, δεν έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ, όχι ότι δεν έχει ευνοηθεί καθόλου ποτέ, έχει ευνοηθεί και έχουμε πάρει και εμείς τα πεναλάκια μας και τα σφυριγματάκια μας, απλά όχι τόσο πολύ σε κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ευνοηθεί παραπάνω. Αλλά δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Ή να λένε από τώρα δώρο της κυβέρνησης το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να το πάμε αντικειμενικά, αλλά να πούμε και απ' την άλλη ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει και ποτέ πρωτάθλημα χαριστικό. Όπως δεν έχει ο Παναθηναϊκός ποτέ πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη που λένε ότι θα μας δώσει κυβέρνηση και τέτοια. Πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως όμως έχουν δοθεί τέτοια απέναντι παρόμοια και απέναντι σε άλλες ομάδες έχουν σφυριχτεί και από άλλες ομάδες έχουν ευνοηθεί. Έχω λάθος κύριε Γιώργο, εδώ πώς το λέω.
1: Ότι δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα με το Μητσοτάκη αφού έχεις να πάρεις 16 χρόνια.
0: Αυτό λέω. Όχι, που λένε ότι είναι εδώ το Μητσοτάκη που λένε το
1: παιδί. Μα εγώ περιμένω να δω τώρα τι να λέω από την τρίτη αγωνιστική, τι να λέω τώρα. Άστο να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Μα αυτό θέλω να πω όμως. Εγώ δεν έχω πει ότι θα πάρω πρωτάθλημα. Καταρχάς εγώ έχω τοποθετηθεί ανοιχτά και το ξέρετε ότι δεν έχω πιστοσύνη στη διοίκηση. Ούτε φέτος. Θα μου πει ρε φίλε, φέτος έχει πέρι τόσους παίχτες. Άλλο τις έχω μία έτσι. Έχω μία αισιοδοξία γιατί όντως έχουν γίνει κινήσεις με Παναθηναϊκούς στο staff, με παίχτες παλιούς Παναθηναϊκού που έχουν μπει μέσα, με τεχνικό διευθυντή τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, τον Σεϊδαρίδη που έχει μπει στην ομάδα και τον κύριο Φίσα. Έχω μία παραπάνω εμπιστοσύνη. Απλά δεν μπορώ ποτέ με αυτή τη διοίκηση και τον κύριο Γιάννη Λαφούζο να είμαι ήσυχος και να πω το Παναθηναϊκός πέτος θα πάρει, να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί όπως είδαμε και το 23, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φοβερό πρώτο γύρο, μετά τα χάσε όλα μέσα από τα χέρια του, μόνος του τα χάσε. Βέβαια έχει ένα αντίπαλη μία ΑΕΚΑ, αλλά έχασε εσύ παιχνίδια και μπορείς να σε φτάσει. Γιατί με 8 βαθμούς δεν τον υπόθεσαν εύκολα. Και κάτι ακόμα για να κλείσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω επιτέλους ένα Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε μικρολαθάκια που είπαμε και πάλι που γίνανε με κάποια πέναλτι, έτσι και ο Σαστράπης θα τα καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Βλέπω επιτέλους, κύριε Γιώργο, να μιλήσω και λίγο αγωνιστικά και να κλείσω. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό επιτέλους να δημιουργεί πάσεις, να σκοράρει που τα προηγούμενα 3 χρόνια πονούσαμε στο σκοράρισμα. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έφτανε 20 γκολ το χρόνο στα προπερσινά στατιστικά και στα περσινά. Άσχημα έτσι στοιχεία. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από τη μέση και κάτω να πετάει φωτιές με όλους τους παίχτες και ο Αντίνο που λέγαμε που τον είχαμε βαφτίσει ότι δεν κάνει το παιδί αρχίζει σιγά σιγά προσαρμόζεται και με το σημαντικό προπονητή προχθές έβγαλε την ασίστ στον Κάγκο αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος έχει πολλά να δώσει και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να δώσει φέτος.
1: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο Γιώργος Μανδύρου, καλώς τον.
2: Πλέον καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Θέλω 3 λεπτά ακριβώς να το διασκεδάσω παραπάνω. Να διακόψεις, γιατί θα τα πω όλα και μετά μπορείς να κάνεις τα σχόλια. Με τη Λίμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμήτε, τιμάτε, ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλα. Είναι μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο οποίος με τη Λίμπα ποτέ δεν πρέπει να αλλάξει. Από εκεί και πέρα είναι καλό το next step, το επόμενο βήμα. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι υπήρχαν καταστάσεις, αν θες θα βάλω και σε κάτι ακόμα και τη διοίκηση υπεύθυνη, αλλά στην τελική αυτοί πληρώνουν και αυτοί τα χάνουν. Οπότε οποιοδήποτε προσπαθεί να μου βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό, γιατί για μένα πάνω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας, υπήρχε ο Βουλανδής, πολύ μεγάλος πρόεδρος, τον τιμήσαμε, υπήρχε ο Μπούκοβιτς, τον τιμήσαμε, υπήρχε ο Κόκαλης, τον τιμήσαμε, υπήρχε ο Νταϊπάς, τον τιμήσαμε, υπήρχε ο Μαρινέξ, τον τιμάμε. Μετά τον Μαρινέξ θα υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος. Πάνω όμως από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας. Ούτε και εγώ που σου μιλάω όλη τη στιγμή σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού. Οποιοσδήποτε λοιπόν προσπαθεί να βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό τον οποιοδήποτε προπονητή, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό και όπως λες και εσύ αυτή τη στιγμή πρέπει να τον δούμε να φτιάξει μια ομάδα. Ο κύριος προπονητής ο Ιμανόλο, σωστά και έτσι είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κύριος με την Λίπαρ την έφτιαξε μέσα σε 10 μέρες. Έτσι δεν είναι, επιλέγει ο λόγος.
1: 100%.
2: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, όσο επιτυχία είναι του κύριου με την Λίπαρ που πήρε το ευρωπαϊκό, άλλο τόσο είναι και επιτυχία της διοίκησης του Ολυμπιακού, η οποία είχε βάλει τις βάσεις και το λιπαράκι της και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό που πήρε, αφήνοντας πάρα πολλοί προπονητές, Μίτσελ, Βαλβέρντε, Μπάγεβιτς, Μάρτινς, ένα

0: κομμάτι, ο καθένας από την τεχνική του, την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, τον μεγάλωσε και τον έκανε ευρωπαϊκό τεράστιο σύλλογο. Αυτό και τέλος για το Μεντιλίπα. Πάμε για τις καταστάσεις του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Το ερώτημα είναι ένα, θα υπάρξει ομάδα που θα τελειώσει με 11 παίχτες με το τέλος πρωταθλήματος? Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 3 παιχνίδια, έχει τις κόκκινες και έχει πάρει και 2 πέναλτι. Και εγώ αυτή τη στιγμή το ποτάσμα μου θα είναι σε κάθε παιχνίδι πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και κόκκινη υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, όταν κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι το VAR μπήκε για να τακτοποιήσει την κατάσταση, ξενώντας βέβαια την υπόθεση Καμπελά, που υπάρχει πέρυσι ένα καταβαλλόντατο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δυστυχώς για κάποιους δεν το είδε το VAR, και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και μια συνέχεια της φάσης από αυτό, το οποίο γίνεται το πλάγιο από λάθος, φεύγει μόνος του. Ο ποτέ δεν πάει να κάνει γκολ και γιατί σου σταματάει την φάση. Θυμάστε, Γιώργο.
1: Τη θυμάμαι εγώ. Τη θυμάμαι τη φάση. Εγώ απλά για την ιστορία είχα πει ότι για μένα αυτό δεν είναι πέναλτι.
0: Εντάξει, πέναλτι.
1: Όταν ζω, καθένα όπω το βλέπει.
0: Εντάξει, okay, για την ιστορία αυτό που βλέπει εσύ σήμερα δεν είναι πέναλτι.
1: Όχι, εγώ τότε ο παίκτη του Ολυμπιακού για μένα έκανε θέατρο. Το είπα τότε, αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, συμφωνώ. Και αυτό που λέει σήμερα είναι ότι το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι πέναλτι. Μας είπαν ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Δεν είπα αυτό. Για ποιο λες το είπα την Κηφισιά? Είπα τι λέει ο κανονισμός.
0: Ο κανονισμός.
1: Εντάξει, είναι σκληρός για τον αμυντικό, αλλά αφού είναι αυτό τι να κάνει.
0: Μισό λεπτό, ο κανονισμός έχει κάποια άλλη παράγραφο που δεν την είπες. Ότι αν υπάρχει πρόθεση για να αποφύγει τον γκολ. Και εγώ σε ρωτάω.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Είναι καινούριος της FIFA μετά την ιστορία Κουκουρέγια.
0: Ωραία, ερώτηση τότε. Αφού και από πάω αυτό που λες εσύ, να σου τον κανονισμό. Υπάρχει κόκκινη υπέρ της Κηφισιάς στο πάτημα του Καμαρά ή δεν υπάρχει? Που έδωσε εκεί την
1: στο πάτημα, πάτημα ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τη φάση τώρα.
0: Ναι, άμα τη δράμα.
1: Ναι, ναι, στο πάτημα του Καμαρά.
0: Και του Καμαρά ή του Αλλού ήταν του καινούργιου που έχουν πάρει που είναι
1: και λες τώρα για την αποβολή του Μπέν της Κηφισιάς η δεύτερη.
0: Όχι.
1: Για ποιο λέμε τώρα?
0: Για τη φάση που πήρε κίτρινο κάτω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Δεν τη θυμάμαι. Τώρα δεν την έχω προκυρώσει.
0: Εντάξει, να το δεις ότι είναι απευθείας αποβολή.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Στο πάτημα, όπως είναι το ίδιο πάτημα που έκανε ο Φορτούνης και πήρε την κόκκινη.
1: Ναι, ήταν τέτοια φάση, δεν τη θυμάμαι. Άμα ήταν έτσι, δεν τη θυμάμαι.
0: Ναι, άρα ο διευθυντής, εκεί σε αυτό το παιχνίδι, με την Κηφισιά, έδωσε κίτρινη και άρα έδωσε κόκκινη.
1: Καλά, είναι και πολλές φορές είναι και θέμα διαιτητή, έτσι είναι και θέμα.
0: Αν το σκάρει ο κανονισμός, λέει, τι λέει Γιώργο, ότι στο παιχνίδι πάω που δείτε Ολυμπιακός μετά, στο πρώτο ημίχρονο, γίνεται ένα σουτ, η μπάλα πάει προς την εστία, ο παίκτης του πάρω και διώχνει καθαρά με το χέρι και βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ότι είναι σε θέμα στήριξη. Δεν την πάση και θα μου πει
1: ναι, δεν το είδα το μας, δεν ξέρω.
0: Το είδα εγώ. Ο κανονισμός λέει, και ακούμε τον κύριο Κοτσάφη και μας λέει, και κοντά στο να υποτιμήσουμε αυτό που ακούσουμε, ότι ο κύριος Ρόκα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε μόνος του. Έσπασε τον εαυτό του στο ξύλο μου.
1: Ναι, με το σώμα του, ναι, ναι.
0: Ναι, με το σώμα του τραυματίστηκε.
1: Έτσι,
0: ναι. Δεν έφυγε κανένας άλλος.
1: Εντάξει, ατυχής έκφραση, τι να πω.
0: Το πέταγε και δεν έδωσε, δεν έδωσε, εκεί ο κανονισμός δεν έδωσε, γιατί έφυγε εκεί πριν.
1: Ναι, ήταν δεύτερη κάρτα αυτή, ήταν.
0: Μπράβο, δεν την έδωσε όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο 22. Να παίζει όλο.
1: Έπρεπε ο Τζόκα του Βόλου το παγκεγό, έπρεπε να έχει αποβληθεί.
0: Μπράβο, δεν τον αποβάλει όμως. Ναι. Όχι μόνο δεν τον αποβάλει, ο συγκεκριμένος παίκτης, ο κανονισμός, έκανε τον κόλ του Ολυμπιακού. Πέρα του λάθους του Ρέτσου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
1: Ναι, θα δούμε, εδώ είμαστε.
0: Κάποιοι θέλουν, άκουσε φίλε Γιώργο, κάποιοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα με προδιπηγική εντολή. Τους πληροφορώ ότι κοιμούνται τον ύπνο εκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία για να πάρετε το πρωτάθλημα, να παίξετε μπάλα. Παραδείγματος χάρη, για πάρετε κάτι.
1: Λοιπόν, να πάρετε μια τελεία γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλάβω. Ναι.
0: Θα το τελειώσω.
1: Ναι.
0: Οι τρεις αγωνιστικές του Ντέσσερτ, το οποίο είναι καθαρό χτύπημα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, εγώ το είπα από την αρχή, μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου βάζεις ερωτήματα και απαντάω και καθυστερώ. Εγώ πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είπα ότι είναι αυστηρό αν είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτό το χτύπημα που έκανε δεν ήταν για τρεις. Για όνομα του Θεού. Δεν του έδωσε μπουνιά. Είναι μια απόθεση τώρα, εντάξει. Δεν ήταν για τρεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Συγγνώμη δικιά μου είναι ότι τρεις αγωνιστικές πήραν μια, γιατί δυστυχώς για αυτούς και δεν ήταν αγωνιστική να έρχονται στο Καραϊσκάκι χωρίς το τέσσερ.
1: Όπως το βλέπω καθένα, τι να πω τώρα, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά, ο Μπίλμπα, η συντάξη, έλα κύριε Βασίλη.
0: Κύριε Γιώργο, από το Λονδίνο φοβάται τον τέσσερ, τον τέσσερ σημείς, μισούρτη το Καραϊσκάκι. Πες μου, ποιος θέλει, με ποιος θέλει να κατεβώ. Με ποιος θέλει, ωραίο στοίχημα, αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, ωραίο στοίχημα, μ' αρέσει. Θα πάω να πέσω αύριο το Αγρίνιο να φάει κόκκινη κάρτα και αποβολή. Είναι... θα δίνει λεφτά, δεν ξέρω αν υπάρχει πόσο λένε εδώ στην Ελλάδα τέτοιο στοίχημα. Λοιπόν, τρομάρα να σας έρθει σε όλους μαζί. Βράζει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βράζει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Βράζει τι ΑΕΚ το μεταξύ. Παιδιά, κατεβάστε τη φωτιά λίγο. Από το 3 βάλτε τη στο 1. Σιγοβράζει, δεν γίνει μια ωραία σου πίτσα. Τι φάτε. Λοιπόν. Τι θα γίνει δηλαδή, τώρα τι πρέπει να γίνει δηλαδή εμείς. Δεν πρέπει να παίξουμε παραμή, δηλαδή δεν μπορείτε να παίξετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να τον κοντράρετε. Ε, και εδώ στου Κλωτσές και εδώ στου Πέκα, κάθε Κυριακή. Τα πέναλτι που παίρνω, Γιώργο Κολοκοτρώνη όμως, είναι καθαρά. Δεν είναι μαϊμουδιάρικα αυτά που κάνανε και παίρνανε τα πρωταθλήματα, επικόκαλο, κοκαλό, ταϊπάδε κλπ. Παίρνω πέναλτι καθαρά. Ούτε ανατρέπεται το πατριωτάκι μου εδώ, όπως το λένε, το ξεχνάω, λοιπόν, εδώ από το κάτω. Λοιπόν, και ο Γιωργακόπουλος, όπως του λένε, όλοι αυτοί, δηλαδή, τα πέναντι τα παίρνω καθαρά, γίνεται πέναντι, θα το πάρει. Γιατί, δηλαδή, δεν πρέπει να... οποιοδήποτε ομάδα, εγώ δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Εσείς και παίζει ρολάρι ο Παναθηναϊκός, παίζει μπάλα, λοιπόν, και οι άλλοι δέχονται πιέσεις, κατάλαβες. Οι φάσεις γίνονται και για κόκκινη και για κίτρινη και για έτσι και για αλλιώς. Λοιπόν και πάλι σας λέω, τη φάση που τα μπόρδα, που η μπάλα χτυπάει με δύο δοκάρι και περνάει καθαρά, καθαρότατα, υπερθετικός σταθμός, καθαρότατα τη γραμμή του τέρματος και δεν δείχνει. Και μου και κοιτάζονται ο επόπτης, καλά που να πάρει, θα πάρει ο επόπτης, το διαιτητής μαζί ας πούμε, ή το βάρα ας πούμε. Κατάλαβες, έκανε ένας εκεί, έτσι, ότι τα καλά και συμφέροντα. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδες, έτσι δεν έλεγατε κάποτε. Φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Άλκη, τον κύριο Σάκη, την αγαπημένη μου Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αγαπημένη μου Ανούλα από τα Ταμπούρια, την αρχηγό της Θύρας 13 στα Ταμπούρια και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά κύριε Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διεθνής.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ιδέα πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM.

0: άκουσε μια λεπτομέρεια γιατί μου την είπε και ένας αξής χθες που κάναμε κουβέντα. Όταν λέμε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, σημαίνει ότι εγώ επιθετικός σημαδεύω την αιστεία για να σκοράρω. Αν τώρα η μπάλα δεν πάει γκολ και πάει δοκάρι ή 10 εκατοστά out, αυτό δεν αλλάζει το πνεύμα του κανονισμού ότι έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.
1: Δηλαδή δεν κάνω κατεύθυνση προς τα εκεί. Μπορεί με το σύν μπορεί να λίγο να λοξοδρομήσει.
0: Ακριβώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά γι' αυτό λέμε κατεύθυνση. Το κατεύθυνση δεν σημαίνει γκολ. Σημαίνει κατεύθυνση προς την αιστεία.
1: Να καθίσει.
0: Η προσπάθεια του επιθετικού. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
1: Μπορεί να το καταλάβετε. Και τρίτον, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει ερμηνείες. Εάν κοιτάξει ο κόσμος τα 15 χρόνια, τι πενάλτια έχει πάρει. Τι πενάλτι έχει πάρει υπέρ του και τι πενάλτι έχει πάρει κατά του. Αυτά να βλέπουνε. Δηλαδή, είναι να μην ξυπνήσει ο πράσινος γίγαντας. Τώρα, τ' άκουσα και είπες ότι θέλει δύο παίκτες. Συμφωνώ μαζί σου, θέλει ένα center back και ένα αριστερό back. Με αυτά τα δύο παιχτρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός τους πάρει, αν πάρει αυτό με τη Ρώμα, ο Μαρτινό είναι ένας πολύ καλός παίκτης, τον έχω δει. Έμπαινε αλλαγές μέσα, τον έβγαινε, είναι ένας πολύ καλός.
0: Ήτανε στην Ειντχόβεν τώρα, πήγε καλά.
1: Ορίστε.
0: Στην Ειντχόβεν λέω, ήταν ιδανικός και πήγε καλά.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται έμπαινε. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε 80 εκατομμύρια εξόδεψε φέτος. Όλο τον κορμό άλλαξε ο κ. Σαλαφούζος. Τώρα, όσο για τον κ. Μεγκλίμπα, είχα προβλέψει, πιστεύσε με, θέλω να με πιστεύσεις, είχα πει σε ένα φίλο μου, εάν βγάλει μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη ο Μεγκλίμπα στον Ολυμπιακό, παιδιά, έπας πω ένα πράγμα, ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί, τελείωσε ο Μεγκλίμπα, ψάχνει τον επόμενο προπονητή, λέω, και την επόμενη μέρα διαβάζω στο Book Media, τέλος ο Μεγκλίμπα τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τους πρόσφερε πολλά, τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο, αυτοί φέρνουνε, δεν κάνει να δουλέψουνε. Έτσι την είδε ο κύριος
0: Μαρινάκης, συμφωνείς Γιώργο? Εντάξει, ο Μεντιλίβα πρόσφερε πολλά, το ξέρουμε από εκεί και πέρα, όμως δεν, ο Ολυμπιακός είχε ευθύνουσα πορεία, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
1: Τελευταία, ναι Γιώργο.
0: Δεν έπαιζε καλά.
1: Γιώργο, ξέρεις που οφείλετε, την ομογένεια Γιώργο. Την ομογένεια τι ήταν Γιώργο, αυτά απλά δεν ξεκίνησε καλά εφέτος. Εντάξει, όλοι μουρμουρά.
0: Και πέρυσι μετά το Champions League. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League πέρυσι. Μετά το Champions League η ομάδα έπεσε.
1: Ακριβώς, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Τελικά αρχίζει και σιγά σιγά να ξυπνάει αυτό το σωματείο που λέγεται Παναθηναϊκός. Να ξυπνάει, γιατί δεν γίνεται μαγαζί γωνία. Μεγάλο όνομα να μην έχει κι αυτός κάποιους τίτλους.

Night.

0: παράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούλτσα! Μόνωση! Μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Να στο Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Αρτάς. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Αρτάς με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Αρτάς. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στο καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μια σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Παράλληλα έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Τη Δευτέρα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Αποκαλύψεις στο μεταξύ έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαγωγού East West στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Την ετοιμότητά του για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-0 ιτήθηκε η Αγγελόνη, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League από τη Βίσλα Κρακοβίας για την 8η αγωνιστική του Πολωνικού Πρωταθλήματος. Η Αγγελόνια, την οποία υποδέχεται ο Ολυμπιακός την προσεχή Τετάρτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είναι στην 5η θέση της κατάταξης με 12 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλία.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί έως τις 4 για μία ώρα, όπου θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Σανταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνα για να πείτε ό,τι θέλετε να θέσετε τα ερωτήματά σας. Και φυσικά στο στούντιο papakirialfm.gr. Όποιο μήνυμα θέλετε και μπορείτε να το απαντήσουμε, θα το απαντήσουμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με πολλά και νομίζω και χρηστικά θέματα τα οποία μας απασχολούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο από αυτά είναι τα καύσιμα, είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον οποίο θα το ρωτήσουμε και για τις τιμές και για τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και για την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει από πρατήριο σε πρατήριο και το τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάντα θα ρωτήσουμε τον κύριο Κιούση και φυσικά και εσείς θέλω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές της χώρας όπως οι Κυκλάδες που η αμόλυβδη βενζίνη, Γιώργο, ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ ανά λίτρο. Το ίδια εικόνα είναι και για το πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά θα τα πούμε και φυσικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της τιμής του Brent, η οποία πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξευτεί. Μέσα σε ένα μήνα έχει αυξηθεί πάνω από 17%, φτάνοντας σχεδόν τα 105 δολάρια το βαρέλι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται, εφόσον φυσικά συνεχίζονται και οι ηθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

0: Γιώργος έστειλε το πρώτο μήνυμα, όπου μας λέει ότι υπάρχουν βενζινάδικα ακόμα και στην Αττική που η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Το έχω δει και εγώ, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Η μέση πανελλαδική, πρέπει να σας πω, το πετρέλαιο κίνησης είναι 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο. Θα σας πω τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μέχρι τώρα, για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, θα σας πω, θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 18 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης, όπου από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, θα πρέπει να δώσει περισσότερα 26 ευρώ. Δηλαδή φανταστείτε, 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή με 2 λίτρα αγοράζει ένα κοτόπουλο. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός ελέγχου το θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Θα ρωτήσουμε και για την κατανάλωση τι γίνεται, αν πραγματικά ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση στην βενζίνη. Σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος μεταφοράς για τους περισσότερους πολίτες έχει αυξηθεί πάρα πολύ και προφανώς οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουν βόλτες, το παίρνουν για να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αφού μιλήσουμε για τα καύσιμα, μετά θα πούμε για το ρεύμα. Και εκεί θα έχουμε ειδικό. Θα έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θα μας πει και ο κύριος Πάνος τι πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος, τι γίνεται με τις τιμές και ό,τι άλλο και όποια άλλη απορία έχετε, ευχαρίστως είμαστε εδώ να τις απαντήσουμε. Θα μείνουμε και σε κλίμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γιώργο, γιατί δεν έχει τελειώσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έχει τελειώσει, διότι σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα έχουμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, όπου περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει, ποιες θα είναι οι προτάσεις του για την οικονομία και όχι μόνο, θα μείνουμε και σε κάποια μέτρα που ακούσαμε το περασμένο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εκεί έχω πολλές πληροφορίες να σας πω και θα σχολιάσει τα θέματα των όσων έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Και αφού βάλαμε το πλαίσιο της αγοράς, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, έναν άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές.
0: Ένας άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος γνωρίζει καθημερινά, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και έχει έχει εξαιρετικά καλές γνώσεις. Κύριε Κιούση, μην κρυβόμαστε, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, γι' αυτό λέω αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι το εξής. Οι τιμές, δεν χρειάζεται να μας πείτε τίποτα, έχουν ξεφύγει. Είναι σε επίπεδα πάρα πολύ υψηλά. Θέλω να μας πείτε τι βλέπετε για τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο Brent είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι και ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, άκουσα στο ρεπορτάζ, είναι ακριβές 2,120 μέσα στη τιμή Ελλάδος με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,077 για το πετρέλαιο κίνηση. Απλώς να θυμίσω ότι το 2,120 είναι μέσα στη τιμή Ελλάδος, αλλά έχει 10 λεπτά επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από τα δηληστήρια.
0: Πολύ σωστά, θα ήταν 2,22.
1: Και το
0: πετρέλαιο
1: κίνησης έχει 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα είναι ανακοινωμένα, θα ισχύσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είδαμε τι θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τι θα γίνει, κύριε Κούσιμο?
1: Το 2,077 συν 15 είναι 2,22. Οπότε,
0: εάν δεν είχαμε την επιδότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Ότι εγώ θεωρούμε και η Real News που κυκλοφορεί αύριο έχει διεθνές ρεπορτάζ για τα σχέδια που υπάρχουν αναφορικά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα. Θέλω να υποθέσω ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις θα παραμείνουν και για τον Οκτώβριο.
1: Απλώς το τι θα κάνουν τα δικαστήρια είναι δικό τους. Δεν και εμείς θα πούμε τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσίων. Τα 10 λεπτά στην παρούσα φάση που επιδοτεί το πετρέλαιο κίνηση πέρσι, στην παρούσα φάση δεν φτάνει. Προλεκτικά, τον Απρίλιο και τον Μάιο επιδότησε με fuel pass 25 ευρώ ανά μήνα τους καταναλωτές για τη βενζίνη και με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση. Και τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Στην παρούσα φάση με 2,20 τα καύσιμα, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγο.
0: Τι προτείνετε?
1: Δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις τιμές διεθνώς, δηλαδή κανείς θεωρώ όχι στην Ελλάδα, ούτε καν στην Ευρώπη μπορεί να εμπέμπει το τι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν ή θα κάνει το Ιράν αντίπεινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάει προχτές φλέρταρε το Brent $110.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Απλώς θεωρώ ότι επειδή όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εμείς θα κοιτάξουμε τη δικιά μας γειτονιά, την Ελλάδα. Πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει το πόρο. Θα το πει, να μειώσει το ΦΠΑ, θα το πει, να μειώσει οριζόντια την τιμή στην αυλία, θα το πει, όπως θέλει ας το πει, αρκεί να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όσο διαρκεί ο πόλεμος και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς σε ένα μήνα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πριν πάμε στο πετρελαίο θέρμανσης, διότι εκεί θέλω να μείνουμε αρκετά. Να τελειώσουμε με την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε για το πετρέλαιο κίνηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί η επιδότηση και από τα δηληστήρια και από το κράτος και φυσικά προσυπογράφω το σχόλιο σας αναφορικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Προφανώς και δεν μπορεί. Εγώ σας λέω ως καταναλωτής τι θέλουμε.
1: Να απαιτήσεις από τα δηληστήρια.
0: Προφανώς.
1: Επιδοτούν το καύσιμο.
0: Προφανώς.
1: Εμείς ζητάμε, παύλα, απαιτούμε από το αρμόδιο Υπουργείο, από την κυβέρνηση, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, να επιδοτήσει και τη βενζίνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Και το κίνηση, να επιδοτήσει για να γίνει πιο προσιτό, γιατί το πετρέλαιο κίνηση, όπως έχουμε πει, που αφορά την πραγματική οικονομία.
0: Αφορά και τα τρόφιμα, επηρεάζει και τις μετακινήσεις και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και το μεταφορικό κόστος και όλα αυτά.
1: Κανένα προϊόν δεν παράγεται με την κρίση του πετρελαίου κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με την κρίση του πετρελαίου κίνησης.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο, μιλάμε γενικά για το ενεργειακό κόστος.
1: Καταλαβαίνετε αλυσιδωτές αυξήσεις που θα έχουν σε όλα τα προϊόντα, γιατί να το πω για να γίνει πιο κατανοητό. Άλλο κόστος έχει μεταφορά με μια ταλίκα προϊόντων από την κεντρική Ελλάδα, θα πω εγώ, στην Αθήνα, στην Αττική, με 1,55 το πετρέλαιο, και άλλο κόστος έχει από το ίδιο μέρος πάλι.
0: Συμφωνούμε, κύριε Κιούση.
1: Με 2,20. Οπότε και αυτό πρέπει να το δουν άμεσα, θα το πω εγώ, να πάρθουν μέτρα για την ελάφρυνση αυτού του
0: κόστου. Μας...
1: Να μην έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις.
0: Τι λένε οι πληροφορίες σας, τι λένε τα στοιχεία, πώς θα κινηθεί η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από Δευτέρα?
1: Κοιτάξτε, με την δυναμική που είχε την προηγούμενη εβδομάδα του Brent, αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στα δηλισμένα προϊόντα, δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει στον καταναλωτή. Εγώ θεωρώ ότι όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, θα έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
0: Ένα λεπτό, δύο λεπτά.
1: Τάξω στο 2 και το 3 λεπτό.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. 2 και 12 μέση πανελλαδική τιμή σήμερα. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι εφόσον μου λέτε 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά την ημέρα, μπορεί να φτάσει η μέση πανελλαδική και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Τα 2,20. Άρα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη, αυτή είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, εκτός κι αν συμβεί, και μακάρι να συμβεί, κάτι διεθνώς συνταρακτικό. Να πούμε, όπως είπα την προηγούμενη φορά, ότι θα τα βρήκαμε, ανοίγουν τα σενάρια ορμού και θα βάζουμε ανακούστηκε για δύο μήνες. Κάτι είπανε, και έπεφτε το 10% το αργό την ημέρα.
0: Πετρέλαιο κίνησης.
1: Το ίδιο θα συμβεί και να μην σας πω με μεγαλύτερη ένταση.
0: Άρα από 2,08 μέση πανελλαδική τιμή μας λέτε 2,15 τουλάχιστον.
1: Έτσι ακριβώς,
0: 2,15.
1: Τουλάχιστον 2,15 μέχρι την Παρασκευή, γιατί όπως είπατε και πριν στο ρεπορτάζ, η Ελλάδα, αυτό είναι η γεωγραφία, έτσι δεν αλλάζει, είχε, έχει και θα έχει είτε την πανδημία που και φτάσει ένα 20 στο καύσιμο, είτε τώρα, είτε το πόλεμο στην Ουκρανία, είτε τώρα που φτάσε 2,20-2,30, διαφορές από τις απομακρυσμένες περιοχές και από την νησιωτική Ελλάδα, της τάξης των
0: 20-25 ερώτημα. Αφού μας είπατε για τις τιμές, δυσίωνες προβλέψεις, εξαιρετικά δυσίωνες θα έλεγα, πάμε να μας πείτε γιατί, μας το λένε και οι φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχουν αποκλίσεις τάξεων για παράδειγμα των 10 λεπτών για συναμόλυτη βενζίνη από πρατήριο σε πρατήριο. Πού οφείλεται?
1: Μιλάμε για τον ίδιο νομό.
0: Μιλάμε για την Αττική για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν 10 λεπτά αποκλίσεις. Εγώ θεωρώ αν υπάρχουν 7 να αρμοστούν, γιατί κάποιος συνάδελφος μπορεί να πήρε την Τετάρτη και να ξαναπάρει τη Δευτέρα και κάποιος συνάδελφος μπορεί να αγοράζει καθημερινά και να προσαρμόζει τις τιμές.
0: Εάν κάποιος, ερώτημα.
1: Έχουμε ελεύθερη αγορά, οι τιμές οι δικές μας δεν είναι κρυφές, είναι ανεκτημένες σε 4x2 ή 4x1 ταμπέλες στον δρόμο και δεν είναι το μοναδικό κίνητρο που έχει πάρα πάρα πολλές.
0: Ωραία, κάποιος κινδυνεύει.
1: Η αγορά του καυσίμου δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η τιμή.
0: Τι εννοείται?
1: Δηλαδή, υπάρχουν πρατήρια που εξυπηρετήστε 365 μέρες το χρόνο και αν κάποιος δίπλα έρθει και πουλάει 2 ή 3 λεπτά φθηνότερο, κάποιος πελάτης δεν το αλλάζει από το πρατήριο που εξυπηρετεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί και οι πολύ πολύ εξόφαλμα χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβουν και άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πάμε και το ζητούμενο είναι ότι κάποιος που βλέπει 10 λεπτά μικρότερη τιμή να βάλει βενζίνη ή θα σπρώχνει το αυτοκίνητό του ή θα μείνει στον δρόμο ή θα πάει να αλλάξει μετά, ξέρω εγώ, μηχανή.
1: Αυτό δεν είναι κανόνας, πραγματικά δεν μπορεί να είναι κανόνας, γιατί σας είπα ότι μπορεί να έχει, επειδή οι αυξήσεις τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καθημερινές, έντονα καθημερινές, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει, γιατί σας λέω ότι εγώ μπορεί στο πρατήριό μου να αγόρασα την Πέμπτη και να ξαναγοράσω τη Δευτέρα και εσείς στο δικό σου πρατήριο αγοράσατε την Παρασκευή και να αγοράσετε και το Σάββατο κιόλας. Οπότε
0: ωραία,
1: δεν είναι μέτρο στην παρούσα φάση. Απλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η χαμηλή τιμή και το πρατήριο που εμπιστεύεται.
0: Το ξέρετε όμως. Συμφωνούμε.
1: Στον χρόνο, αυτό να συνεχίζει να πιστεύει.
0: Αλλά ωραία, με την κατανάλωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, δείτε, επειδή είχαμε καλοκαίρι και επειδή το καλοκαίρι είναι και λίγο μακρύ στην Ελλάδα.
0: Πάει ο κόσμος Σαββατοκύριακο, σήμερα αυτή τη στιγμή μας ακούει, θέλει να πάει μέχρι το χωριό μια βόλτα, θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο ακόμα, μια χαρά είναι και
1: ακόμα, να το πω έτσι λίγο απλά, δεν μας έχει έρθει ο αγορασμός στα πρατήρια. Τι εννοώ?
0: Τι σας λέει ο κόσμος, μεταφέρετε ένα στο κλίμα. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα κύριε Κιούση και δεν έχουμε πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κόβει από κάπου να πάει την οικογένειά του το καλοκαίρι να κάνει και ένα μπάνιο Σαββατοκύριακο στο εξωτερικό. Από το Σεπτέμβριο με τα σχολεία τώρα, κανονικότητα, καθημερινότητα, δουλειές, θα έρθει ο λογαριασμός με μεγάλη, θεωρώ, μείωση της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα, άρα προβλέπετε ότι θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ψηλών τιμών.
1: Αυτό έγινε αισθητό λόγω του τουρισμού, του εισαγόμενου τουρισμού και λόγω των καθημερινών μεταφράσεων.
0: Μάλιστα, πετρέλαιο θέρμανσης. Αν σήμερα ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
1: 1,85 με 1,90.
0: 1,85 με 1,90. Να θυμίσω ότι αν ας πάρουμε το 1,90 το στρογγυλό, πέρυσι ήταν στο 1,10, 1,13 σύμφωνα με τα επίσημα.
1: 1,10 το ξεκίνημα, 1,07 με 1,10 το ξεκίνημα, για να μην πέφτουμε σε πολύπλοκους λογαριασμούς.
0: 80 λεπτά.
1: 80 λεπτά διαφορά.
0: 80 λεπτά, ξέρετε, στον τόνο είναι 800 ευρώ.
1: Τα 1000 λίτρα είναι 800 ευρώ.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να βάλει 1000 λίτρα στο σπίτι του πρέπει να πληρώσει κοντά στις 2000 ευρώ. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ατέως αδύνατο.
0: Όχι, είναι αδύνατο για όλα τα νοικοκυριά. Όταν κάποιος είναι...
1: Για το μεγαλύτερο κόστος.
0: Λοιπόν, δεν θα τα μετρήσουμε τώρα, αλλά είναι αδύνατο. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μέρημνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Για όχι για όλους.
1: Θα σας πω, είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Στα.
1: Και είναι και ανάλογα την περιοχή που μένετε, από 100 ευρώ μηνυμού αν είστε αστυνομικός, μέχρι 800 ευρώ. Και υπάρχουν και εξαιρετικές πολύ ορεινές περιοχές που μπορεί να δάβα, που μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να πάρουν 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα. Που και είναι όμως 6-7 μήνες.
1: Το χρόνο, το χρόνο.
0: Το χρόνο, να που 6 μήνες.
1: Και 8.
0: Και να μην το καίνε και 8 μήνες.
1: Να μην το καίνε και 8.
0: Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν, υποθέτω.
1: Οπότε, γρήγορα. Και εκεί πρέπει να δοθεί κίνητρο, να δοθεί γενναία επιδότηση φέτος. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί άλλο τα 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα και άλλο τα 1.900 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να μην μπορεί το κράτος να καλύψει αυτή τη διαφορά τα 800 ευρώ, αλλά πρέπει να δοθούν και νέα κίνητρα, γιατί και στην Αττική ακόμα που οι περισσότεροι δικαιούχοι παίρνουν 100 ευρώ, υπάρχουν περιοχές στα βόρεια προάστα της Αθήνας, στα ανατολικά προάστα της Αθήνας ή στην Θεσσαλονίκη που χρειάζονται το βράδυ και ειδικά οι πιο ευπαθείς ομάδες τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης και δεν έχει και πρόσβαση ακόμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος το φυσικό αέριο, αν και το φυσικό αέριο παρόλο που είναι επιδοτούμενο φέτος ακόμα δεν είμαστε δικοί.
0: Τι να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο, ξεκίνησε στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα το Μάρτιο και τώρα έχει 80.
1: Διπλάσια τιμή από πέρσι.
0: Μα ήδη έχει πάνω από τα 150% αύξηση το φυσικό αέριο. Δηλαδή, τι να πιάσει, τι να πει. Προβλέπω μεγάλη εθαλομίχλη φέτος.
1: Έτσι ακριβώς το 12.
0: Βλέπω να καίμε πολλά ξύλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, κύριε Χριστούλα, το 12-13. Κάποιοι πολύ ειδικοί, το λέω με τόση ηρωνία στο πολύ ειδικοί, και εντός εισαγωγικών είχαν σκεφτεί τότε, είχαν την παλιά ιδέα να εξισώσουν τους φόρους στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Τότε είχαν καεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα, είχαμε εθαλομίχλη παντού.
0: Εθαλομίχλη θα έχουν και φέτος.
1: Οι επιστήμονες χτύπαγαν καμπανάκια γι' αυτό. Είχαμε καρδιαναπνευστικά προβλήματα πάρα πολλά που κι αυτά έπαιτε, λέγανε οι γιατροί, ότι φέτος
0: αναπνεύσουν
1: κάτι και του χρόνου θα βγάλει το πρόβλημα. Οπότε για να μην έχουμε μια καταστροφική χρονιά του 12-13 που καίγαμε
0: με
1: κελάστηκα.
0: Τα θυμάμαι. Και είχαμε και τραγικές καταστάσεις σε ορισμένα σπίτια.
1: Οπότε,
0: τα θυμόμαστε.
1: Για να μην έχουμε μια τέτοια καταστροφική χρονιά, καλά είναι πάρα πολύ έγκαιρα. Το αρμόδιο Υπουργείο από κάπου αλλού να κόψει.
0: Σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Σε 33 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από τώρα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Οι ειδικοί λένε, οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν πρόκειται αυτή να αποτυπωθεί έτσι όπως θα θέλαμε στις τιμές των καυσίμων. Άρα από τώρα θα πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, που παίρνουν το κατώτατο μισθό, να μπορούν να πάρουν λίγο πετρέλαιο θέρμανσης για να μην ξεπαγιάσουν. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Για να μην πει κάποιο όριο σε αυτό που είπατε τώρα το μισθό, γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει και 2.000 και να έχει τέτοιες υποχρεώσεις.
0: Σωστό.
1: Και να παίρνει 900 ευρώ.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν θα με βρείτε αντίθετο σε αυτό. Και 2.000 και 2.500 ευρώ για μια οικογένεια μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε.
1: Κάποιο όριο και δίνουμε ιδέες στα όρια.
0: Δεν δίνουμε όρια. Εμείς θέλουμε να ακούγονται τα προβλήματα. Μας τα εξηγήσατε πολύ ωραία, κύριε Κιούση. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μενιζονοπολών Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επανερχόμαστε. Real FM. Είναι
2: διάσημο φιλέας.
3: Εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, κοίτα στο χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συνεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στην Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.

να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGT Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGT Energy. Green Energy Solutions.

0: μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Μεσολόγγι και 29

0: πω.
1: Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
0: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα.

97,8. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας, θα είμαστε μαζί έως τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα συζητήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πάμε να δούμε μερικά από τα μηνύματα που μας στέλνετε. Η Μαρία μας στέλνει ένα μήνυμα, μας λέει καλά λόγια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Και μας λέει το εξής: γιατί δεν εξετάζεται το γεγονός να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ή γιατί, λέει η Μαρία, έληξε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη βενζίνη των

περιπτώσεις που ακούσαμε από τον κύριο Κιούση. Ωραίες οι προτάσεις τους. Το θέμα όμως είναι τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και σε κάθε περίπτωση πώς θα ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Λοιπόν, Θοδωρής Καρδίτσα, καλά ρε φίλε μου λέει, με επιδοτήσεις θα ζούμε. Τι τις θέλουμε τις εκλογές ρε φίλε, επανάσταση θέλουμε, όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Το θέμα είναι, αγαπητέ Θοδωρή, να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν και πολλές, να υπάρχουν και πολλές διαρθρωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μπορούμε κάποια πράγματα να τα παίρνουμε σε λογικές τιμές. Ξέρεις, Θοδωρή, ότι το καύσιμο, αυτό που ο κύριος Κιούσης, επηρεάζει σημαντικά και τις τιμές στα μακαρόνια, τις τιμές στα όσπρια, τις τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Και δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά αν συνεχίσει η ενεργειακή κρίση να βρίσκεται, να είναι τόσο έντονη, θα έχουμε έναν χειμώνα με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

0: Λοιπόν, Πόλη, μας λέει καλημέρα, καλή σεζόν. Έχουμε να πάει πολύ καλά η εκπομπή, όπως όλες, στον Real FM. Θα ήθελα να μας πείτε, λέει, αν ξέρετε κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης. Κακώς η κυβέρνηση δεν την μείωσε έστω και λίγο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, αγαπητή Πόλη, και γενικά για θέματα εισφοράς αλληλεγγύης και για θέματα που αφορούν εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όπως σας έχω πει εδώ και αρκετά λεπτά, θα μιλήσουμε για τους λογαριασμούς ρεύματος. Και δεν θα μπορούσα να μην είχα καλέσει εδώ στην εκπομπή έναν ενεργειακό επιθεωρητή που τον εκτιμώ αρκετά, τον έχω ακούσει αρκετές φορές, είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Πάνος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι για μένα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που Σάββατο μεσημέρι είστε εδώ μαζί μας στο Real FM για να μπορέσουμε να απαντήσουμε κάποια από τα δεκάδες ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι και έχουν να κάνουν με τις λογαριασμούς του ρεύματος. Τι βλέπετε, τι έχει γίνει καταρχάς, πείτε μας πολύ γρήγορα αν τα έχει, αν και τα έχουμε πει αρκετές φορές, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτέμβρη. Αν μπορείτε, αν και ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα, τι προβλέπετε για τον Οκτώβριο, με δεδομένο βασικά ότι η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 80 ευρώ την μεγαβατόρα. Να υπενθυμίσω ότι η τιμή του φυσικού αερίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 31 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα μιλάμε για μια αύξηση πάνω από τις τάξεις πάνω από το 150% και μια αύξηση που προφανώς θα επηρεάσει, θα μας πείτε κι εσείς, και την τιμή των τιμολογίων ρεύματος. Σας ακούμε.
1: Ναι, πράγματι. Είδαμε γενικότερα και την οικοδεμπορική στο Σεπτέμβριο ότι είχε σημαντική αύξηση συγκριτικά με τον Αύγουστο. Αυτό οδήγησε σε αύξηση τιμών του τιμολογίων στα πράσινα και στα κίτρινα τιμολόγια. Τουλάχιστον 10% είδαμε αυξήσει. Περάσαμε σχεδόν όλοι οι πάροχοι το ψυχολογικό φράγμα των 15 λεπτών την κιλοβατόρα. Όμως είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια κίνηση που έκανε ένας μεγάλος πάροχος, δίνοντας τον πλέον σταθερό τιμολόγιο στα 11 με 12 λεπτά, 12 λεπτά περίπου κιλοβατόρα για 12 μήνες. Το οποίο αυτό λίγο έχει αναστατώσει την αγορά των παρόχων, διότι βλέποντας τα κίνδυνα τα πράσινα τιμολόγια που είναι στα 16-17 έπειτα 20 λεπτά κιλοβατόρα συνήθως, αν δεν έχουν καταναλώσει τα προγράμματα, η τιμή αυτή πράγματι ξεχωρίζει λιγάκι. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών να στρέφεται προς τον συγκεκριμένο πάροχο που δίνει αυτό το συγκεκριμένο.
0: Μισό λεπτάκι. Να μείνουμε σε αυτό που λέτε. Επειδή όταν ξεκίνησαν τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στα κειμενόμενα στα πράσινα. Τώρα βλέπουμε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ότι η μισή ουσιαστικά είναι τώρα στα πράσινα και ένα στους τρεις, το 30%, είναι αυτή τη στιγμή στα σταθερά. Το ερώτημα που νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν όλες οι φίλοι, οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι: τι να επιλέξουν, με δεδομένη την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα στην ενέργεια, τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβουλεύατε να κάνει ένα νοικοκυριό, ποιο τιμολόγιο να επιλέξει?

0: ενδιαφέρει περισσότερο από τον Ελλήνη, την αβεβαιότητα των πράξεων και των κύκλων τιμολογίων.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ακούσατε πριν από λίγες μέρες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφορικά με το πώς θα ουσιαστικά θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% μέχρι το 2029. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα από αυτά που ανέλησε. Πρώτον, στην μείωση των ρευματοκλοπών, είναι το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι επιτίδιοι, το οποίο υπολογίζεται το χρόνο περίπου στα 450 εκατομμύρια. Και αυτό το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι απατεώνες, κάποιοι επιτίδιοι, το πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Γενικότερα, είτε για αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις του λογαριασμού, είτε για αυτούς που κάνουν ρευματοκλοπή, το κόστος αυτό το μετεκυλούν οι πάροχοι στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται στις τιμές της κρεβατόρας ένα σημαντικό ποσό, το οποίο θα πρέπει να δοθούν, να δοθεί έμφαση και να βγουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία να μειώσουν σημαντικά και το ποσοστό των ρευματοκλοπών, αλλά και το ποσοστό των μη πληρωμένων τιμολογίων, τα οποία θα πρέπει να χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε κατηγορία όπου πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια που είναι δυνατόν να πληρώσουν ό,τι πρέπει να θέλει ιδιαίτερη μέρημνα. Και υπάρχουν και άλλη κατηγορία, οι σταθεροί κακοπληρωτές που το κάνουν στην ουσία κατά επανάληψη και επίτηδες. Άρα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσδιορίσουμε, να δώσει συγκεκριμένα μέτρα για κάθε περίπτωση και να μειωθεί έτσι λοιπόν ένα μέρος του κόστους. Αυτό, αλλά βέβαια για να φτάσουμε 30% μείωση τιμών το 2030, δεν αρκούν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα άμεσα που μπορούν να μέσα σε ελάχιστο διάστημα να πάρουν μέτρα και να εφαρμόσουν.
1: Υπάρχουν πολλά μέτρα.
0: Για να φτάσουν στο 30%, το πιο δύσκολο από όλα αυτά πρέπει να ειδοποιηθεί είναι η αποθήκευση ενέργειας.
1: Ακριβώς. Εκτός από το να την παράγουμε και να την αποθηκεύουμε.
0: Χωρίς αποθήκευση, όταν η βάση φορτίου στην Ελλάδα εξακολουθεί το φυσικό αέριο, είμαστε και εμείς δέσμοι των αλλαγών που γίνονται.
1: Πολλά τα μηνύματα. Από τη στιγμή που βγήκατε, κύριε Πάνο, στο συγκεκριμένο του Real FM, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να απαντήσουμε κάποια από αυτά. Μας λέει εδώ ο φίλος μας, ο Νίκος Χαλκίδα, μας λέει ότι είναι σε ένα πάροχο, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο έως το 2027 και δεν του επιτρέπει σε μεταφορά σε χαμηλότερο, ας πούμε, σταθερό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε κειμενόμενο και θέλει να πάει σε σταθερό.
0: Αυτό τα κειμενόμενα, τα πράσινα, είναι διάρκεια ενός μήνα. Τα κοίτα που να φεύγει κάποιος και οποιαδήποτε μέρα και τώρα θέλει, όταν έχει κανονίσει μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Εάν είναι, σε πράσινο, μπορεί να πάει τώρα στο μπλε.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα, όποιος είναι σε πράσινο, μπορεί να πάει σε μπλε. Αν είναι σε μπλε, μπορεί να πάει σε πράσινο.
0: Όταν είναι κάποιο ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε να πάει σε άλλο μπλε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, θα πληρώσει ρήτρα αποχώρηση.
1: Ναι, είναι αυτή η ρήτρα. Είναι σημαντική, δηλαδή αξίζει τον κόπο όταν υπάρχουν διαφορές.
0: Εντάξει, άμα είναι μικρές διαφορές, όχι. Άμα είναι πολύ μεγάλες διαφορές και ανάλογα στο διάστημα. Δηλαδή, κάποιο έχει 12 μήνες σύμβαση και φεύγει στο 10ο μήνα, είναι μικρή η ρήτρα αποχώρηση. Θα βγει στο 2ο μήνα, είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει, να δει ποιο είναι το όφελό του.
1: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα, κύριε Πάνος, ό,τι αφορά τις τιμές ρεύματος, εν ώψη και ενός χειμώνα που θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση, τι προβλέπετε για τις τιμές?
0: Κοιτάξτε, δύο πράγματα για να καταλάβετε τις τιμές. Τα ένα είναι η πίεση που δέχονται οι διεθνείς αγορές μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων, τα κάτω στα στενά του ορμούς, και το πώς θα χειριστούν τις τιμές του ευρωπαϊκού LNG που αγοράζουν από διάφορες χώρες. Και το δεύτερο είναι ο χερός. Αν τυχόν ας πούμε κάνει βαρύ χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο φυσικό αέριο είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχουν λοιπόν δυνατότητα να του καλύψουν σε ένα βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να αναπληρώσουν αυτά τα αποθέματα με αέριο με καύσιμο πολύ ψηλότερη τιμή. Συνεπώς, αν αυτοί οι δύο παράγοντες συμβούν, δηλαδή αν συμπροσθέσουμε στην πλάτη ορμού, να δημιουργείται αυτή η έντονη πίεση εδώ από τι κατάστασει Ιράν και Μεσογείου, και αν τυχόν γίνει η βαρύ χειμώνα, τότε θα δούμε σημαντική αύξηση του ρεύματο.
1: Μάλιστα. Άρα ακόμα είναι ρευστή η κατάσταση. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να γίνει κάτι προκειμένου να μην έχουμε άλλη μία εστία ακρίβειας. Έχουμε τα καύσιμα, μην έχουμε και το ρεύμα, διότι εκτός από τα καύσιμα και το ρεύμα φυσικά έχουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητα. 9,4 τον Ιούνιο και όπως βλέπω φυσικό αέριο 40%, πετρέλαιο 30%, βενζίνη 15% αύξηση. Βλέπω αρκετά μηνύματα, μείνετε μαζί μας, διότι βλέπω εδώ τον Αντώνη από την Πάτρα, λέει καλό μεσημέρι, επιβάλλεται να ανέβουν τα όρια στα επιδόματα θέρμανσης και τέκνου. Δεν γίνεται να είσαι μισθωτός, να δηλώνεις τα πάντα και να είσαι πλούσιος αν δηλώνεις 25 ή 30 χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιοι είναι οι ευάλωτοι, ποια είναι η μεσαία τάξη και να υπάρχει ακόμη πιο στοχευμένη ενίσχυση σε αυτές τις ομάδες, κύριε Πανώ.
0: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Φυσικά που και μπορείτε, γι' αυτό σωστά.
0: Όσα επιδόματα και να δίνουμε, είναι σαν να έχουμε ένα κουβάνο, μία τρύπα και να βάζουμε νερό. Συνεχώς τα βιάζει. Όσο είναι ώρα και να βάλουμε μέσα. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, που ανέφερε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να γίνει σε ακόμα καλύτερο βαθμό, με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν μονωθούν τα σπίτια, όσο καύσιμο, όσο χαμηλότερο πρέπει να βρούμε και τα καύσιμα, πάλι θα δίνουμε λεφτά. Πάντα θα έχουμε επιβάρυνση. Πρέπει να δώσουμε έμφαση να μονωθούν τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάνο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Real FM. Εγώ θα συγκεντρώσω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας προκειμένου και θα σας τα αποστείλω προκειμένου να τα απαντήσουμε γρήγορα και να ακούσουν όλοι και όλες τις απαντήσεις που θέλουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξεχνιαστές. Η αυξημένη ταχύτητα καύλου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός περισσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μια που ήσουν.
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Show.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι.
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Show 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις

0: 4 παρά 12 πρώτα λεπτά. Γυρίσαμε, είμαστε εδώ στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσουλιάς, θα είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 10 λεπτά. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και να τον χαιρετήσουμε, τον κύριο Σταύρο Καφούνη. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, ξέρουμε είναι μια μέρα, είναι Σάββατο, όλοι έχουν ανάγκη από λίγη ξεκούραση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε, ευθύς αμέσως, θέλω το πρώτο σας σχόλιο για ό,τι εξήγηλε το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδικεύτηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πείτε μου, εάν οι έμποροι τους οποίους εκπροσωπείτε, τους μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες τους οποίους εκπροσωπείτε, εάν είστε ευχαριστημένοι από τα μέτρα που ακούσατε ή περιμένατε κάτι καλύτερο.
1: Κύριε Χρυσούλη, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές μαζί. Γνωρίζετε πολύ καλά την προσπάθεια που καταβάλει η ΕΣΕ ώστε να τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο με σοβαρότητα και πάντα αντικειμενόμενα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον τέλος Ιουνίου καταθέσαμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, υπόμνημα για την οικονομία της χώρας μας, που αφορούσε σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ένα υπόμνημα το οποίο είχε κοστολόγηση δίπλα και νομίζω ότι είναι επίκαιρη η λέξη, γιατί πολλά συζητούνται για τις κοστολογίες.
0: Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 7 η ώρα το απόγευμα, να δούμε και εκεί την κοστολόγηση των μέτρων που έχει γίνει και γενικά όλη τη δέσμη μέτρων.
1: Πέραν της κοστολόγησης, εμείς δίπλα βάλαμε και την πηγή που μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνουν οι δικές μας παρεμβάσεις. Μάλιστα, το υπόνομά μας είχε τρεις πτυχές. Μία κατάργηση πολλών γραφειοκρατικών και λοιπόν θεμάτων τα οποία επιβαρύνουν το κόστος της δουλειάς. Θέματα που αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, σε θέματα δόσεων, οφειλών και λοιπόν, και θέματα κοστολογημένα που απαιτούνται για την ελάφρυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, φορολογικά και ασφαλιστικά. Με το δεδομένο, και είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό, το ότι δεν εφαρμόστηκε πλήρως το δικό μας υπόνομα και θα ακουστεί λίγο έτσι, ίσως λίγο αυστηρό, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση. Προφανώς και έχουμε χρόνο και δρόμο μπροστά μας για να δούμε να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προτείνατε. Γιατί αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσταση στην ελληνική οικονομία. Μέσα από τον Πρωθυπουργό ακούστηκαν παρεμβάσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι και η έναρξη της ομιλίας του αφορούσε εμάς. Όμως από τη στιγμή που το υπόμνημά μας δεν θα εφαρμοστεί πλήρως, προφανώς εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή τοποθετούνται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, είναι πολύ ενδιαφέρον, θα ακούσουμε και τις σημερινές προτάσεις του αρχηγού.
0: Μάλιστα. Και κύριε Καφούτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, με δεδομένο ότι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις δεν πήγαν και τόσο καλά για τους περισσότερους εμπόρους. Με δεδομένη την ενεργειακή ακρίβεια που πραγματικά πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των οικογενειακών προϋπολογισμών οδηγείται για κάλυψη αναγκών που έχει να κάνει με τη στέγαση, με την ενέργεια, με τις μεταφορές. Άρα αυτό που λέμε ότι προσπαθεί έναν οικογενειό να καλύψει βασικές ανάγκες και πάει παραπίσω ανάγκες που αφορούν την ένδυση ή την υπόδραση. Με αυτά τα δεδομένα, στη σημερινή συγκυρία, πιστεύετε ότι ενδεχομένως μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρξουν έμποροι που δεν θα τα καταφέρουν και θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους?
1: Θα τα βάλουμε τα δεδομένα στο τραπέζι για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων που εκπροσωπούμε και εμείς ως ΕΣΕ εκπροσωπούμε το σύνολο της χώρας καταγράφουν ξεκάθαρα πτωτικούς δείλους για την εκπτωτική περίοδο. Όμως πέραν αυτού έρχεται η Στατιστική Αρχή και ανακοινώνει μέσα από την ΕΣΕ για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικούς δείλους στο λιανό εμπόριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα και με αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι στα βενζινάδικα, τη βενζίνη να κινείται πάνω από 2 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, είναι προφανώς ότι το μείγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δυστυχώς, εάν δεν αλλάξει κάτι γρήγορα, είναι βέβαια ότι θα δούμε όλο και περισσότερα ξενικά σε κατάστηματα που νομίζω ότι επειδή περπατάμε όλοι στις αγορές της χώρας μας, βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνεται.
0: Γνωρίζετε.
1: Και λέμε ότι παρεμβάσεις αμέσως.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καφούνη, γνωρίζω, επειδή έχουμε όντως συνομιλούμε μαζί πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζω ότι είστε υπέρμαχος τρόπους των μεταρρυθμίσεων.
1: Να σημειώσω ότι είσαι ένας από τους λίγους στον χώρο μας που γνωρίζετε σε βάθος τους αριθμούς και παρακολουθείτε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Πρέπει να το λέμε πριν να βάζουμε ονόματα επώνυμα σε αυτά που γίνονται.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καφούνη, αλλά το θέμα μας είναι το εξής. Είστε υπέρμαχος μόνιμων παρεμβάσεων προκειμένου να δείτε πώς λειτουργούν στην πράξη. Η αγορά την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μήπως τώρα και για τους εμπόρους πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρχει τέτοια ενεργειακή κρίση, μήπως η αγορά κάποια στιγμή βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες ανάγκες και υπάρξει η μεγάλη ανάγκη για έκτακτα μέτρα.
1: Σίγουρα θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα και βλέπουμε τελικά εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα τα οποία έρχονται πυροσβεστικά να λειτουργήσουν για να διασώσουν ευάλωτους συμπολίτες μας. Η λύση όμως ποτέ δεν πιστεύω ότι είναι τα έκτακτα μέτρα. Η λύση είναι μόνιμες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν, θα απλοποιήσουν, θα ελαφρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Γιατί μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν περισσότερες, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές, οι οποίες είναι αυτές που θα δώσουν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και καλύτερες δυνατότητες για το σύμφωνο των συμπολιτών μας και όχι το αντίστροφο μέσα από επιδόματα να προσπαθούμε να δώσουμε ανάσα η οποία θα είναι παροδική. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά οριμάζει ο δημόσιος διάλογος και όλοι καταλήγουμε ότι η μόνη λύση είναι να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα μήνυμα από την βάση η οποία μας ρωτάει, θα αλλάξει κάτι στις εκπτώσεις που γίνονται στις καλοκαιρινές, στις χειμερινές, σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές?
1: Υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά στην λειτουργία των εκπτώσεων. Η γνώμη μου είναι ότι δεν βλέπω κάτι να υλοποιείται το αμέσως προσεχέ διάστημα. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε πολλές άλλες παρεμβάσεις, πάρα πολλά άλλα πράγματα να λύσουμε και τα οποία δεν σας κρύβω θεωρώ ότι είναι και ευκολότερα και θα δώσουν περισσότερο ανάσα γρήγορα. Και βεβαίως εμείς εδώ είμαστε ο θεσμικός εκπρόσωπος του εμπορίου να παρέμβουμε σε ό,τι αφορά το θεσμικό τρόπο λειτουργίας των εκπτώσεων, οι οποίες έριξαν παρόδο. Το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν δίνουν καλά αποτελέσματα, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
0: Κύριε Καφούνη, εγώ πριν σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, να πω ότι γενικά καλό είναι όλοι μας να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς, διότι τα μαγαζιά της γειτονιάς ήταν αυτά που κράτησαν και όρθια την οικονομία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και που φωτίζουν τις γειτονιές μας και δίνουν πνοή στις πόλεις μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Καφούνη, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε ακόμη, όπως μου κάνει σήμα ο αγαπημένος φίλος ο Γιώργος Ταβαρίνος. Μου λέτε σε διάφορα μηνύματα ότι δεν έχουμε πει, δεν έχει πει λέει τίποτα ρε Δημήτρη για τη νέα αύξηση των επιτοκίων, πόσο θα αυξηθούν τα επιτόκια, πόσο θα αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που πληρώνουν κάποιοι για στεγαστικό δάνειο για παράδειγμα. Πιστεύετε ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το μεγάλο θέμα αύριο 3 με 4, εδώ στον Real FM, θα είναι μαζί μας η δικηγόρος, η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας και όλο τον δανεισμό που μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό. Άρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο με την Κατερίνα Φραγκάκη για να μας πει ακριβώς ποια θα είναι η επιβάρυνση, όπως επίσης θα συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά λοιπόν πριν τις 4, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες λοιπόν οικονομικές ειδήσεις αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Σιλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία ή τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Κοινοβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθησε η διάλεξη.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
2: Η ώρα είναι 4.

0: εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, σήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
0: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα.

0: χρειαστείς. Days. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο σε στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ. Κέντερινγκ με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάφτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσης Κέντερινγκ. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσης Κέντερινγκ. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Κατζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Κατζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι

0: 1978. Μια οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΠΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας.

0: 4 γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιο, απόσταγμα 4 γενεών και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απαίτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκατζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκατζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκατζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκατζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Αχ, είναι.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ, αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απαίτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ, γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Σύντομα αθλητική ενημέρωση πριν περάσουμε στην επόμενη εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Στο πανθαλικό στάδιο του Βόλου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα το δεύτερο σαββατιάτικο παιχνίδι της Super League. Με τον Ηρακλή να έρχεται ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 20 λεπτό με τον Τσιλούλη, με τον Ηρακλή να ισοφαρίζει στο 73 λεπτό με τον Μάρκες. Ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Ο Ηρακλής μάλιστα στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε με τον Μάρκες, αλλά ακυρώθηκε τον γκολ για φάουλ μέσω VAR. Από ένα δοκάρι για την κάθε ομάδα, ο Τσούμπερ για τον Ατρόμητο και ο Νίζε για τον Ηρακλή. Έντονα παράπονα για τη διετησία έχει ο Ηρακλής. Νωρίτερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θυμίζουμε, ο Όφη πέρασε νικηφόρα 1-0 επί του Ολυμπιακού. Ο Όφη κέρδισε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια και χάλασε φυσικά και τον τεπούτο του νέου προπονητή του, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που δήλωσε ότι είμαι το ίδιο θυμωμένος όπως και ο παδί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Κόντρο και έναν στο 66ο λεπτό τον γκολ της νίκης του καλύτερου Όφη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα, φωνάζοντας το όνομα του πρώην προπονητή Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο 80 λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η τέταρτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα, 6 το απόγευμα στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος, 7 το απόγευμα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 το βράδυ στην Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός, 9 το βράδυ στην Τούμπα ΠΑΟ Κάρης, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.

Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 και αγαπούσαν τη μουσική, συνήθιζαν να αγοράζουν φυσικά βινήλια. Πέρα όμως από τα άλμπουμς, πέρα από τα LPs, υπήρχαν και τα maxi single. Maxi single είτε 33 στροφών, είτε 45, τα μικρά, τα θρυλικά 45 ράκια, τα οποία συνήθως οι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν σαν προάγγελο του άλμπουμ το οποίο θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και οι καλλιτέχνες, αλλά κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, ήθελαν να διαφημίσουν το προϊόν τους. Σε αυτά τα singles, λοιπόν, σε αυτά τα 45 ράκια, υπήρχαν δύο τραγούδια, ένα στην πρώτη πλευρά και ένα στη δεύτερη. Τις περισσότερες φορές, το τραγούδι το οποίο ήταν στην πρώτη πλευρά ήταν και η μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Υπήρχαν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είτε ο καλλιτέχνης, είτε ο παραγωγός, είτε η δισκογραφική εταιρεία δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα το τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε να μπει στην δεύτερη πλευρά να γίνει εκείνο μεγαλύτερη επιτυχία πολλές φορές, ακόμη και από αυτό που βρισκόταν στην πρώτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Gloria Gaynor και το I Will Survive, ένας ύμνος της δίσκο μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δεύτερη πλευρά στην διασκευή που είχε κάνει η Gloria Gaynor στο τραγούδι των Righteous Brothers, το Substitute. Όταν το σιγκλάκι βγήκε στην αγορά, οι DJs άρχισαν να παίζουν τη δεύτερη πλευρά μανιώδως και έτσι η δισκογραφική εταιρεία της Gloria Gaynor αναγκάστηκε να τυπώσει καινούργιες κόπιες, στην οποία στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν τα Will Survive. Δεν χρειάζεται λόγος για το πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε. Το τραγούδι «Σφραγίδα» της Gloria Gaynor, με δεκάδες διασκευές, δεκάδες επανεκτελέσεις μέχρι και σήμερα.

Και όμως λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν επιλέχθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να βρίσκεται στην πλώτη πλευρά του σίγγλ. Τους διέψευσε όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τα B-sides λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, ή για να το λέμε στα ελληνικά, οι δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για δικές σας επιλογές από B-sides, είτε από αυτά που ενδεχομένως έχετε στη συλλογή σας, είτε από αυτά που ανακαλύπτετε στο ίντερνετ, αλλά επειδή είναι αργά και δεν είναι ώρα για να ψάχνετε, για δικές σας προτάσεις από τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, τα οποία ενδεχομένως αδικήθηκαν και δεν έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, που ωστόσο άξιζαν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες προτάσεις απόψε. Γεια σου Κωνσταντίνε, εάν βλέπω καλά, Stones και Free, στο συγκλάκι το οποίο έχεις προστάρει στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Ρίτσα, Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood, το Summer Wine, αυτό όντως ήταν B-side. Γεια σου Νούλη, Elvis Presley, Always on my mind. Και η Σόφη έχει κάνει αυτή την επιλογή, αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα B-side. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν ο Bill Haley μαζί με τους κομίτες του θα ηχογραφήσουν έναν από τους ύμνους του rock and roll. Ο λόγος για το Rock Around the Clock. Το τραγούδι αρχικά ήταν B-side στο 13 Women. Όταν όμως συμπεριελήφθηκε στην ταινία Blackboard Jungle, την επόμενη χρονιά έγινε τεράστια επιτυχία. Το Rock Around the Clock μπορεί να κυκλοφόρησε λοιπόν σαν B-side το 1954. Έγινε όμως το πρώτο τραγούδι rock and roll το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γεια σου Νικόλα μου, στην δεύτερη πλευρά μου λέει του Space Oddity. Απορεί κανείς τελικά ποιο είναι πιο όμορφο τραγούδι από τα δύο, γιατί βρίσκεται το The Man Who Sold the World. Αυτό όντως έγινε το 1972, όχι φυσικά στην αρχική κυκλοφορία του Space Oddity. Έγινε για μια άλλη κυκλοφορία που έγινε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ότι δεν ήταν αρχική ταυτόχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου single. Χαρακτηρίζεται όμως και αυτό τελικά σαν B-side. Γεια σου Λιάννα, καλησπέρα Λεωνίδα, Σαντάνα και σαν Παπατή. Και αυτό είναι B-side. Γεια σου Μαρία, Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Γεια σου Μαρίνα, τώρα ήρθα λέει, γιατί είχα πάει να μαζέψω τα 45 ράκια μου. Για τους 20άριδες λέει, έχουμε εξηγήσει τον όρο 45. Αν γίνεται μου λέει, θα ήθελα να ακούσω αυτό που αγόρασα από την Αγγλία και το έμαθα από σένα. Θα σας πω σε λίγο ποιο ήταν το flip side του There That I Breathe από τους Hollies. Απλά η διαφορά Μαρίνα είναι ότι ψάχνουμε το flip side, αυτό που ήταν πάντα στη δεύτερη πλευρά. Γεια σου Αλέξανδρε, σε 45 μου λέει, αγορασμένο από το jukebox στην Ομήρου. Μετά από χρόνια ανακάλυψα τυχαία ότι στη δεύτερη πλευρά ήταν το Alone in Paris του Αλφόνς Μουζόν. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποια επιτυχία και ο λόγος που είχα αγοράσει την πρώτη πλευρά. Δεν το θυμάμαι Αλέξανδρε, πάντως συνέβαινε και κάτι ακόμη σε αυτά τα singles. Πολλές φορές τα τραγούδια που υπήρχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ήταν από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν δηλαδή κάποια singles τα οποία κυκλοφορούσαν οι εταιρείες για διαφημιστικούς σκοπούς και που μπορεί να είχαν διαφορετικούς καλλιτέχνες στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά. Για να μεταφερθούμε στο 1970. Λίγο πριν οι Doors κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Morrison Hotel, θα κυκλοφορήσουν σαν single το You Make Me Real. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά, βρισκόταν αυτό που ακολουθεί.

Το Roadhouse Blues λοιπόν, τον Doors, βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του You Make Me Real το 1970. Αφιερωμένο στον Στέλιο, να είσαι καλά Στέλιο. Είδατε λοιπόν μέχρι στιγμής, μόλις σε 20 λεπτά εκπομπής, πόσες φορές μπορεί να κάνουν λάθος είτε οι καλλιτέχνες, είτε η παραγωγή τους, είτε περισσότερο οι δισκογραφικές εταιρείες. Και αυτό συνέβαινε πιο συχνά φυσικά στις περασμένες δεκαετίες, καθώς οι επιλογές πλέον για το ποια τραγούδια θα κυκλοφορήσουν και ποια θα διαφημιστούν περισσότερο γίνονται από υπολογιστές. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας και η τεχνολογία καμιά φορά κάνει λάθος. Πάμε στους Rolling Stones. 1967, πριν από το album Between the Buttons, θα κυκλοφορήσει σαν single το Let's Spend the Night Together. Φυσικά και αυτό μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα. Στη δεύτερη πλευρά όμως βρισκόταν μία ακόμα μεγαλύτερη, το Ruby Tuesday.

Ακριβώς και με τη σειρά που τα είχαν παίξει στην συναυλία του 1967 στην Αθήνα. Let's spend the night together και αμέσως μετά Ruby Tuesday. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο και σαν single. Με το Ruby Tuesday να βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά. Γεια σου Κατερίνα, φυσικά θα παίξει και το Let Me Roll It του Paul McCartney και των Wings και αυτό υπήρξε Beside. Αλλά καθώς αναφέρθηκα στον Paul McCartney, με Beatles θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1969 το Get Back κυκλοφόρησε σαν single τότε. Στη δεύτερη πλευρά βρισκόταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney και για το οποίο οι Beatles συνεργάστηκαν με τον Billy Preston. Αυτό ακριβώς. Don't let me down. Flip side στο Get Back.

πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στη Μαρία. Μου γράφουν: η σημερινή εκπομπή συγκαταλέγεται στις εκπομπές φροντιστήριο, γιατί θα μάθουμε πολλά που έχουν σχέση με αγαπημένα τραγούδια. Η επιλογή μας, ωστόσο, έχει να κάνει με την περίπτωση όπου το B-side ξεπέρασε το A-side και είναι το Love από Nat King Cole, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow, καθώς και επίσης και το I'm Sorry της Brenda Lee, το οποίο βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του That's All You Got to Do. Πολύ σωστές και οι δύο επιλογές. Γεια σου Σάκη, Strawberry Fields Forever, δεύτερη πλευρά στο Penny Lane. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, Ελένη. Γεια σου, Γιάννη. Βλέπω πάρα πολλές επιλογές. Black Sabbath, Zeppelin, Guess Who και Steppenwolf. Μάγδα, αυτό που μου λες για το While My Guitar Gently Weeps, πρέπει να το ψάξω γιατί δεν το θυμάμαι. Γεια σου, Αρχοντία. Ο Μιχάλης προτείνει το We Will Rock You, τον Queen, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά από το We Are The Champions. Επίσης, είναι πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει. Πάμε λοιπόν στο Nat King Cole και στο Love. Από το 1964, το οποίο κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του I Don't Want to See Tomorrow. Επιλογή που έκανε λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος, ο Τάσος και η Μαρία. L is for the way you look at me.

Στη δεύτερη πλευρά λοιπόν και το love του Nat King Cole, πίσω από το I Don't Want To See Tomorrow και το 1964. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ που ορισμένοι από εσάς έχετε αρχίσει και ξεσκονίζετε τη δισκοθήκη σας ανακαλύπτοντας τα 45ράκια. Βλέπω εδώ και περιπτώσεις με φωτογραφίες από αυτά στον τοίχο μου στο Facebook. Όπως για παράδειγμα η Μαρίνα που έβγαλε το 45ράκι των Χόλις. Γεια σου Χρήστο, είδες τελικά τι διαμάντια κρύφτηκαν πίσω στις δεύτερες πλευρές. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, που μου έλεγε ότι ήταν σπάνιο φαινόμενο να σε ένα σίγκλ τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όχι, όχι, ήταν συχνό φαινόμενο, Νίκο. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις από 45άρια. All This Gold, για παράδειγμα, μία σειρά. Και κάποιες άλλες που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος τους, που κυκλοφορούσαν με τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άλλος καλλιτέχνης στην πρώτη πλευρά και άλλος στην δεύτερη. Κάποια τέτοια περίπτωση είναι και το Alone in Paris που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο. Το Summer Wine για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έγραψε όλοι οι Hazelwood. Και αρχικά ερμήνευσε μαζί με την Susie Jane Hockum το 1966, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το ντουέτο του μαζί με την Νάνση Σινάτρα, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Lee LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Νάνση Σινάτρα με τον Lee Hazelwood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ερίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

Μέσα στη νύχτα λοιπόν μου ήρθε και εμένα να κάνω εκπομπή για τα 45άκια, για τα singles. Και εμφανίζεται αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από το χώρο του ραδιοφώνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο οποίος μου γράφει, τα δικά μου 45άκια άραγε, ποιος να τα έχει. Ξέρετε τι γινόταν παλιά στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα, υπήρχε μια δισκοθήκη κοινία, ας το πούμε έτσι, όπου όλοι οι παραγωγοί είχαν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την δισκοθήκη του σταθμού. Κάποιες φορές, μερικά από αυτά που πήγαινες, δεν τα ξανάβρισκες. Κώστα, κάτι τέτοιο θα έχει γίνει, μπορεί να έχω και κάποιο δικό σου σπίτι. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά φίλε. Θα σε πάρω να τα πούμε. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή ροή, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με το πρώτο του Elvis που θα ακούσουμε απόψε. Ο λόγος για το Wooden Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και βρισκόταν στην δεύτερη πλευρά του Puppet on a String.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, για το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε ως μουσικό θέμα αυτή την ώρα που ακούτε και ρωτάτε, να επαναλάβω ότι είναι το A Taste of Honey του Herb Albert. Γεια σου Άννα, όσα αγαπώ μου λέει, ζητήθηκαν. Θα περίμενα όμως να ακούσω και το Let Me Roll It, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλη, στο νέο ψυχικό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, πέρασα και μου λέει και εγώ τη ζωή μου μεταξύ Σταδίου, Βουλής και Σερβίας και Κολοκοτρώνη. Πολλά δισκοπολία στην περιοχή. Όταν και αν θέλεις βάλει λίγο κάμελ, γιατί μου έχει χαλάσει και η κεφαλή του πικάπ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για να γυρίσουμε πίσω σε ροκ ρυθμούς. Ο Μιχάλης μου είχε προτείνει νωρίτερα Queen και We Will Rock You. Στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Και τα δύο φυσικά τραγούδια περιέχονται στο News of the World του 1977.

Το We Will Rock You, λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Κώστα, εάν θυμάσαι, αυτό το είχα σήμα το 1989. Νυχτερινή εκπομπή και τότε, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. 7 ώρες μόνο με classic rock. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σαν σήμα εκπομπής, είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Wings, ο Paul McCartney και το Let Me Roll It, από το 1973, στη δεύτερη πλευρά, και αυτό του Jet. Επιλογή της Κατερίνας, αφιερωμένο.

Καλά, μην τρομάζετε τώρα ακούγοντας για εκπομπές το 1989. Στο Λύκειο ήμουνα, στη Δευτέρα Λύκειο. Το μεράκι μου έκανα μία φορά την εβδομάδα. Τρίτη βράδυ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Και μετά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, στις 8 ακριβώς, όπως είναι φυσιολογικό, όλη η τάξη κοιμόταν τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί ακούγανε όλη το βράδυ την εκπομπή. Μάγδα, σε ευχαριστώ που μπήκες στον κόπο να ψάξεις το While My Guitar Gently Weeps, οπότε θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ερετικέ βλέπω επιλογή από Zeppelin. Καλώς ήρθες Peggy με τον John Lennon. Γεια σου αεροφίλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με τα B-Sides. Με Σαντάνα θα γίνει αυτό. Και σαν παπάτη η επιλογή που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1971 στη δεύτερη πλευρά του single, στην πρώτη του οποίου βρισκόταν το Oye Como Va. Σαν παπατή λοιπόν, Σαντάνα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τα B-sides, δηλαδή με τις δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, όταν κυκλοφορούσε ακόμη το βινήλιο. Βέβαια, το βινήλιο, για να είμαστε ακριβείς, ακόμη κυκλοφορεί. Ενώ όμως όταν ήταν ακόμα στην άνθησή του και υπήρχαν αυτά τα 45 ή 33 maxi singles, τα οποία στην ουσία κυκλοφορούσαν για να προωθήσουν τις επερχόμενες δουλειές των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν επιλέγονταν είτε από τις δισκογραφικές εταιρείες, είτε από τους παραγωγούς ή ακόμη και από τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που θα βρίσκονται στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ενός single. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς μετά από μία ώρα εκπομπής, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες λάδεψαν σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς αυτά που επέλεξαν να μπουν στη δεύτερη πλευρά ήταν τελικά αυτά που σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Νίκο Σαπρανίδη, να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εσάς βέβαια, ή τουλάχιστον ορισμένους από εσάς, να ξεσκονίζετε αυτή την ώρα τη δισκοθήκη, να ανακαλύπτετε 45 και να στέλνετε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις. Γεια σου Κατερίνα. Ναι, και το Crystal Ship, τον Doors, είναι beside. Και αυτό έχει προγραμματιστεί για να το ακούσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Νίκο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Εγώ προτείνω το Ring Ring, τον Άμπα από το 1974. Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε στην Περέα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Winds of Change, τον Bee Gees. Η Σοφία βλέπω ZZ Top και Lagrange. Γεια σου Γιώργο στην Λιβαδιά. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο, Rod Stewart και Maggie May. Και αυτό θα ακουστεί στη συνέχεια. Γεια σου Εροφίλη, στα χρόνια μου λέει του γυμνασίου πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν στη Δροσοπούλου στην Κυψέλη και ήταν μάλιστα σε όροφο. Εκεί έπαιζε ο Ντένις και όλο το σχολείο άκουγε εκείνο το σταθμό. Μήπως μου λέει γνωρίζεις πως λεγόταν? Όχι, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Α, βλέπω εδώ σαν απάντηση Radio General στους 100,8. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Το πρώτο για αυτή την δεύτερη ώρα με τα B-Sides έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1965. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Gloria Jones αρχικά και στη συνέχεια για τους Soft Cell, οι οποίοι το διασκεύασαν. Ο λόγος για το Tainted Love, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του My Bad Boys Coming Home.

Και το Tainted Love, λοιπόν, η αρχική του κυκλοφορία ήταν σαν B-side για την Gloria Jones το 1965. Κωνσταντίνε, είναι πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει ποστάρει στον τοίχο μου στο Facebook και που στην ουσία δείχνει την εξέλιξη της δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, από το βινήλιο, από την κασέτα, από το CD, από το MP3 και πάλι πίσω στο βινήλιο στις ημέρες μας. Είχαμε κάνει και μια ανάλογη εκπομπή πέρσι σχετικά με την επάνωδο του βινήλιου. Έχει αρχίσει και κερδίζει πάλι όλο και περισσότερο τους μουσικόφιλους και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις των βινιλίων όσο και οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγουν πλέον τις καινούργιες τους δουλειές να τις παρουσιάζουν και σε βινιλίο. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Maggie May του Rod Stewart. Πολύ σωστή επιλογή από το 1971. Το τραγούδι λοιπόν βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από το Reason to Believe. Λίγο πριν κυκλοφορήσε το άλμπουμ του Rod Stewart Every Picture Tells a Story. Και τελικά το τραγούδι το οποίο μπήκε στη δεύτερη πλευρά ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Γεια σου Θεμιστοκλή, πολύ σωστή η επιλογή σου με το You'll Never Walk Alone. Τον Jerry and the Pacemakers. Δεν μπορεί μου λέει να λείπει και ο ύμνος. Ο ύμνος φυσικά για την μεγάλη ομάδα του Liverpool. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι αυτό ερμηνεύτηκε στο Old Trafford. Στο γήπεδο δηλαδή της Manchester United. Αμέσως μετά την τραγωδία του Μονάχου, όταν η Manchester United επέστρεφε από το Βελιγράδιο που είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και το αεροπλάνο συνετρίβει στο Μόναχο. Λίγο μετά λοιπόν, στην τελετή που είχε γίνει στο Old Trafford, μία χοροδία είχε τραγουδήσει το You'll Never Walk Alone, το οποίο χρόνια αργότερα έμελε να γίνει ο ύμνος της Liverpool. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Γεια σου Άντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, σίγουρα θα ακούσουμε είτε το Cellophane City είτε το Alone in Paris.

Για να πάμε και σε επιλογή από το Twitter. Η Ναυσικά μου έχει στείλει το μήνυμά της. Η YouTube και το Sweetest Thing. Το οποίο υπήρχε στην δεύτερη πλευρά του Where the Streets Have No Name. Και σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά κυκλοφόρησε σαν single.

Γεια σου Βασίλη μου στο Δομοκό. Το ανέλησα και πάλι το θέμα. Ποιο είναι το απόψινο? Τα τραγούδια που υπήρχαν στη δεύτερη πλευρά λοιπόν από τα Maxi Singles και σε πολλές περιπτώσεις γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτά που βρίσκονταν στην πρώτη. Κώστα, βάλε μπρος για να φτιάξει την κεφαλή στο pick-up. Γεια σου Στέλιο και το Σεμπάστια, ναι. Steve Harley and Cochrane Rebel ήταν στη δεύτερη πλευρά. To make me smile ήταν αυτό. Γεια σου Νίκο με τους Oasis. Το 1995 μου λέει κυκλοφορεί ο single, το Wonderwall, τον Oasis. Και μαζί με αυτό έρχεται ως B-side το Masterplan. Το τραγούδι έχει τεράστια αποδοχή στις συναυλίες και είναι ίσως το καλύτερο B-side του συγκροτήματος. Γεια σου Γιώργο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Maybe από το 1958 θα το ψάξω στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για τραγούδι το οποίο προοριζόταν για δεύτερη πλευρά, όμως την τελευταία στιγμή υπήρξε μια δεύτερη σκέψη και έτσι το Save the Last Dance for Me κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά από τους Drifters το 1960. Τελικά το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος με τον Benny King στα φωνητικά. Παραλίγο όμως και αυτό να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά ενός single το 1960. Drifters λοιπόν και Save the Last Dance for Me.

Λοιπόν, αυτό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, το Save the Last Dance for Me. Κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά του single και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια. Και πάντα έτσι να ξενυχτάς με το ραδιοφωνάκι σου. Στέλνω την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με την επιλογή που έχει κάνει ο Τάσος με την Μαρία λίγο νωρίτερα, το I'm Sorry από την Brenda Lee. Άλλο ένα παράδειγμα πως ένα τραγούδι μπορεί να αδικηθεί. Το I'm Sorry ηχογραφήθηκε μέσα σε μερικά λεπτά στο τελείωμα της δουλειάς εκεί στο στούντιο το 1960 και ηχογραφήθηκε μόνο και μόνο για να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά To That's All You Got To Do. Η ραδιοφωνική παραγωγή όμως είχαν διαφορετική γνώμη και άρχισαν να παίζουν μανιωδώς το I'm Sorry. Έτσι το τραγούδι έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία για την Brenda Lee.

Η Germanic Kraftwerk εκ των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Οι Kraftwerk λοιπόν κυκλοφόρησαν τον Model το 1978 χωρίς το τραγούδι να σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Τρία χρόνια αργότερα, το 1981, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Computer Love και στη δεύτερη πλευρά του single τοποθέτησε το Model, το οποίο είχε, όπως σας είπα, κυκλοφορήσει τρία χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα clubs εκείνη της εποχής που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα το Model, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία τρία χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και κατάφερε να φτάσει μέχρι το νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες.

Όπως καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Γεια σου Σοφία, χρόνια έχεις να το ακούσεις, ε. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ με τους Pearl Jam. Ιωνάθαν, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Ρίζο. Στο Μπέρμιγχαμ, εκεί στο νησί. Να πάμε στη δεκαετία του 80 και στα τέλη της, συγκεκριμένα στο 1988. James Taylor Quartet με το theme From Star Sky. Εκεί λοιπόν στο συγκεκριμένο single, στη δεύτερη πλευρά, υπήρχε ένα απίστευτο μουσικό θέμα. Αυτό ήταν το Indian Summer.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο maxi single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως, τον Απρίλιο του 1967, οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

Πάμε για το τελευταίο τέταρτο με τα B-Sides. Το You'll Never Walk Alone είναι ένα τραγούδι από το 1945 και το musical Carousel. Έχει γνωρίσει δεκάδες ηχογραφήσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Από Frank Sinatra και Elvis Presley μέχρι Louis Armstrong και Perry Como. Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο συνδέθηκε απόλυτα με τον αθλητικό χώρο. Αρχικά, όπως σας είπα, μετά την τραγωδία της Manchester United στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν στην τελετή που έγινε στο Old Trafford προς τιμή της μνήμης των θυμάτων, μία χοροδία τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στην σέντρα του γηπέδου. Και 5 χρόνια αργότερα και μετά από παρότριση του George Martin, του γνωστού παραγωγού και των Beatles, το διασκεύασαν οι Jerry and the Pacemakers. Οι οπαδοί της Liverpool πολύ γρήγορα ανακήρυξαν το συγκεκριμένο τραγούδι σε ύμνο της ομάδας, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πάντα τραγουδάνε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Ενώ η φράση You'll never walk alone βρίσκεται και στην είσοδο του σταδίου του Anfield. Και αυτό το τραγούδι όμως, το You'll never walk alone, στην εκτέλεση από Jerry and the Pacemakers, κυκλοφόρησε σαν B-side απόψε επιλογή του Θεμιστοκλή.

Παρότι ο παδός της Manchester United, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι άκρο συγκινητική η κάθε φορά που οι οπαδοί της Liverpool τραγουδούν το You'll Never Walk Alone. Unchained Melody, Raiders Brothers. B-side και αυτό στο Hang On You από το 1965. Άλλη μια περίπτωση που οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί προτίμησαν τη δεύτερη πλευρά με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά.

Μου γράφει η Ειρήνη, δεν το περίμενα ότι θα ήταν και αυτό B-side song. Και όμως ήταν, Ειρήνη, το 1965. Ο Στέλιος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Μήπως, μου λέει, το να βρίσκονται καλά τραγούδια και στην δεύτερη πλευρά είναι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου λέει, αν η πρώτη πλευρά ήταν όλο επιτυχίες, καλύτερα μην έβγαινε καν η δεύτερη. Αυτό εννοώ, γράφει στο μήνυμά του. Έχει μια βάση αυτό που λες. Αλλά πάντα στη μουσική βιομηχανία έδιναν περισσότερη βάση στο τραγούδι που θα υπάρξει στην πρώτη πλευρά, ώστε να είναι αυτό που θα διαφημίσει το επερχόμενο άλμπουμ. Γι' αυτό και ο λόγος της απόψινης εκπομπής. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν εκτέθηκαν παραγωγοί, καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες. Το πρώτο τελευταίο είναι ορχιστρικό του Αλφόνς Μουζόν, το Alone in Paris. Από το maxi single που θυμήθηκε ο Αλέξανδρος, ότι ήταν B-side και αυτό. Μήνα μου, να είσαι πάντα καλά. Απόψε, μου λέει, ξεσκονίσαμε μουσικές γνώσεις, μας έβαλες να ψάξουμε. Καλό ξημέρωμα στη Μαρίνα. Ιωάννη, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Τον Νικόλα και τον Στέφανο, χρόνια τους πολλά και καλά. Βαγγέλη, έχεις δίκιο με το Steel Am Sand, τον Yardbirds. Απλά δεν θα το προλάβω τώρα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Ρίτσα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό ταξίδι στα B-sides, στα τραγούδια δηλαδή που βρέθηκαν στη δεύτερη πλευρά ενός maxi single και που, όπως διαπιστώσατε, μετά από 2 ώρες πολλές φορές ήταν τραγούδια τα οποία σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που είχαν επιλεγεί για την πρώτη πλευρά.

Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, την επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε είναι η επιλογή που έχει κάνει από νωρίς η Σόφη. Το Always on my mind με τον Elvis, που κυκλοφόρησε σε σίγκλ το 1973, έχοντας στην πρώτη πλευρά το Separate Ways. Elvis λοιπόν, Always on my mind, τελευταίο για απόψε, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η... Τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Έβγαλα κύτταρα σκέπαστης καλά, κάνει τόσο

ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

Η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώσουν.

που δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν γεννήθηκε ποτέ.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής

Ora che vuoi che ti dica? E cosa vuoi se tutto sai?

Ε το ποτούτο, δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

Σκόνη και τρίψαλα, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, συναφεύγεις και μετά, σκόνη και τρίψαλα,

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.